0: Ο καλός ύπνος είναι θείο δώρο. Σας τον προσφέρουμε εμείς με τα κορυφαία στρώματα και ανατομικά μαξιλάρια Dunlopillo. Ελάτε να τα δοκιμάσετε στην έκθεσή μας Πατρών Κλάους 201. Γεωργιόπουλος, geohome.gr. Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
1: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
3: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
4: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
3: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
4: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
5: Αρτοζάχαρο πλαστείο, Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
6: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρέωσης στις Κηδονιές Καλαδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
7: Παράδοση, γνώση, εμπειρία με τη γεύση των πιο αγνών προϊόντων. Γίγας Πρωτεμπορική. Η μόνη ειδική.
8: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
9: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
10: Κτέλα Χαΐας.
11: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
10: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
12: Η δυνατή φωνή ενημέρωσης για ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα. Real FM και Αντένα Πάτρας 105,3. Μαζί σε πραγματικό χρόνο.

0: Αντένα.
1: Από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Το Ιράν θα επωφεληθεί από τη συμφωνία εάν συμπεριφερθεί σωστά, δήλωσε ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, λίγα 24 ώρα πριν από την υπογραφή μνημονίου κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών στη Γενέβη. Περισσότερα στο real.gr. Να προχωρήσουν στην επιβολή σκληρότερων κυρώσεων στη Ρωσία εξαιτίας του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία, συμφώνησαν οι ηγέτες στη G7. Στο ελεύθερο σχέδιο εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι των πανελλαδικών.
1: Real Traffic.
0: Αντένα.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.

0: Στεφανία, έχω μία ερωτησούλα, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Εγώ είμαι εδώ για σένα.
0: Έτσι. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Θέλεις να ξέρεις τι πληρώνεις για το ρεύμα σου?
1: Βεβαίως.
0: Με το νέο ρεύμα Maxi Home Safe απολαμβάνεις σταθερή χρέωση για 12 μήνες και όφελος 50 ευρώ. Η ασφάλεια που θέλεις στο ρεύμα σου από το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Κάλεσε τώρα στο 18 11 33 ή επισκέψου το φυσικοαέριοελλάντος.gr με DOS στο τέλος που λέει και η Στεφανία μας. Επίσης, Στεφανία μου, όπως κάθε δεύτερη Τετάρτη, έχουμε και σήμερα μαζί μας το Vodafone Business με την ενότητα «Η επιχείρησή σου μπορεί» από το Vodafone Business. Σε αυτή την ενότητα ανακαλύπτουμε εδώ και πάρα πολλούς μήνες από την αρχή της σεζόν τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις και καινοτομίες που βοηθούν τις επιχειρήσεις να γίνουν πιο αποδοτικές. Παράλληλα, συζητάμε και παρουσιάζουμε τα ψηφιακά εργαλεία και τις έξυπνες λύσεις που συμβάλλουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό της επιχείρησής σας, πάντα με την υποστήριξη του Vodafone Business.
1: Σήμερα λοιπόν γνωρίζουμε μια ελληνική εταιρεία τεχνολογίας που δραστηριοποιείται δυναμικά στον χώρο του software development, των cloud εφαρμογών και των επιχειρησιακών λύσεων. Η Nous Pratit, με παρουσία 10 ετών στην αγορά, αναπτύσσει cloud-based εφαρμογές και παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες τεχνολογίας σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Μαζί μας είναι ο μάνατζερ της εταιρείας, ο κύριος Γιάννης Μιχαλέας. Καλημέρα σας.
0: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας.
1: Πείτε μας δύο λόγια για την Nous Pratit, για τη δραστηριότητά της.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Η Nous Pratit δραστηριοποιείται στον χώρο της ανάπτυξης λογισμικού και της ανάπτυξης cloud-based εφαρμογών, όπως και στην παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών στον χώρο της πληροφορικής. Κάνουμε βασικά τρία πράγματα. Το πρώτο είναι παρέχουμε υπηρεσίες υπολογιστικών εφαρμογών σε μεγάλες εταιρείες του ιδιωτικού τομέα, αλλά και του δημοσίου. Είμαστε πολύ εξειδικευμένοι στο χώρο του betting και του lottery, παρέχοντας εξειδικευμένες υπηρεσίες στο QA και project management σε Ελλάδα και εξωτερικό. Και όπως σας είπα και πριν, δημιουργούμε δικές μας cloud-based εφαρμογές και τις παρέχουμε στην ελληνική αγορά.
0: Ο χώρος της τεχνολογίας αλλάζει συνεχώς, κύριε Μιχαλέα. Μπορείτε να μας πείτε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, ποιες είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζετε σήμερα?
2: Η βασική πρόκληση είναι ότι όλα αλλάζουν πάρα πολύ γρήγορα και οι επιχειρήσεις πρέπει και να προσαρμόζονται συνέχεια με συνεχόμενες επενδύσεις. Πρώτον. Το δεύτερο είναι ότι το AI επίσης έχει αλλάξει ριζικά το χώρο και παροχής υπηρεσιών αλλά και λειτουργίας των επιχειρήσεων και διαμορφώνει μια νέα κατάσταση στην οποία δεν είναι ευδιάκριτο το πού θα πάμε το επόμενο χρονικό διάστημα και πώς θα πάμε. Και φυσικά υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία στην έβρεση εξειδικευμένων ή όχι στελεχών. Είναι, η ζήτηση ανθρώπινου δυναμικού είναι πολύ μεγαλύτερη από την προσφορά και επίσης είναι πολύ ιδιαίτερα απαιτητική η εργασία στο χώρο για τους νέους που αποφασίζουν να μπουν σε αυτό το χώρο και απαιτεί πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια και προσωπική επένδυση.
1: Μάλιστα. Πώς ανταποκρίνεστε εσείς σε αυτές τις αλλαγές?
2: Αναγκαστικά τις παρακολουθούμε και αλλάζουμε πολλά τον τρόπο λειτουργίας. Επενδύουμε συνεχώς σε νέες τεχνολογίες και cloud αρχιτεκτονικές και αυτοματισμούς. Δημιουργούμε και ενσωματώνουμε AI agents στις εφαρμογές μας, κάτι βέβαια που ο κόσμος δεν καταλαβαίνει είναι αρκετά δύσκολο και θέλει αρκετή επένδυση από πλευράς εταιρείας που χρησιμοποιεί το AI. Δίνουμε σαν εταιρεία, έτσι δημιουργηθήκαμε, και συμπληρωματικές λύσεις και εφαρμόσιμες λύσεις στην αγορά. Για παράδειγμα, έχουμε υπορολογιστικές εφαρμογές πρώτον και cloud δικές μας εφαρμογές που υλοποιούμε συνδεόμενες με αυτές. Και φυσικά πρώτα απ' όλα είναι ότι πρέπει να δίνουμε και να επενδύνουμε συνέχεια στο προσωπικό μας, γιατί είναι πολύ σημαντικό και απαραίτητο να νιώθει ο εργαζόμενος ότι ανήκει σε μια οικογένεια με κοινό στόχο και όραμα.
0: Πόσο σημαντικό είναι το cloud περιβάλλον για τη λειτουργία μιας σύγχρονης εταιρείας τεχνολογίας όπως η δική σας?
2: Το cloud περιβάλλον είναι πια μονόδρομος για όλες τις επιχειρήσεις, φυσικά και για μας, και για λόγους ασφάλειας και για λόγους εξοικονόμησης κόστους και μέχρι της απόδοσης. Είναι Εμείς χρησιμοποιούμε cloud-based infrastructure τελείως και managed υπηρεσίες και hosting. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όλη η υποδομή της εταιρείας και όλες οι υπηρεσίες της εταιρείας που δίνονται προς πελάτες είναι πάνω στο σύννεφο. Αυτό μας επιτρέπει να έχουμε αρκετά μεγάλη διαθεσιμότητα υπηρεσιών και γρήγορο deployment νέων εφαρμογών και πάνω απ' όλα ασφάλεια στην επικοινωνία μας με τους πελάτες και τη διαχείριση των δεδομένων τους.
1: Μάλιστα. Πώς αξιοποιείτε το Microsoft Ecosystem μέσω του Vodafone Business?
2: Με τη Vodafone Business είμαστε πάρα πολύ στενοί συνεργάτες. Στην ουσία είναι το ψωμί και το νερό μιας εταιρείας που ασχολούνται με το cloud, έτσι και η Vodafone για μας. Δηλαδή αξιοποιούμε πολύ έντονα το 365 Ecosystem, τα Azure Services, το Copilot, εργαλεία collaboration, το Teams, το Outlook. Οπότε βασιζόμαστε πάνω σε όλες αυτές τις λύσεις για να βελτιώσουμε σημαντικά τόσο την παραγωγικότητα όσο και τον χρόνο απόκρισης της εταιρείας, όπως σας είπα και πριν, στους πελάτες μας.
0: Επειδή έγινε και αναφορά στην κυβερνοασφάλεια, κύριε Μιχαλέα, πόσο σημαντικό είναι το security σε μια εταιρεία σαν τη δική σας?
2: Το security είναι το άλφα και το ωμέγα. Είναι πλέον, εφόσον όλα είναι στο σύννεφο, άρα όλοι είναι ανοιχτοί εντός εισαγωγικών, η κυβερνοασφάλεια είναι πλέον βασικό κομμάτι της καθημερινής λειτουργίας. Ειδικά όταν δουλεύουμε hybrid και remote περιβάλλοντα, ειδικά όταν δουλεύουμε και εμείς απομακρυσμένα με την εταιρεία μας, ειδικά όταν απομακρυσμένα μπαίνουμε μέσα στην καρδιά των επιχειρήσεων των πελατών μας και τους υποστηρίζουμε. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικές οι λύσεις security της Vodafone Business και μας βοηθούν να λειτουργούμε με μεγαλύτερη ασφάλεια και αξιοπιστία.
1: Τι θεωρείτε ότι διαφοροποιεί την Usprata από τον ανταγωνισμό και ποια είναι τα επόμενα βήματα για την εταιρεία σας?
2: Αυτό που με διαφοροποιεί από τον ανταγωνισμό είναι καταρχήν ότι προσπαθούμε να γίνουμε πάντα καλύτεροι. Επίσης, η δυνατότητα να συνδυάζουμε διαφορετικά business units και τεχνολογίες, όπως σας είπα και πριν. Τεμπορολογιστές, εφαρμογές και custom συγκεκριμένες λύσεις. Είμαστε από τις λίγες εταιρείες που είναι πολύ εξειδικευμένες στον ιδιαίτερο απαιτητικό χώρο του betting και του lottery. Και φυσικά, οι συνεχόμενες επενδύσεις που έχουμε κάνει στον τομέα της ανάπτυξης και των cloud της λύσης. Αλλά όπως σας είπα και πριν, το νούμερο ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για μας είναι το προσωπικό μας.
1: Μάλιστα. Σε μια εποχή λοιπόν όπου η τεχνολογία εξελίσσεται με εξαιρετικά γρήγορους ρυθμούς, εταιρείες όπως η Usprata δείχνουν πώς η καινοτομία, εξειδίκευση και σωστές ψηφιακές υποδομές μπορούν να δημιουργήσουν πραγματική επιχειρησιακή αξία. Κύριε Μιχαλέα, σας ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση. Καλημέρα σας.
0: Καλή σας ημέρα.
2: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Αυτά λοιπόν για σήμερα από την ενότητα «Η επιχείρησή σου μπορεί» από το Vodafone Business. Να πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι, διότι εδώ έχει ανοίξει άλλη... Έχουμε ανοίξει άλλα εργαστήρια. Λοιπόν, ας πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Σας παρακαλώ πολύ.
3: Real FM.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
5: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα.
6: Αντένα Πάτρας 105,3. Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίο 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
7: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας. Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους. Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
8: Όταν θέλεις τα πάντα, έχεις το i20. Νέο Hyundai i20. Με 17.490 ευρώ χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
9: Επισκεφτείτε τώρα τον επίσημο διανομέα Hyundai. Πάτρα Ότο Αθανασάτου ΕΠΕ. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 49. Ή καλέστε στο 2610-424-995.
10: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα ΕΠΕ Καραθανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούριας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα ΕΠΕ Καραθανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο περιφράξεις-παύλα-καραθανάσης.gr.
11: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά. Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
12: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
11: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
12: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
11: Τηλέφωνο 2610-640-657.
12: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
11: Στάνταρ καθαρά.
13: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
14: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
15: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
14: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
15: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
14: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
15: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
14: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
15: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
14: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
16: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Θα περάσουμε σε πολύ λίγο στον καλεσμένο μας. Να σας πω προς το παρόν ότι κάθε φορά που ακούτε φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, μπορεί να σκέφτεστε μόνο φυσικό αέριο. Αλλά όχι, έχει και ρεύμα, κανονικά, με προγράμματα σταθερά ευέλικτα, όπως θέλεις. Ρίξε μια ματιά στο φυσικοαερίοελλάδος.gr ή κάλεσε στο 1811-33.
1: Έχει έρθει η στιγμή να στείλουμε μια καλημέρα στους οδηγούς ταξί που γράφουν ήδη χιλιόμετρα, μιας και το καλοκαίρι ξεκινάει για εσάς κερδίζοντας.
0: Αν λοιπόν είσαι επαγγελματίας οδηγός, άκουσε προσεκτικά τι πρέπει να κάνεις. Κατέβασε σήμερα το Uber Driver App, κάνε την πρόταση για δρομή μέσα στον Ιούνιο και το ταμείο είναι 100% δικό σου.
1: Διότι τώρα κερδίζεις 0% προμήθεια για όλες τις διαδρομές σου μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber δεν κρίνει, απλά σε πάει.

0: Είχαμε πάρα πολλές απορίες εχθές με τη Στεφανία γενικότερα και με το μεταναστευτικό και με διάφορα πραγματάκια τα οποία συμβαίνουν, όπως και με τα στενά του Ορμούζ, με τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
1: Είναι τις απορίες που έχω εγώ.
0: Και όλες αυτές οι απορίες συγκεντρώνονται οι απαντήσεις σε ένα και μόνο πρόσωπο. Ο κύριος Στέφανος Γκίκας, ο υφυπουργός Ναυτιλίας. Σας ευχαριστούμε πολύ που είσαστε κοντά μας, κύριε Υπουργέ.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Κύριε Υπουργέ, να ξεκινήσουμε αναγκαστικά με το μεταναστευτικό. Λέω αναγκαστικά, διότι είχαμε άλλο ένα περιστατικό. Επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης 38 μεταναστών από το λιμενικό σώμα στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Γάβδου. Πρώτα απ' όλα, δώστε μας τα νεότερα.
2: Ναι, κοιτάξτε, αυτό είναι γεγονός το οποίο συμβαίνει τα τελευταία χρόνια, θα έλεγα, αλλά ειδικό στο τελευταίο διάστημα. Με μεγαλύτερη ένταση το ναυτικό, το λιμενικό σώμα, το πάντα βρίσκεται εκεί, σώζει ζωές. Είπαμε και την άλλη φορά, 260.000 ζωές έχει σώσει το λιμενικό σώμα, ελληνική αυτοφυλακή, την τελευταία δεκαετία. Θέλω να σας δώσω όμως δύο στοιχεία για να καταλάβετε ότι ναι μεν υπάρχει μια αύξηση από Λιβύη, όμως συνολικά υπάρχει μια μείωση των μεταναστευτικών ροών στη χώρα μας κατά 23% σε σχέση με πέρσι το αντίστοιχο χρονικό διάστημα. Ενώ μέχρι χτες, δηλαδή το πρώτο εξάμηνο ουσιαστικά, είχαμε συνολικά φέτος 11.350 μετανάστες, παράνομους μετανάστες, ενώ πέρσι το αντίστοιχο χρονικό διάστημα είχαμε 14.650. Άρα βλέπετε υπάρχει μια σαφής μείωση. Η μείωση αυτή είναι κυρίως από το Αιγαίο, που εκεί έχουμε 60% μείωση, σημαντικότατη μείωση.
1: Ναι, είναι όντως σημαντική. Το πρόβλημα είναι στην Νότια Κρήτη.
2: Στην Κρήτη τώρα έχουμε μια αύξηση πράγματι 40%, δηλαδή από 5.700 το αντίστοιχο διάστημα το 2025, πέρσι, φέτος έχουμε κοντά 8.000, 7.930 είναι τα νούμερα. Άρα ναι, υπάρχει λοιπόν μια αύξηση νότια της Κρήτης. Γι' αυτό ήταν και χτες ο υπουργός, ο κύριος Πλεύρης, που καταλαβαίνετε έχει και την αρμοδιότητα με τους μετανάστες, ανακοίνωσε κάποια πράγματα. Κατά την άποψή μου σημαντικό είναι ότι θα γίνει αυτό το κέντρο προσωρινού με τους μετανάστες. Ανακοίνωσε κάποια πράγματα. Κατά την άποψή μου σημαντικό είναι ότι θα γίνει αυτό

0: Τώρα ναι, μέχρι που να γίνεται η ταυτοποίηση.
1: Γι' αυτό υπήρχαν και μαρτυρίες.
0: Ναι, και να παίρνονται αυτά που προβλέπονται. Από εκεί πέρα λοιπόν.
2: Το μεσοδιάστημα είναι το πρόβλημα αυτό. Είναι το πόσο δηλαδή θα πρέπει να μείνουν στην Κρήτη, κύριε Υπουργέ, γιατί το ξέρετε καλύτερα από εμάς.
0: Βεβαίως το λιμενικό σώμα, η αστυνομία, όλες οι αρχές είναι εκεί. Επισκέφτηκε και ο κύριος Πλεύρης, όπως ίσως είδατε, την Αγιά. Κοιτάξτε, είναι διαχειρίσιμη κατάσταση. Από εκεί πέρα βεβαίως προσπαθούμε και στο επίπεδο της επικοινωνίας μας με τις λιβικές αρχές, ώστε να περιοριστεί αυτό το φαινόμενο. Υπάρχει εδώ πέρα μια σαφής ροή Λιβύης Κρήτης, αυτό πρέπει να περιοριστεί. Εάν εντοπίσεις μια βάρκα στα 30, 35, 40 ναυτικά μίλια στη μέση της θάλασσας, το μόνο που μπορεί να κάνεις είναι έρευνα διάσωσης.
1: Ναι,
0: οπότε αυτές οι ροές θα πρέπει να περιοριστούν από τη Λιβύη στα χωρικά ύδατα της Λιβύης. Υπάρχουν συζητήσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Σε κάθε περίπτωση δεν υπάρχει ανησυχία. Ναι. Είναι μια απόλυτα διαχειρίσιμη κατάσταση.
1: Ναι. Λοιπόν, τώρα πάμε λίγο στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια για να κλείσουμε με το ορμούς, γιατί ενδιαφέρει πάρα πολλούς. Διαβάζαμε νωρίτερα και τα στοιχεία της έρευνας της ΑΛΚΟ ότι το 47% των πολιτών δεν θα πάει φέτος διακοπές. Και ένας από τους παράγοντες που παίζουν ρόλο είναι το, εκτός από το κόστος διαμονής, είναι και το κόστος των εισιτηρίων. Γενικά, όχι μόνο προφανώς των ακτοπλοϊκών, γενικά των εισιτηρίων. Αλλά τα εκτοπλοϊκά.
2: Είναι ένα επιπρόσθετο
1: βάρος. Δηλαδή, ακούμε κάτι τιμές και σε ρεπορτάζ, οι οποίες είναι. Θα πας στο εξωτερικό, ας πούμε, με αυτές.
0: Λοιπόν, καταρχάς να πω ότι σήμερα είναι μια διαφορετική μέρα, διότι όπως βλέπετε, οι τιμές των πετρελαίων διεθνώς πέφτουν και πέφτουν σημαντικά λόγω ακριβώς της συμφωνίας ανάμεσα στις ΗΠΑ και στο Ιράν. Αυτό λοιπόν είναι το καλό νέο. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι αμέσως θα βγει αυτό στην πραγματική οικονομία, που βγαίνει ούτως ή άλλως. Αυτό όμως μας καθησυχάζει ότι αποφύγαμε τα χειρότερα. Όπως έχει πει πάρα πολλές φορές και ο ίδιος ο υπουργός μας, ο Βασίλης ο Κικίλιας, αλλά και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, η προσπάθεια της κυβέρνησής μας θα είναι να μην αυξηθούν τα εισιτήρια τα ακτοπλοϊκά. Προς αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε και είμαι εκτός απρόοπτου πάντα, γιατί βλέπετε τι γίνεται γύρω μας, αλλά εκτός απρόοπτου και με τα τελευταία δεδομένα στον Περσικό κόλπο, ότι δεν θα αυξηθούν οι τιμές.
2: Τέλος πάντων, τώρα
1: είναι ήδη αυξημένες όμως οι τιμές.
2: Ακριβώς. Θα έπρεπε να μιλάμε μήπως μπορεί να γίνει και κάποια μείωση για να βοηθηθούν.
0: Αυτό που μπορεί να γίνει, όπως είχε γίνει και πέρσι, οι πακέτα προσφορών από τις εταιρείες.
1: Ναι.
0: Πάντως, εάν δείτε τις τιμές το 25 και το 24, θα δείτε ότι δεν υπάρχει αύξηση. Για να διατηρηθεί στο δύσκολο αυτό χρονικό διάστημα σταθερή η τιμή του ακτοπλοϊκού εισιτηρίου, όπως γνωρίζετε, η κυβέρνηση καταβάλει το ποσό των εκπτώσεων στις ακτοπλοϊκές εταιρείες, που είναι ένα ποσό της τάξης των 57 εκατομμυρίων. Και πέρσι, με τροπολογία που πέρασε ο Υπουργός, ο Βασίλης ο Κικίλιας, και ψήφισε η Βουλή, μειώσαμε κατά 50% τα τέλη ελιμενισμού των πλοίων και το ειδικό τέλος των εισιτηρίων. Άρα, θέλω να σας πω ότι είναι βούληση της κυβέρνησης να μείνουν οι τιμές στον
1: Ναι, εντάξει, απλώς. Το λέω επειδή είμαστε ήδη καλοκαίρι, γι' αυτό και έχει κλείσει πολλές κόσμες.
0: Μα δεν έχουν αυξηθεί, αυτό προσπαθώ να σας πω. Είναι όπως ο πέρσι και πρόπερσι.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Φεύγουμε γρήγορα. Θέλαμε να συζητήσουμε και για τα στενά του ορμούς. Και είχα και πολιτικές ερωτήσεις, εγώ να ξέρεις, εκεί με τη Νέα Δημοκρατία, με το Σαμαρά και όλα τα
1: σχετικά. Αυτό το όνειρο που ζεις.
2: Ναι. Ζω το δικό μου όνειρο. Προς το παρόν το όνειρο, κύριο Τζιβελεκίδη μου το. Ναι, κύριε Τζιβελεκίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Γεια σας.
2: Ιωσήφ Καλαμαράκη και η Αμαλία Κάτζου έρχονται. Μην φύγετε, Αμαλία Κάτζου και η Ιωσήφ Καλαμαράκη. Εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί. Γεια χαρά.

0: Θέλω Στρώμα.
1: Πάρε Στρώμα.
0: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
1: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο

0: stroma.gr.
1: Θέλω Στρώμα, Στρώμα The Original.
2: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
3: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά, ψάχνεις ακίνητο. Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga, Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
4: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
5: Όταν η ερώτηση είναι ποιες σχολές μπορούν να σου προσφέρουν σίγουρη δουλειά για το μέλλον, η απάντηση είναι οι ανώτερες σχολές Δέλτα. Στα 54 χρόνια λειτουργίας τους, οι σχολές Δέλτα έχουν αλλάξει τα δεδομένα της εκπαίδευσης στην Ελλάδα, προσφέροντας διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς καταξιωμένους επαγγελματίες, γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική και graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media, performing arts και αγροτική κατάρτιση. Είναι οι 12 τομείς σπουδών για να επιλέξεις ανάμεσα σε 100 ειδικότητες. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα κάνουν τη διαφορά στη βιωματική κατάρτιση. Κλείσε μία ξενάγηση στη σχολή Δέλτα στο 2610 27 0051 και ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα και τις παροχές στα νέα τμήματα Οκτωβρίου.
6: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
7: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερντινής.
8: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
7: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
8: Ντερντινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
7: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερντινής. Βασιλείου Αδαμοπούλ 64 Πάτρα.
8: Τηλέφωνο 2610 5274 16 και στο www.dertinis.gr.
7: Η κορυφαία επιλογή.
9: Αντένα Πάτρας και Real Madrid.

0: Αυτό ήταν. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
1: Η Φυσού από Λυκόβρηση έως Περιστέρη, στην άνοδο από Κτέλη μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά και στην Αττική Οδό προς Αεροδρόμιο από Φιλίση έως Μαρούση. Καθυστερήσεις επίσης στον άξονα Συγκρού Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην Κηφισία σε Ψυχικό και Χαλάνδρη, στη Μεσογείον στο ύψος του Χολαργού και στο λιμάνι του Πειραιά. Το Ιράν θα υποφεληθεί από τη συμφωνία εάν συμπεριφερθεί σωστά, δήλωσε ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, λίγα 24 ώρα πριν από την υπογραφή μνημονίου κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών στη Γενέβη. Στο μεταξύ, τρία ιρανικά δεξαμενόπλια πέρασαν τη γραμμή του αμερικανικού αποκλεισμού στον κόλπο του Ομάν, σύμφωνα με την υπηρεσία παρακολούθησης Tanker Trackers. Στα 79 δολάρια το βαρέλι διαμορφώνεται η τιμή του πετρελαίου Brent. Η απλή αμόλυβδη στα πρατήρια της χώρας κυμαίνεται στο 1,9 ευρώ το λίτρο. Σε λειτουργία τέθηκε σήμερα η νέα ψηφιακή πλατφόρμα του Υπουργείου Ανάπτυξης posokani.gov.gr που παρέχει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να γνωρίζουν ανα πάσα στιγμή τις καλύτερες τιμές προϊόντων στην αγορά. Η βάση δεδομένων της περιλαμβάνει σχεδόν 8.000 προϊόντα τα οποία κατανέμονται σε 6 βασικές κατηγορίες. Η εφαρμογή θα βρεθεί στο επίκεντρο της σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό στις 11. Περισσότερα στο enikos.gr. Να προχωρήσουν στην επιβολή σκληρότερων κυρώσεων στη Ρωσία εξαιτίας του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία, συμφώνησαν οι ηγέτες της G7. Σε κοινό ανακοινωθέν αναφέρεται παράλληλα η αύξηση των παραδόσεων όπλων μακράς εμβέλειας και συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας στον Ουκρανικό στρατό. Στη διάσωση 38 μεταναστών που επέβαιναν σε Λέμβο, νότια της Γάβδου, προχώρησε το λιμενικό. Μεταφέρθηκαν στη Σούδα. Στο ελεύθερο σχέδιο εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι των πανελλαδικών.
0: Χρειάζεται να είσαι Αντένα Πάτρας 105,3.
2: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
3: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
2: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
4: Όταν θέλεις τα πάντα, έχεις το i20. Νέο Hyundai i20. Με 17.490 ευρώ χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
0: Επισκεφτείτε τώρα τον επίσημο διανομέα Hyundai. Πάτρα Ότο Αθανασάτου ΕΠΕ. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 49. Ή καλέστε στο 2610-424-995.
1: Είναι επικράτησε 3-0 της Αλγερίας στο Παγκόσμιο Κύπελο. Ο 38χρονος Αργεντινός έγινε ο μοναδικός ποδοσφαιριστής που έχει πάρει μέρος σε 6 Μουντιάλ, αλλά και ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών στο Παγκόσμιο Κύπελο, καθώς έφτασε τα 16 γκολ και ισοφάρισε το ρεκόρ του Μίροσλαβ Κλόζε. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
0: Αντένα Πάτρας 105,3. Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
5: Ο καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Άστατος καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας, ανεμιβόρειο έως 6 μποφόρ. Τοπικές βροχές από το μεσημέρι στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.
6: Αντένα.
0: Καμένη λαμπά, μήλες πολλά, φλωράτος φως ξανά.
7: Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.

0: Σελαβή, Αμαλία μου, σελαβή. Κάθομαι που λες χθες το βράδυ.
1: Ναι.
0: Το είχα καημό. Δεν είχα δει έναν ολόκληρο αγώνα του φετινού Μουντιάλ. Και λέω, απόψε παίζει Γαλλία-Σενεγάλη. Θα καθίσω να δω ένα μάτς. Η Γαλλία είναι και από τις συμπαθιές μου τις μεγάλες και η Σενεγάλη για την εξαιρετική ομάδα. Κάθομαι που λες, Αμαλία. Ξεκινάει το παιχνίδι, περνάει το δεκάλεπτο, περνάει το τέταρτο, το εικοσάλεπτο, το μισάωρο. Μιλάμε για μαρτύριο. Το χειρότερο παιχνίδι του Μουντιάλ, αυτό το πρώτο ημίχρονο, ήταν αυτό που διάλεξα εγώ να δω. Και κάποια στιγμή, επειδή είναι πολύ υψηλές οι θερμοκρασίες, κάνουν ένα cooling break.
1: Ναι.
0: Εκεί για να δροσιστούν οι παίχτες κτλ. Την ώρα λοιπόν που γίνεται το cooling break, βάζουν αυτό. Το σελαβί, αυτό που ξεκινήσαμε σήμερα την εκπομπή. Και χορεύει και τραγουδάει όλο το γήπεδο. Και οι Γάλλοι και οι Σενεγαλέζοι και οι Αμερικάνοι που είχαν πάει να δούνε τον αγώνα, γιατί γινόταν εκεί στη Νέα Υόρκη. Όλοι στο ρυθμό του σελαβί. Αυτό ήταν το πιο ωραίο πράγμα που είδα χθες από το παιχνίδι Γαλλία-Σενεγάλη, τουλάχιστον στο πρώτο ημίχρονο. Γιατί στο δεύτερο μπήκανε 4 γκολάκια εκεί προς το τέλος. Η Γαλλία κέρδισε 3-1 τη Σενεγάλη. Και τα ξημερώματα, γιατί τα φέρε τώρα έτσι η κουβέντα. Η Αργεντινή έκανε την πρεμιέρα της στο Μουντιάλ, 3-0 την Αλγερία, 3 γκολ ο Μέση έκανε χατρίκ και έγινε πρώτος σκόρερ στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων μαζί με τον Μίροσλαβ Κλόουζε, τον παλιό γερμανό ποδοσφαιριστή. Είχα πει να τα πω στη συνέχεια τα αθλητικά, αλλά με συνεπήρε τώρα το σελαβί στην έναρξη και γι' αυτό έκανα την αναφορά. Με συγχωρείς, Αμαλία μου, καλή σου ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Γεώργιος Τζιβελεκίδης απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου, Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Στούντιο 3LFM.gr για τα δικά σας μηνύματα. Καλημέρα στον Παύλο στο Ντίσελντορφ, καλημέρα στον Νίκο το Σάντσι, καλημέρα στον Δημήτρη ο οποίος φωνάζει «Vamos Argentina». Έχει πολλούς οπαδούς η Αργεντινή στη χώρα μας, είναι γεγονός. Εντάξει, είναι και ο Μέση. Υπάρχουν συμπάθειες. Από μικρή, ρε παιδί μου, εδώ πέρα στην Ελλάδα, υποστηρίζαμε πάντα Βραζιλία και Αργεντινή.
1: Είμαστε. Τη Βραζιλία. Δεν πάω πολύ, αλλά τη Βραζιλία.
0: Είχαμε μια συμπάθεια στο λατινοαμερικάνικο ποδόσφαιρο. Αλλά εξακολουθούμε να την έχουμε. Αλλά εγώ είμαι και με τους Γάλλους. Δηλαδή, εγώ συμπαθώ πολύ τους Γάλλους και τους Ισπανούς.
1: Εσύ θα θυμάσαι. Υπάρχει ένα ντοκιμαντέρ στο Netflix για έναν Βραζιλιάνο ή Αργεντίνο τώρα, ποδοσφαιριστή, δεν θυμάμαι το όνομά του. Πάντως έδειχνε πως από τη φτωχογειτονιά, δεν θυμάμαι το όνομά του, ξέρω είναι γνωστό, αλλά το θυμάμαι εγώ. Και από πως, ρε παιδί μου, πως το παιδί αυτό, και έδειχνε και τις ακαδημίες εκεί στη Βραζιλία που παίζανε. Πραγματικά είναι συγκλονιστικό, είναι στο Netflix.
0: Οι περισσότεροι από τους Βραζιλιάνους έχουν βγει από φαβέλες.
1: Ναι,
0: δηλαδή
1: μπράβο.
0: Οι μεγάλοι παίχτες έχουν βγει από τις φαβέλες.
1: Δεν θυμάμαι το όνομα του ποδοσφαιριστή, συγχωρέστε με, δεν τα
0: σκέφτομαι. Για τον Πελέ.
1: Όχι, δεν ήταν Πελέ, δεν θυμόμουν. Όχι, όχι.
0: Μιλάω για τον Ρονάλντο. Για τον Ροναλντίνιο.
1: Ροναλντίνιο.
0: Η μεγάλη μου αδυναμία.
1: Ροναλντίνιο.
0: Αυτό ήταν ένα και μοναδικό.
1: Ροναλντίνιο.
0: Αυτά που έχω δει Αμαλία να κάνει ο Ροναλντίνιο.
1: Αυτό που έκανε κάτι περίεργα, δεν είναι.
0: Ναι.
1: Επίση που ζούσε έτσι που είναι με την
0: με το μακρύ
1: του,
0: το μαλάκι.
1: Αυτό ήταν.
0: Έλα, φάτσα τρελή μεγάλη.
1: Ναι, και τα έλεγε και ωραία γιατί είχαν στο ντοκιματέρ, παιδί μου, επειδή ήταν βιωματικό, ήταν και ο ίδιο. Και έλεγε, ξέρει για την οικογένειά του, τον πατέρα του κτλ. Που δεν θέλανε να γίνει ποδοσφαιριστή και όλα αυτά, αλλά πολύ εξωκαρδιά και τρελό.
0: Πάντα έτσι ήταν. Με το χαμόγελο όταν αγωνιζόταν.
1: Πολύ φτώχεια όμως.
0: Σου μιλάω ειλικρινά, αυτά που έχω δει να κάνει αυτό
1: κάτι
0: το παιδί.
1: Το λέγανε, δηλαδή, το
0: δεν τα έχω δει από κανέναν άλλον.
1: Ναι.
0: Μάγος, πραγματικός.
1: Ναι.
0: Σαν και εμένα δηλαδή, ένα πράγμα. Αν με βλέπεις τα νιάτα μου, αυτό
1: εντάξει,
0: λέω.
1: Εντάξει, τουλάχιστον παραδέχεσαι δηλαδή ότι έχουν περάσει τα χρόνια. Εντάξει.
0: Ναι, εντάξει.
1: Okay.
0: Πάλι καλά που έχουμε και το Μουντιάλ και ξεχνιόμαστε λιγάκι. Γιατί κατά τα άλλα, στην επικαιρότητα ξέρετε τώρα. Τραμ, συμφωνίες, την Παρασκευή λέει εκεί κοντά στη Λουκέρνη, θα υπογράψουν το μνημόνιο.
1: Δεν έχεις δει, δεν έχεις διαβάσει.
0: Είναι μνημόνιο κατανόησης.
1: Ναι, το έχεις διαβάσει.
0: Διάβασα το ένα προσχέδιο το οποίο δημοσίευσαν οι Ισραηλινοί.
1: Ναι, οι Ισραηλινοί. Προσχέδιο. Ναι. Θέλω να πω ένα επίσημο κείμενο, δεν το έχουμε διαβάσει, το έχουμε δει.
0: Όχι, ακόμα είναι ακόμα. Την Παρασκευή. Όταν θα πέσουν οι υπογραφές.
1: Εντάξει. Πάντως υπάρχει. Λέει και ο Βάρνης και ο Ρούμπιο αντιδρούν και εκείνο και το άλλο. Και οι Ισραηλινοί. Υπάρχει μια μουρμούρα. Χθες είχε φωνή στο Λευκό Οίκο. Χαμούλης γίνεται. Με συμφωνία λέμε και συμφωνία δεν βλέπουμε. Για να δούμε.
0: Εγώ αυτό που καταλαβαίνω, Αμαλία μου. Και σύμφωνα με όσα μεταδίδουν οι ανταποκριτές από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εδώ πέρα βρέθηκε σε πάρα πολύ δύσκολη θέση και του είπαν εκεί οι δικοί του ότι ξέρεις κάτι, μάζεψε τα γιατί δεν βγαίνει η άκρη.
1: Ακριβώς.
0: Πάμε να κάνουμε μια συμφωνία, γιατί έχουμε και τις εκλογές το Νοέμβριο.
1: Εκεί θα έχει τεράστιο θέμα, να ξέρεις. Και δεν θα μπορεί να περάσει μετά τις εκλογές, αν δεν χάσει αυτό τις εκλογές του Νοεμβρίου. Δεν θα μπορεί να περάσει τίποτα ο Τραμπ. Είναι πρόβλημα αυτό.
0: Και βάζει λοιπόν την ουρά στα σκέλια και λέει: παιδιά, έλα να κάνουμε συμφωνία και θα πάμε τα πράγματα πιο κάτω.
1: Τι πάει την μπάλα πιο κάτω. Απλώς να πω εγώ ότι το πετρέλαιο πέφτει κάτω από τα 80 δολάρια. Το βαρέλι από χθες συμβαίνει. Καλό είναι αυτό, στα 79-78. Καλό είναι αυτό. Λοιπόν, αλλά να ξεκινήσουμε λίγο με κάποια θέματα που αφορούν την καθημερινότητά μας. Και θα ξεκινήσω με το νομοσχέδιο που τέθηκε σε διαβούλευση, συγγνώμη, του Υπουργείου Ανάπτυξης για τα κατανοητικά δάνεια και όχι μόνο. Πλέον λοιπόν, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, θεσπίζεται πλαφόν στο κόστος των κατανοητικών δανείων και αυστηρότεροι κανόνες για τις ψηφιακές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Επίσης, ανώτατα όρια στο συνολικό ετήσιο πραγματικό επιτόκιο και το συνολικό ποσό αποπληρωμής. Να πω τρία πράγματα που είναι πάρα πολύ σημαντικά για μένα και νομίζω για όλους. Ανώτατο όριο εφαρμογής για το συγκεκριμένα ποσά είναι 100.000 ευρώ. Έτσι. Και είναι και με εξασφαλίσεις δάνεια και χωρίς εξασφαλίσεις. Αλλά εντάσσονται και μικροπιστώσεις, κατανοητικά δάνεια. Αλλά και αυτό το πρόγραμμα μπορεί να το ξέρεις. Αγοράζω τώρα, πληρώνω αργότερα. Buy now, pay later. Και συμβάσεις leasing με δικαίωμα εξαγοράς. Αλλά και επισκευαστικά ή ανακαινιστικά δάνεια. Το επιτόκιο λοιπόν δεν μπορεί να ξεπερνά το μέσο επιτόκιο ετήσιο πραγματικό επιτόκιο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης, το σημαντικό είναι ότι το μέγιστο συνολικό κόστος σε βάρος του καταναλωτή, συμπεριλαμβανομένων όμως τόκων και επιβαρύσεων και εξόδων κάθε είδους, δεν μπορεί να υπερβαίνει κατά 60% το αρχικό κεφάλαιο για δάνεια διάρκειας 4 ετών, κατά 70% για δάνεια διάρκειας από 4 χρόνια έως 8 χρόνια και κατά 75% για δάνεια διάρκειας άνω των 8 ετών.
0: Άρα για να το καταλάβουμε, παίρνεις ένα δάνειο για παράδειγμα 10.000 ευρώ.
1: Ναι, ή πας και ψωνίζεις κάτι, έτσι.
0: Ναι, ναι, εγώ θέλω ένα παράδειγμα. Ναι. 10.000 ευρώ ένα δάνειο. Η συνολική επιβάρυνση λοιπόν από τους τόκους δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 16.000 ευρώ για παράδειγμα, όταν μιλάμε για το 60%.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή μέχρι εκεί δεν μπορεί να φτάνει, ας πούμε, κάτι περιπτώσεις που βλέπαμε τα πολλά τελευταία χρόνια, ένα δάνειο των 10.000 ευρώ να πηγαίνει 20, 25 30, και 30.000 ευρώ.
1: Όχι, όχι, όχι. Το είναι 70% πλαφόν. Δεν υπάρχει, δεν είναι πλαφόν. Επιτέλους, στις πιστωτικές κάρτες δεν μπαίνει πλαφόν, όμως το συνολικό, συγγνώμη, ετήσιο πραγματικό επιτόκιο δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέσο επιτόκιο της αγοράς προσαυξημένο κατά 30-50%. Και αυτό σημαντικό. Γιατί βαράγανε κάτι επιτόκια και βαράνε στις πιστωτικές κάρτες απίστευτα. Σου λέει όχι, θα παίρνει σαν δείκτη το συνολικό ετήσιο πραγματικό επιτόκιο και δεν μπορεί να υπερβαίνει από το μέσο επιτόκιο της αγοράς προσαυξημένο κατά 30-50% ανάλογα με το ποσό της πιστωτικής κάρτας. Γι' αυτό λογικό είναι. Λοιπόν, τέλος και στα ψηλά γράμματα, τέλος και στις παραπλανητικές διαφημίσεις, και αυτό είναι σημαντικό. Δεν μπορεί να διαφημίσει ένα καταναλωτικό δάνειο με ελκυστικό επιτόκιο ή χαμηλή μηνιαία δόση. Θα πρέπει να παρουσιάσει με σαφή τρόπο τι είναι, ποιο είναι το επιτόκιο, ποια είναι η δόση και ποιο είναι το συνολικό ποσό αποπληρωμής. Δεν μπορεί έτσι, ξέρεις, κατάλαβες. Πάρτε ένα δάνειο για αυτοκίνητο. Δεν είναι έτσι, γιατί υπάρχουν και ψηλά γράμματα. Μπαίνουν τέλος λοιπόν στα ψηλά γράμματα. Άρα θεωρώ αυτό το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που μπήκε στη διαβούλευση βάζει κάποιο φρένο. Σημαντικό όμως θα πω εγώ, στις αυθαιρεσίες που υπήρχαν και υπάρχουν. Και ελπίζω να τηρηθεί από όλους αυτό, γιατί θα είναι ένα νομοσχέδιο που θα ψηφιστεί από την Ελληνική Βουλή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και για καταναλωτικά δάνεια και για πιστωτικές κάρτες και για επισκευαστικά δάνεια, έτσι, για όλα. Ακόμα και για αυτό που πάμε και παίρνουμε κάτι για το σπίτι μας και πληρώνουμε αργότερα και σου βάζει ο άλλος μέσα ό,τι θέλει και το πληρώνεις πενταπλάσιο και τριπλάσιο. Τέλος αυτό. Τέλος. 60%, 70% και 75% πλαφών. Δεν μπορεί να είναι πάνω, ανάλογα με το ποσό που και τη διάρκεια αποπληρωμής.
0: Επιτέλους λοιπόν, να μπει ένα πλαίσιο, να μπει ένα φρένο, όπως είπε και η Αμαλία, σε αυτά τα κρυφά πανωτόκια τα οποία υπήρχαν εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και να μπει και ένα τέλος σε αυτά τα ψηλά γράμματα και στα καταναλωτικά δάνεια και στις πιστωτικές κάρτες.
1: Που εκεί γινόταν χαμός με τα καταναλωτικά δάνεια και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, διότι εκεί τα επιτόκια πετούσαν, ο καθένας έβαζε ό,τι ήθελε. Και επίσης έπαιρνε ένα δάνειο, όπως είπε ο Ιωσήφ, πολύ σωστά 10.000 και το πλήρωνε 25, 30. Ο καθένας έβαζε ό,τι ήθελε. Τώρα μπαίνει ένα όριο, επιτέλους. Και μέσα σε αυτά έχουμε και το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, γιατί μας ρωτάνε πάρα πολύ, το οποίο φέρνει 150 ευρώ για οικογένειες με παιδιά. Είναι αυτή η εφάπαξ έκτακτη οικονομική ενίσχυση που θα δοθεί τον Ιούνιο και δεν έχει να κάνει με το επίδομα παιδιού το Α21. 300 ευρώ για συνταξιούχους και βάλτες ομάδες με συγκεκριμένα κριτήρια. 2 ενίκια δώρο σε εκπαιδευτικούς και νοσηλευτικό προσωπικό. 72 δόσεις που είναι πάρα πολύ σημαντικό για χρέη προς το δημόσιο και ο ΕΦΚΑ είναι μέσα εδώ. Και ένταξη στον εξοδικαστικό είναι κάτι που ζητούσαν πάρα πολύ και οι νομικοί που ασχολούνται με τα κόκκινα δάνεια και τον εξοδικαστικό από τις 5.000 ευρώ. Δηλαδή, ακόμα και 5.000 ευρώ να χρωστάς, να οφείλεις, μπορείς να μπεις πλέον, θα μπορείς να μπεις στον εξοδικαστικό μηχανισμό.
0: Πολλές ειδήσεις λοιπόν από το οικονομικό πεδίο και χρήσιμες πληροφορίες όπως αυτές που αναφέρει η Αμαλία και για το τέλος στα ψηλά γράμματα και στο πλαφόν για τους τόκους στα δάνεια, αλλά φυσικά και για τη ρύθμιση των 72 δόσεων, τον ακατάσχετο λογαριασμό μέχρι και 1.600 ευρώ.
1: Ακριβώς.
0: Και ταυτόχρονα το άνοιγμα του εξοδικαστικού για χρέη πάνω από 5.000 ευρώ.
1: Και με ένα κάτι ακόμα, δόθηκε παράταση για να μπει κάποιος στην πλατφόρμα να μπει στη ρύθμιση για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο, γιατί έλυγε η ημερομηνία. Οπότε μέχρι 30 Αυγούστου, αν είστε από αυτούς που έχουν καταταλαιπωρηθεί, γιατί έχετε πάρει ένα δάνειο σε ελβετικό φράγκο, μπορείτε να μπείτε σχετική πλατφόρμα και στη ρύθμιση μέχρι 30 Αυγούστου του 2026.
0: Πολύ ωραία είναι όλα αυτά, έτσι να συγκρατούνται τα επιτόκια, γιατί κατά τα άλλα βλέπετε τι γίνεται και με τις αυξήσεις των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Βέβαια, μετά τις τελευταίες εξελίξεις και την επικείμενη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, ελπίζουμε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να μην προχωρήσει και σε νέα αύξηση τον Σεπτέμβριο.
1: Κοίτα να δεις, εγώ βλέποντας και διαβάζοντας τις δηλώσεις αξιωματούχων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, δεν το αποκλείουν, γιατί σου λέει ότι εντάξει, μπορεί ο πόλεμος να τελειώσει, όμως για να επέλθει η ηρεμία και να αρχίσει να πέφτει ο πληθωρισμός θα χρειαστούν κάποιοι μήνες. Άρα εμείς πρέπει να θωρακιστούμε και να πιάσουμε το στόχο του 2% του πληθωρισμού. Γι' αυτό κρατώ μικρό καλάθι για την επόμενη συνεδρίαση και μετά νομίζω ότι θα γίνει μια παύση αν όλα πάνε καλά.
0: Και καθώς λέμε και για τα επιτόκια, να πούμε ρε παιδί μου και μια κουβέντα για τα επιτόκια των καταθέσεων, γιατί το άκουσα χθες από τον Νίκο τον Ρογκάκο αυτό.
1: Έδωσε μου το είπε και του λέω του Ιωσήφ, τι καταθέσεις εδώ πέρα, δεν έχουμε, χρωστάμε καταθέσεις. Αλλά γι' αυτό είναι.
0: Δεν ξέρω για σένα, παιδί μου, αλλά εγώ που έχω τις καταθέσεις μου στις τράπεζες, ενδιαφέρομαι.
1: Εντάξει.
0: Έλεγε λοιπόν χθες ο Νίκος Ρογκάκος στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα ότι η Ελλάδα έχει τα χαμηλότερα επιτόκια καταθέσεων στην Ευρώπη. Τα χαμηλότερα. Όχι ότι στην υπόλοιπη Ευρώπη είναι τίποτα τρελά επιτόκια, αλλά σε σύγκριση με την Ελλάδα είναι πολύ πιο πάνω. Και εκεί είμαστε πρωτοπόροι λοιπόν, και εκεί είμαστε πρωταθλητές στην Ευρώπη, έχουμε τα χαμηλότερα επιτόκια καταθέσεων. Τα οποία φυσικά δεν έχουν καμία σχέση με τα επιτόκια για τα δάνεια. Μια χαρά, εξαιρετικά. Έχουμε πρεμιέρα και για την πλατφόρμα Πόσο Κάνει, θα τα πούμε στη συνέχεια, ναι. Γιατί ξεκίνησε αυτό. Είναι μια πλατφόρμα για την εφαρμογή και τη σύγκριση των τιμών στα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Είναι το παλιό, ας το πούμε έτσι, ή καταναλωτής, το οποίο έχει αλλάξει πλέον μορφή.
1: Ναι, υπάρχει και σύσκεψη στο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό για το Πόσο Κάνει σήμερα για την πλατφόρμα. Πάλι και αυτό είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης, έτσι, το αρμόδιο υπουργό του Τάκη Θεοδωρικάκου.
0: Είναι ένα εργαλείο λοιπόν ακόμα στη μάχη κατά της ακρίβειας, αλλά θα σας πει περισσότερα η Αμαλία στη συνέχεια. Για τον πόλεμο σας τα είπαμε, μνημόνιο κατανόησης λέει, θα υπογράψουν την Παρασκευή στην Ελβετία, εκεί στην περιοχή της Λουκέρνης, ένα υπερπολιτελές ξενοδοχείο. Από εκεί και πέρα αυτό προβλέπει παύση των εχθροπραξιών, άρση του ναυτικού αποκλεισμού στα στενά του Ορμούς και ένα πρόγραμμα ανοικοδόμησης για το Ιράν ύψους 300 δισεκατομμυρίων.
1: Ναι.
0: Αυτό βέβαια το διαψεύδουν οι Αμερικανοί.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά οι Ισραηλινοί που δημοσίευσαν αυτό το προσχέδιο το αναφέρουν κανονικότατα.
1: Βεβαίως, εγώ περιμένω να δω αν ανοίξουν την Παρασκευή τα στενά του Ορμούς. Γιατί αυτό που λένε όλοι είναι ότι με το υπογραφή συμφωνία θα ανοίξουν και τα στενά, έτσι. Και ήδη το πετρέλαιο υποχωρεί και υποχωρεί σημαντικά, κάτω από τα $80 το βαρέλι. Καταλαβαίνετε ότι αν ανοίξουν και τα στενά του Ορμούς, σίγουρα θα αρχίσει σταδιακά να αποκαθίσταται η ηρεμία στην ενεργειακή αγορά.
0: Βέβαια για το πυρηνικό πρόγραμμα η αλήθεια είναι ότι εκεί πέρα δεν είναι πολύ σαφές αυτό το προσχέδιο, αυτό το μνημόνιο το οποίο υπογράφουν.
1: Ένα θολοτοπίο Θέλω το τοπίο εκεί.
0: Ναι, το πάνε λίγο πιο κάτω. Είπε και ο Τραμπ ότι δεν βιαζόμαστε, λέει, να πάρουμε το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν. Δεν βιαζόμαστε, σιγά-σιγά. Το πάνε σε μεταγενέστερο στάδιο, λοιπόν, το τι θα γίνει με το εμπλουτισμένο ουράνιο και γενικότερα με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Αυτό που μας καίει εμάς φυσικά είναι αυτό που έλεγε τώρα η Αμαλία. Οι τιμές δηλαδή στο πετρέλαιο που επηρεάζουν τη ζωή μας και την καθημερινότητά μας, περιμένοντας και εδώ να δούμε να μειώνεται η τιμή και της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης στην Αγγλία. Σήμερα το πρωί πάλι ήταν οι ίδιες τιμές, 1,955-1,959, στην Κηφισίας πάντα, για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Και χθες στο θέμα αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος έκανε περιοδεία σε Βάρη Βούλα και Βουλιαγμένη. Εκεί στη Βούλα, απευθυνόμενος στους πολίτες, είπε για την πτώση στις τιμές του πετρελαίου.
2: Η κυβέρνηση θα εξασφαλίσει ότι η πτώση της πρώτης ύλης των τιμών του πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε πτώση στις τιμές των προϊόντων βενζίνης και ντίζελ, έτσι ώστε να είμαστε απολύτως σίγουροι ότι αυτές οι μειώσεις θα περάσουν πραγματικά στην αγορά.
1: Ναι, μακάρι.
0: Δεσμευόμαστε, λέει, θα περάσουν άμεσα.
1: Ναι, ξέρω, θα γίνουν πάρα πολύ έλεγχοι το επόμενο διάστημα, ακριβώς για να περάσουν άμεσα αυτές οι μειώσεις και στην Αγγλία.
0: Μακάρι, μακάρι να το δούμε λοιπόν για να επανέλθουμε και σε επίπεδα προ-πολέμου.
1: Σωστά.
0: Γιατί θυμάσαι ήταν 1971,
1: 1976. Είπε χθες, γιατί είμαστε μαζί σε ένα πάνελ, ότι μετά από 3-4 μήνες να περιμένουμε και αν όλα πάνε καλά να επιστρέψουν τιμές στα προ-πολέμου επίπεδα. Αυτό. Και τον πιστεύω γιατί ξέρει την αγορά πάρα πολύ καλά. Αν έκανα, είναι λάθος να το πω. Ο ένατος είναι ο Σεπτέμβριος και όχι ο Αύγουστος. Όντως, η ρύθμιση και η πλατφόρμα για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο πήρε παράταση έως 30 Σεπτεμβρίου. Αν είπα Αυγούστου, κατά λάθος το έκανα, 39.
0: Καλημέρα και στον Κώστα. Πώς γίνεται, ρε παιδιά, λέει, να έχουμε τα χαμηλότερα επιτόκια στις καταθέσεις σε όλη την Ευρώπη και από την άλλη να έχουμε τα πιο ακριβά τρόφιμα σε όλη την Ευρώπη? Α. Μου φαίνεται, λέει, ότι μας έχουν βρει μικρούς και μας βαράνε. Α. Καλημέρα, αγαπητέ Κώστα.
1: Θα σας πούμε, πέρα από το πόσο κάνει και το τουρισμός για όλους, που είναι ένα σημαντικό πρόγραμμα, άργησε να βγει στον αέρα, βγήκε στον αέρα, με πολύ όμως πιο καλά και θετικά κριτήρια και όρια, και θα σας τα πούμε όλα γιατί ενδιαφέρει τον κόσμο.
0: Εκεί λίγο μετά τις 9 παρατέταρτο, στην ενότητα με τα χρηστικά νέα της ημέρας, τα νέα της Αμαλίας.
1: Ξέρεις πως είναι, μπαίνει ζέστη και ξαφνικά όλοι λέμε εντάξει, ήρθε η ώρα για κλιματιστικό. Και αν σκέφτεσαι αναβάθμιση στα public και στα public plus home, θα βρεις κλιματιστικά νέας γενιάς που το πάνε ένα βήμα παραπέρα. Με λειτουργίες που φέρνουν καθαρό και φρέσκο αέρα μέσα στο σπίτι, δροσίζουν το χώρο ομοιόμορφα, φροντίζουν για χαμηλότερη κατανάλωση, έχεις πραγματικά άλλη εμπειρία δροσιάς. Και το καλύτερο, έχεις δώρο την εγκατάσταση, πληρώνεις με άτοκες δόσεις, ενώ με την επιστροφή της παλιάς συσκευής μπορείς να κερδίσεις και δωρεοεπιταγή ανακύκλωσης ως 100 ευρώ. Οπότε ναι, είναι από αυτές τις περιπτώσεις που δεν το σκέφτεσαι πολύ. Απλά το κάνεις και μπαίνεις σε ένα πιο άνετο καλοκαίρι.
0: Καλημέρα και στο Γιάννη, ο οποίος θέλει ένα παράδειγμα με το δικό του δάνειο. Βέβαια αυτό είναι άλλο δάνειο, πρέπει να είναι στεγαστικό, γιατί λέει 174.000 το 2004 για 30 χρόνια, πάνω από 340.000 η αποπληρωμή. Πόσο σε νιώθω, Γιάννη, δεν μπορείς να καταλάβεις.
1: Και ο παλιάς που μου έχει στείλει ένα μήνυμα, και δεν το έχω απαντήσει και δεν ξέρω γιατί να απαντήσω, ότι αυτό εξαρτάται από την τράπεζα και τη συμφωνία που θα κάνεις αν θες να αποπληρώσεις νωρίτερα. Και φυσικά να μην έχεις πέναλτι. Αυτό είναι λόγο. Πρέπει να δεις τη σύμβαση τι έχεις υπογράψει, τα ψηλά γράμματα που λέγαμε, τι λέει μέσα η σύμβαση, η συγκεκριμένη δανειακή, και μετά να κάνεις μια διαπραγμάτευση με την τράπεζά σου.
0: Καλημέρα και στον Αλέξη για την πλατφόρμα, λέει, πόσο κάνει, δίπλα να μας λένε και το βασικό μισθό με τη χώρα που συγκρίνουν. Γιατί σε αυτή την πλατφόρμα, θα τα πούμε και στη συνέχεια, θα υπάρχουν συγκρίσεις τιμών και με άλλες χώρες της Ευρώπης. Έτσι, δεν θα είναι σύγκριση είναι μόνο από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ, θα είναι και με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι θες, Γεώργη Τζιβελεκίδη, διαφημιστικό διάλειμμα, τίτλους ειδήσεων, πολλά θέλεις, όλα δικά σου, πάμε.

0: γλώσσα ιταλικά και να σας λένε κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και Κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Τι άλλο καθαριστήρες ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
4: Το ξεχάσαμε!
5: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
4: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
5: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
4: Και τέρμα η σπατάλη.
6: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
5: V-Timer και ξένιασες.
7: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000.
8: Moxie Rooftop Bar, θέα, 360, δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντ της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
9: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610-640-515 και 553.
10: Αντένα 105,3.

0: καρναβάλ που ανεβαίνει πιο ψηλά από ποτέ. 19 με 22 Ιουνίου, χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρίτων. 19 live acts, 3 σκηνές σε διαφορετικό υψόμετρο, DJ sets, υπαίθριες δραστηριότητες και ένα μεγάλο γλέντι στην πλατεία Καλαβρίτων. Έλα να πάμε στο Χελμό. 19 με 22 Ιουνίου, Δίεση 101,3. Για να είσαι εκεί, ταυτίσου εδώ.
1: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Εργοστάσιο Τέχνης. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records. Πληροφορίες 2610-223-443.
2: Στην πρώτη γραμμή της τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
3: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Με δεμποδίον διεξάγεται η κυκλοφορία στην κάθοδο του Κηφισού από Λυκόβρηση έως Περιστέρη και στην άνοδο Ποκτέλ μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Το Ιράν θα επωφεληθεί από τη συμφωνία εάν συμπεριφερθεί σωστά, δήλωσε ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, λίγα 24 ώρα πριν από την υπογραφή μνημονίου κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών στη Γενέβη. Περισσότερα στο real.gr. Σε λειτουργία τέθηκε σήμερα η νέα ψηφιακή πλατφόρμα του Υπουργείου Ανάπτυξης ποσοκάνει.gov.gr που παρέχει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να γνωρίζουν τις καλύτερες τιμές προϊόντων στην αγορά.
0: Αντένα Πάτρας 105,3. Η πιο ολοκληρωμένη λύση στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων έχει τη δύναμη του ονόματός μας. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
4: Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για τη γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
5: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
6: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
5: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
6: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
5: Οπτικά Ιατρού.
6: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
5: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
6: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
5: Τηλέφωνο 26 93 0 24 6 90.
6: Οπτικά Ιατρού.
5: Ό,τι εμπιστεύεστε.
7: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλείου 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 26.

0: 33 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα, δεχόμεθα και συνταγές.
1: Νομίζω δεν είναι τυχαίο το ότι στέλνουν οι ιατρικές συνταγές εδώ στο email.
0: Μας ήρθαν και συνταγές, παιδιά. Αλλά έστειλε μήνυμα στη συνέχεια ο Αντώνης και λέει: παιδιά, καλημέρα. Κατά λάθος σας έστειλα τις συνταγές. Στο φαρμακοποιό ήθελα να τις στείλω.
1: Δεν πειράζει.
0: Η δύναμη της συνήθειας.
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Λαμβάνουμε και συνταγές. Δεν έχουμε θέματα εμείς τέτοια.
0: Καλημέρα, Αντώνη, να είσαι καλά.
1: Εδώ δίνουμε συνταγές και ασυνταγές. Εδώ δίνει και ιατρικές συμβουλές. Δίνουμε και ιατρικές συμβουλές.
0: Έχει την έρευνα η Αμαλία και λέει ο Κοντζήλας Αμαλία στη συνέχεια της χθεσινής έρευνας. Η γυναίκα μου δεν έχει αέριους δαίμονες όπως λέει. Εγώ στην καταμέτρηση είμαι στο μέσο όρο της έρευνας. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα και στο Γιώργο. Η βενζίνη λέει ήταν στο 1,70 όταν το βαρέλι είχε 80 δολάρια. Τώρα με 80 πάλι το βαρέλι, ο ΑΕΟ δεν βλέπω τα ίδια αντανακλαστικά.
1: Κοιτάξτε, λέει τι έχει γίνει τώρα. Τα δηληστήρια έχουν προμηθευτεί πετρέλαιο σε ακριβότερες τιμές και έχουν γεμίσει ως ένα βαθμό τις αποθήκες τους. Άρα σου λέει μέχρι να εξαντληθούν αυτά τα αποθέματα που τα έχουν πάρει σε πολύ. Έτσι μου είπανε, το λέω από το ρεπορτάζ, γιατί ρώτησα. Αυτό που λέει ο φίλος μας, δεν θυμάμαι το όνομα.
0: Ο Γιώργος.
1: Λοιπόν, σου λέει πρέπει να εξαντληθούν αυτά τα αποθέματα που έχουν αγοράσει τα δηληστήρια σε πολύ ψηλές τιμές, έτσι το λόγω πολέμου, και μετά να προμηθευτούν σε πιο χαμηλές τιμές και να δούμε τη μείωση. Εντάξει, πώς το λένε, πάρ το αυγό και κούρευτο. Πάρ το αυγό και κούρευτο.
0: Καλημέρα, Τόρπη. Τις καλύτερες ευχές μας. Χρόνια πολλά και καλά. Να είσαι γερός με υγεία. Χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά στον Τόρπη. Ο παλιάς σας είχε μια συνταγή παστίτσιο. Μια είναι η συνταγή παστίτσιο, παιδιά. Μακαρόνια χοντρά, χοντρά. Το νούμερο 2 δεν υπάρχει. Ο κοιμάς κανονικά όπως τον κάνουμε οι νοικοκυρές. Και μπεσαμέλ. Δεν έχεις κάτι άλλο να κάνεις. Μπεσαμέλ. Αλευράκι, γαλατάκι, βουτυράκι, μέχρι εκεί. Αλάτι, πιπέρι και μοσχοκάριδο. Αυτή είναι η συνταγή για το παστίτσιο.
0: Μάλιστα.
1: Τι είναι, το ξέρω.
0: Οφείσαι χρυσοχέρα. Λίγο μετά τις 9 η ιατρική στήλη της εκπομπής θα σας δώσει χρήσιμες πληροφορίες εν ώψη καλοκαιριού και αύξησης της θερμοκρασίας για την υγιεινή, έτσι,
1: την καθημερινή μας,
0: ναι, την καθημερινή προσωπική υγιεινή. Λίγο μετά τις 9 μείνετε συντονισμένοι.
1: Μην το χάσετε αυτό, αλήθεια σας λέω.
0: Καλημέρα και στον Αβραάμ. Η συμφωνία λέει: είπα Ιράν τελικά πόσο διαφέρει από εκείνη του Ομπάμα το 2015. Έλατε, έχεις δίκιο, φίλε.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν διαφέρει.
1: Έχει δίκιο.
0: Δηλαδή, ο Τραμπ κατηγορούσε τον Ομπάμα ότι δεν έκανε τίποτα για τα πυρηνικά του Ιράν με εκείνη τη συμφωνία που είχε πετύχει και γύρισε πίσω στα ίδια. Δηλαδή, έκανε ένα πόλεμο 3 μηνών και κάτι. Έβαλε σε μια αναστάτωση όλο τον πλανήτη και την παγκόσμια οικονομία και τώρα λέει: παιδιά, όλα καλά. Πάμε παρακάτω. Τώρα, Αμαλία μου, ξέρεις ότι στα Lidl βρίσκεις ψάρια ολόφρεσκα, καθαρισμένα και έτοιμα για μαγείρεμα. Το γνωρίζεις αυτό?
1: Ναι, φυσικά.
0: Ωραία. Ξέρεις όμως πώς έφτασαν μέχρι εκεί? Μεγάλωσαν σε επιλεγμένα ιχθυοτροφία στην ελληνική θάλασσα, καθαρίστηκαν, ζυγίστηκαν καθαρισμένα για να πληρώνεις μόνο αυτό που καταναλώνεις και τοποθετήθηκαν σε ειδικές συσκευασίες. Μετά μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στα ψυγεία που τα διατηρούν σε ιδανικές συνθήκες για να τα βρεις εσύ ολόφρισκα και εγγυημένα. Το μόνο που έχεις να κάνεις, Αμαλία μου, είναι να τα μαγειρέψεις. Και να καλέσεις και εμένα να κάτσουμε κάτω. Να το ευχαριστηθούμε.
1: Σ' αρέσει το ψάρι σένα?
0: Πάρα πολύ.
1: Και εμένα το ψητό πάρα πολύ. Όλα μ' αρέσουν γενικώ τα θαλασσίνα και τα ψάρια μ' αρέσουν. Και τα καλαμαράκια.
0: Σε ταΐσω εγώ λαγοκέφαλου σε σένα.
1: Είδες τι γίνεται με το λαγοκέφαλο?
0: Εγώ δεν είδα τι γίνεται με το λαγοκέφαλο. Τον έχεις δει να δακώνει το λαγοκέφαλο?
1: Έχω δει κάτι βίντεο και τέτοια.
0: Του βάλανε ένα κουτάκι από αναψυκτικό και το έκανε μια χαψία. Χραπ. Του έκανε μια τρύπα να όλα.
1: Να μην κάνω μπάνιο στη θάλασσα. Να μην πάω στη θάλασσα.
0: Θα σου πω που θα έχει να πας. Θα δω το χάρτη. Πάντως για να το ξέρεις αυτό, ψάρια ολόφρεσκα, καθαρισμένα, έτοιμα για μαγείρεμα στα Lidl. Μόνο στα Lidl, γιατί όποιος ξέρει, ξέρει.
1: Summer Bazaar μεταχειρισμένων αυτοκινήτων έως τις 22 Ιουνίου στο Stock Center της Velmar. Τώρα είναι η στιγμή να αποκτήσετε το νέο σας μεταχειρισμένο αυτοκίνητο με όφελος έως 3.000 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει ανάμεσα σε περισσότερα από 1.500 μεταχειρισμένα αυτοκίνητα σε ένα από τα 15 καταστήματα Stock Center. Μην το αφήνετε για αύριο. Αποκτήστε τώρα το νέο σας μεταχειρισμένο αυτοκίνητο και επωφεληθείτε με όφελος απόκτησης έως και 3.000 ευρώ. Summer Bazaar μεταχειρισμένων αυτοκινήτων στο Stock Center. Ισχύει ως 22 Ιουνίου.
0: Είμαστε λοιπόν σε προεκλογική περίοδο, τα λέγαμε και χθες. Αν και ο Πρωθυπουργός χθες, στην περιοδία αυτή που έκανε σε βάρη βούλα, βουλιαγμένη, είπε ότι δεν πρόκειται για την έναρξη μιας προεκλογικής περίοδου.
1: Πώς λέει, ότι όλο οι περιοδίες κάνουν όλοι.
0: Όχι, όχι. Δεν κάνω, λέει, μια άτυπη προεκλογική εκστρατεία και επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027.
2: Πολλοί νομίζουν ότι έχω ξεκινήσει κάποιο είδους άτυπη προεκλογική εκστρατεία επειδή έχω πρόθεση να κάνω εκλογές πιο νωρίς. Θα τους το ξαναπώ ακόμα μια φορά. Αυτό το οποίο κάνω σήμερα εδώ στα 3Β το κάνω 3 χρόνια σε ολόκληρη την Ελλάδα και θα εξακολουθώ να το κάνω μέχρι την ημέρα που θα γίνουν το 2027 οι εθνικές εκλογές.
0: 2027 λοιπόν,
1: ναι, εκλογές,
0: το επανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τον ακούσατε και νωρίτερα να λέει ότι δεσμευόμαστε ότι η πτώση στις τιμές του πετρελαίου θα περάσει στην αγορά, θα περάσει στην Αγγλία. Και φυσικά εξαπέλυσε επίθεση στην αντιπολίτευση, κυρίως προς την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα και του Νίκου Ανδρουλάκη, σχετικά με τις παροχές.
2: Στον πολιτικό διαγωνισμό σήμερα έχουν επικρατήσει και πάλι οι φωνές που πιστεύουν ότι μπορούμε να μοιράσουμε χρήματα τα οποία δεν έχουμε. Ο τζάμπα 1 ανταγωνίζεται το τζάμπα 2 και θα ακολουθήσει και τζάμπα 3 και τζάμπα 4. Τους λέω λοιπόν ότι το τζάμπα δεν υπάρχει πια. Όποιος σας υπόσχεται τζάμπα παροχές, να ξέρετε ότι από κάπου θα σας τα πάρει. Είναι οι ίδιοι οι οποίοι τσάκισαν στους φόρους τη μεσαία τάξη. Εμείς δεν θα υποσχεθούμε πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να κάνουμε. Εμείς θα δημιουργήσουμε πλούτο στην οικονομία και από τον πλούτο τον οποίο δημιουργούμε θα επιστρέφουμε το μέρισμα της ανάπτυξης στους πολίτες ανάλογα πάντα με τις δυνατότητές μας.
1: Παιδιά, εντάξει, τώρα εδώ που τα λέμε, σε αυτό έχει ένα δίκιο ο Μητσοτάκης. Δηλαδή, δίνετε ό,τι δίνετε, αλλά κοστολογήστε τα, να ξέρουμε και τι μας γίνεται. Μην έχουμε πάλι τίποτα ντράβαλα και δούμε καμιά φορολογία και κάνουμε πάλι ρυθμίσεις. Σου έχω πει τον πόνο μου, δεν θα το πω τώρα. Σα το έχω πει. Λοιπόν, θέλει μία προσοχή. Εγώ καταλαβαίνω ότι μπορεί κάποιος να θέλει διαφορετικά να διαχειριστεί τα δημόσια οικονομικά. Σου λέει, εγώ, σου λέει ο Ανδρουλάκης, θέλω να μειώσει το ΦΠΑ σε βασικά είδη διατροφής για κάποιους μήνες. Και αυτό το ποσό που θα χρειαστώ θα το πάρω από εκεί. Υπάρχει τέτοιο. Μπορεί να έχουν έναν άλλο σχεδιασμό. Αλλά δεν είναι ανεξάντλητοι οι πόροι και φυσικά και δημοσιονομικές δυνατότητες. Αυτό να το πούμε, να το ξέρουμε όλοι. Το ότι κάθε κόμμα και κάθε πρόεδρος κόμματος μπορεί να έχει στο μυαλό του κάτι άλλο, εγώ το καταλαβαίνω αυτό. Αλλά θα ήθελα να δω και προς τις κάλπες κυρίως, όταν βρισκόμαστε στην τελική ευθεία, πού, δηλαδή θα κάνουμε αυτό, θα το βρούμε από εκεί. Θα αυξήσουμε αυτό, θα μειώσουμε αυτό. Να ξέρουμε και τι μας γίνεται.
0: Ναι, ναι, είναι όλα κοστολογημένα.
1: Μην είναι τίποτα surprise, δεν θέλουμε surprise.
0: Όπως για παράδειγμα είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ρε παιδί μου, αυτό για τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ναι. Και λέει ότι αυτό το μέτρο έχει κόστος 30 με 35 εκατομμύρια ευρώ.
1: Το διαψεύδει πάντως, είπε και με την πλευρά. Ναι. Λέει ότι δεν είναι, είναι πολύ παραπάνω.
0: Ο Αλέξης Τσίπρας από την πλευρά λέει το δικό του μέτρο για τα μέσα μαζικής μεταφοράς έχει κόστος 200 με 250 εκατομμύρια ευρώ. Ναι, το καταλαβαίνω αυτό που λέει.
1: Αυτό λέω για την κυβέρνηση όταν δίνει κάτι, πού τα βρίσκει, που κάπου τα παίρνει. Δεν θέλω να πω, σου λέει, έχουμε πλεόνασμα, έχουμε κουμπαρά, έχουμε, εντάξει, να ξέρουμε τι μας γίνεται. Αυτό λέω, το ότι κάθε κυβέρνηση, κάθε κόμμα και κάθε κυβέρνηση έτσι, έχει ένα δικό της οικονομικό σχεδιασμό, αυτό, εντάξει, δεν είναι κατακριτέο.
0: Από την Κάτζου θα τα πάρουμε, παιδιά, από την Κάτζου.
1: Δεν χρειάζεται, μου τα πήραν.
0: Όχι, θα στα ξαναπάρουμε.
1: Τα μνημονίων, δηλαδή.
0: Θα στα ξαναπάρουμε.
1: Κι άλλα.
0: Ναι, ναι.
1: Ένα μπλοκ και το κλείσα, δεν άντεξα. Πρόσεξε, άσε με, μη μου θυμίζεις τώρα, μη μου ξύνεις πληγές.
0: Και εγώ το ίδιο.
1: Το
0: Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο, ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους, καλό στο παλικάρι μας, καλό στο λεβέντι μας, καλό στο καμάρι του σταθμού μας.
1: Τι ήταν έβγες αυτό, ναι, τι...
0: Έλατε, έτσι μου βγήκε τώρα.
1: Άρρωστος είσαι. Έλα. Γεια σου Παναγιώτη μου.
0: Καλημέρα Παναγιώτη.
1: Μήπως έχει πύρετο.
3: Δεν περίμενα αυτή την αποθέωση.
0: Ζήστο γιατί δεν θα το ξαναζήσεις.
3: Okay.
0: Είμαστε σε ουδέτερη περίοδο γι' αυτό. Για πάμε Παναγιώτη.
3: Κατανοητό. Ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό, στην άνοδο από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Γάλεο. Στο κόκκινο το ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και το ρεύμα εσόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Καθυστερήσεις σημειώνονται ανατμήματα στην κάθοδο της Θηβών από Ήλιον μέχρι Γάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας πυκνή ροή στη Σαρδιτού Βασιλής Σοφίας, στην Πειραιώς από Θησίο μέχρι Ομόνια και στην Πατησίων. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελόκηπους. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Ζωγράφου. Αυξημένη κυκλοφορία στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Καρέα και στην κάθοδο στο Βύρονα. Παραλιακά συνεχίζεται η ταλαιπωρία των οδηγών στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος, από Παλαιό Φάληρο μέχρι Ελληνικό, στο ρεύμα προς Πειραιά από τις Τζιφιές μέχρι τη συμβολή με τη Μικράς Ασίας και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στην Αττική Οδό, καθυστερήσεις 20 έως 25 λεπτών από Φιλής έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 5 έως 10 λεπτών από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Δεν μου είχες ρίξει ένα κόμβο μέχρι τώρα και είχα ανησυχήσει.
3: Τους αφήνω πάντα για το τέλος να σκάνε έτσι μαζεμένοι.
0: Αυτά ήτανε.
3: Αυτά ήταν.
1: Άντε,
0: μπράβο, Παναγιώτη.
1: Μπράβο, Παναγιώτη,
0: καλύτερα
1: καλά
0: τα πράγματα σήμερα.
3: Ευχαριστώ πολύ.
0: Τέλειωσε στα 2 λεπτά. Να σε καλά.
1: Συγγνώμη, επειδή εμένα μου τη λένε οι ακρότες, καλά κάνουν, να κάνουμε και ένα διάλογο, καλό είναι αυτό. Εγώ δεν είπα ότι είναι κακό μέτρο το να υπάρχει δωρεάν, να είναι δωρεάν οι μετακινήσεις με τα μέσα. Δεν είπα αυτό, είπα ότι να ξέρουμε πόσο κάνει και από πού θα έρθουν τα χρήματα. Αυτό είπα. Δεν το είπα ότι είναι αρνητικό, θετικό είναι. Από την άλλη πρέπει να σας πω ότι στην Ελλάδα έχουμε τα φθηνότερα εισιτήρια στα μέσα μαζικής μεταφοράς, έτσι. Για πηγαίνετε σε ευρωπαϊκές πόλεις να δείτε. Βέβαια θα μου πεις ότι είναι άλλη κατάσταση των συγκοινωνιών. Θα συμφωνήσω. Γιατί τα λεωφορεία που περνούν κάθε 3 λεπτά σε ευρωπαϊκές πόλεις το ίδιο
0: είναι και άλλοι μισθοί.
1: Έτσι, και, άλλο, ναι, και λειτουργούν κανονικά. Δηλαδή, ο άλλος ξέρει, θα πάρει το λεωφορείο κάτω που είναι 2:23. 2:23 όμως θα είναι εκεί και θα φτάσει στην εργασία του στις 2:32. Δεν θα περιμένει 40 λεπτά στη στάση. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα.
0: Κοίταξε, και εδώ τα πράγματα έχουν βελτιωθεί. Και μπορώ,
1: το ακούω αυτό.
0: Πρόσεξε να δεις. Εγώ μπορώ να το πω επειδή μετακινούμε.
1: Ναι.
0: Και το ξέρουν και οι οδηγοί των λεωφορείων, οι οποίοι με συναντάνε, πιάνουμε την κουβέντα και
1: καλό
0: τα λέμε.
1: Αυτό,
0: έτσι.
1: Ναι.
0: Έχει βελτιωθεί η κατάσταση πάρα πολύ. Καμία σχέση με το τι γινόταν παλαιότερα και τα οχήματα είναι καινούργια.
1: Δεν υπάρχει και δεν σε ενημερώνει ποτέ.
0: Υπάρχει και εφαρμογή,
1: ναι,
0: και η τηλεματική στη στάση.
1: Μπράβο.
0: Που σου λέει σε πόσο χρόνο θα περάσει και υπάρχουν και εφαρμογές που τις κατεβάζεις στο κινητό και επίσης σου λέει πότε θα περάσει το κάθε λεωφορείο, από ποια στάση κτλ. Είναι βελτιωμένη η κατάσταση.
1: Μπράβο.
0: Μπορεί να βελτιωθεί κι άλλο.
1: Φυσικά.
0: Έτσι. Αλλά είναι βελτιωμένη η κατάσταση για να τα λέμε όλα. Να πούμε και μια κουβέντα για τον καιρό, γιατί βλέπετε τώρα τη λιακάδα, μια χαρά. Είμαστε υψηλές θερμοκρασίες. Μέχρι και 32 βαθμούς θα φτάσει σήμερα το θερμόμετρο στην Αττική. Αλλά η πρόγνωση κάνει λόγο για νεφώσεις, οι οποίες μεσημέρι προς απόγευμα μπορεί να φέρουν και κάποιες τοπικές βροχές. Οπότε μπορεί να έχουμε και μια βροχούλα.
1: Εντάξει, πάντα στην Πάτρα το πρωί έβρεχε, να ξέρετε, και έβρεχε αρκετά.
0: Μπορεί λοιπόν να έχουμε και εδώ στην Αττική. Πάμε διαφημιστικό διάλειμμα. Πόσο κάνει, πόσο κάνει η Τζιβελεκίδη το διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Πόσο κάνει, παιδί μου?
0: Θα τα πούμε μετά το break με την πλατφόρμα. Το πόσο κάνει που βγήκε πλέον στον αέρα.
4: Αντένα Πάτρας 105,3.
5: Κάθε κομμάτι μας, κομμάτι της ζωής σας. Χρυσάνθη και Ελπίδα Γεωργιοπούλου. Έπιπλα Κύρους. Ακτίδη Μέων 80.
4: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Το Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942-919090 και στο mindsummercamp.gr.
4: Για τον επαγγελματία που αναζητά πρωτότυπες λύσεις στη συσκευασία, μεγάλη γκάμα αναλώσιμων προϊόντων καθώς και συνέπεια σε άριστες τιμές MS Packaging. Τυπώστε το λογότυπό σας σε κάθε συσκευασία με την MS Packaging. Με την εγγύηση της MS Group. Τηλέφωνο 2614-000595. Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610-270-449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
7: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από από άνθρωπο σε άνθρωπο. Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο ποροπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
8: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
9: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
10: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
11: People have Repower.
12: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λύγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πόσο κάνει λοιπόν .gov.gr. Αυτό είναι το πλήρες όνομα της νέας πλατφόρμας. Εκεί μπορείτε να μπείτε και να κάνετε σύγκριση τιμών σε πραγματικό χρόνο. Πόσο κάνει.gov.gr. Αμαλία μου.
1: Ναι, ακριβώς, και η νέα πλατφόρμα φυσικά θα αντικαταστήσει την υπάρχουσα e-καταναλωτής. Θα είναι ένα πιο ευέλικτο εργαλείο σύγκρισης τιμών για περισσότερους από 10.000 κωδικούς προϊόντων. Λοιπόν, σήμερα νομίζω θα είναι η πρεμιέρα.
0: Είναι ήδη διαθέσιμη.
1: Διαθέσιμη από σήμερα.
0: Ναι.
1: Σήμερα. Α, έχει ανοίξει, ναι. Όλες οι άλλοι μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, και με την εφαρμογή αυτή οι πολίτες θα συγκρίνουν άμεσα τις τιμές των προϊόντων και θα εντοπίζουν τις πιο συμφέρουσες επιλογές. Τώρα, το σημαντικό είναι ότι η νέα πλατφόρμα που έχει τεθεί σε εφαρμογή θα επιτρέπει στους χρήστες να ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο για το κόστος ενός προϊόντος ή ακόμα και ολόκληρου καλαθιού αγορών σε διαφορετικές αλυσίδες λιανικής. Θα παρέχει όμως και συγκριτικά στοιχεία για τιμές που ισχύουν για τα ίδια προϊόντα σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ουσιαστικά αυτό θα είναι μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα της αγοράς. Δηλαδή, ένας καταναλωτής ουσιαστικά θα βρίσκεται μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ, θα μπορεί και μέσω του κινητού του τηλεφώνου να ελέγχει άμεσα αν η τιμή ενός συγκεκριμένου προϊόντος είναι ανταγωνιστική ή αν το ίδιο προϊόν διατίθεται πιο φθηνά σε άλλο κατάστημα.
0: Επίσης, στο πόσο κάνει.gov.gr θα υπάρχει και ιστορικό τιμών 2 μηνών, δίνοντας λοιπόν τη δυνατότητα να ελέγχουν οι καταναλωτές αν μια προσφορά είναι πραγματική ή αν έχει προηγηθεί αύξηση στην τιμή του προϊόντος. Ιστορικό λοιπόν 2 μηνών, ενώ πρέπει να πούμε ότι από τις πρώτες δοκιμές καταγράφονται λέει σημαντικές διαφορές τιμών για το ίδιο ακριβώς προϊόν. Παράδειγμα, γάλα μακράς διάρκειας συγκεκριμένης μάρκας, το οποίο εμφανίζεται να πωλείται από διαφορετικές αλυσίδες με διαφορά η οποία ξεπερνά τα 60 λεπτά ανασυσκευασία. 60 λεπτά διαφορά, το ίδιο ακριβώς γάλα, την ίδια ακριβώς στιγμή, από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ. Πρεμιέρα λοιπόν σήμερα, γάλα, την ίδια ακριβώς στιγμή, από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ. Πρεμιέρα λοιπόν.

0: Από την άλλη, έχουμε τα πρώτα σημάδια ότι εφαρμόζεται η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, γιατί ξεκίνησαν εξαγωγές πετρελαίου από την περιοχή εκεί πέρα, από τα στενά του Ορμούζ. Οπότε κάτι έχει αρχίσει και κινείται.
1: Λοιπόν, και τώρα θα πω για το πρόγραμμα τουρισμός για όλους που άργησε φέτος, όμως έχουμε διεύρυνση των δικαιούχων και είναι ένα πολύ καλό πρόγραμμα και θα υλοποιηθεί σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση θα ξεκινήσει το προσεχές διάστημα και θα ολοκληρωθεί στις 30 Ιουνίου του 2027, ενώ η β' φάση θα ξεκινήσει αρχές του 2027 και θα ολοκληρωθεί στο τέλος του επόμενου έτους. Δεν θα έχουμε ενδιάμεσες κληρώσεις. Οι δικαιούχοι της β' φάσης θα αντιληθούν από τους πίνακες μη κληρωθέντων της κλήρωσης της α. Φάσεις. Καλό είναι γι' αυτό. Πάμε να δούμε λίγο τα εισοδηματικά κριτήρια. Λοιπόν, τα όρια αυξάνονται μεταξύ άλλων από 19.000 ευρώ σε 21.000 ευρώ για άγαμους χωρίς τέκνα και από 31.000 ευρώ σε 33.000 ευρώ για άγαμους χωρίς τέκνα. Ενώ για οικογένειες με περισσότερα παιδιά, τα ανώτατα όρια επεκτείνονται σημαντικά, φτάνουν έως τα 58.000 ευρώ. Με αυτόν τον τρόπο διευρύνονται οι δυνητικοί δικαιούχοι. Είναι πολύ σημαντικό το ότι διευρύνθηκαν τα εισοδηματικά κριτήρια. Βεβαίως, για πρώτη φορά, στο πλαίσιο του προγράμματος δίνεται δυνατότητα συμμετοχής σε άτομα αναπηρία μεγαλύτερο από το 67% και στις οικογένειες με τέκνα και χωρίς κριτήρια εισοδηματικά. Έτσι, επιτέλους, τα άτομα με αναπηρία να μπορούν να μπουν σε αυτό το πρόγραμμα χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Λοιπόν, και βεβαίως στους πολυτεκνούς οικογένειες, καθώς προβλέπεται επιδότηση ύψους 50 ευρώ για κάθε παιδί από το 4ο και άνω, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Άρα λοιπόν, έχουμε το πρόγραμμα τουρισμός για όλους 2026-2027 με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια και σε δύο φάσεις που θα ολοκληρωθεί το πρόγραμμα.
0: Καλημέρα και στο Βασίλη. Κάτι κινείται, λέει, στα στενά του Ορμούς. Βρε σαλεύει ο Τρίφωνας.
2: Βρε σαλεύει ο Τρίφωνας. 8! Σηκώνεται ο Τρίφωνας.
0: Σηκώνεται ο Τρίφωνας και αντεπιάστον τώρα. Καλημέρα στον Μιχάλη, στο Γερεβάν, στην Αρμενία. Ο Μιχάλης αναφέρεται στις αστικές συγκοινωνίες και λέει: εδώ στο Γερεβάν το εισιτήριο των αστικών λεωφορείων και του μετρό έχει 35 λεπτά το ευρώ για μία μόνο διαδρομή και για ένα μόνο μέσο. Στα υπηρεαστικά λεωφορείο υπάρχει πολύ φθηνό εισιτήριο. Βέβαια, μιλάμε, λέει, και για μισθούς, τους μισούς από την πατρίδα. Ακρίβεια στα τρόφιμα και εδώ μεγάλη. Καλημέρα στον Μιχάλη και σε όλους τους Έλληνες εκεί στην Αρμενία. Καλημέρα και στον Βαλάντη. Αυτό με τα 150 ευρώ, λέει, για τα παιδιά, μπορείτε να το αναλύσετε, σας παρακαλώ. Θα είναι 150 ανά παιδί ή εφάπαξ 150 ανεξάρτητα από τα πόσα παιδιά έχουμε?
1: Το ένα παιδί είναι 150 ευρώ και είναι εφάπαξ έκτακτη οικονομική ενίσχυση τέλος Ιουνίου και μετά προσαυξάνεται το ποσό αναλόγως με τα παιδιά που έχει κάθε οικογένεια. Δηλαδή 300 για δύο παιδιά κτλ. 450 ευρώ για τρία παιδιά κτλ. Αλλά είναι εφάπαξ ενίσχυση που θα δοθεί στο τέλος Ιουνίου και δεν έχει να κάνει με το Α21 το επίδομα παιδιού, είναι διευρυμένα τα εισοδηματικά κριτήρια.
0: Καλημέρα και στο Μανώλη. Επανέρχεται και εκείνο το θέμα με τα μέσα μαζικής μεταφοράς και λέει: πόσο θα μας στοιχήσει η δωρεάν μετακίνηση? Θα την πληρώνει όλη η Ελλάδα για να μετακινείται ο Αθηναίος? Γιατί είναι και κάτοικοι τώρα από άλλες περιοχές. Καλημέρα και σε σένα, Μανώλη. Πιστεύω ότι θα το εξειδικεύσουν τα κόμματα στα προγράμματά τους όσο πλησιάζουμε στις εκλογές. Αλλά είναι μια εύλογη απορία. Πάλι ρε Τσιβελεκίδη, θέλεις να μας κόψεις? Δηλαδή πάνω που παίρνουμε φόρα, δηλαδή, και να μας κόψεις εσύ?
1: Ναι, να κάνουμε.
0: Τέλος πάντων, θα πάμε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά επιστρέφουμε με προτάσεις, συστάσεις και ιατρικές
1: και
0: συμβουλές σχετικά με την προσωπική μας υγιεινή την περίοδο του καλοκαιριού, τώρα που θα σφίξουν και οι ζέστες.

άκουσα ιταλικά και να σας λένε κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν.

0: Να μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
4: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
5: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-437-357 και στο helga.gr.
6: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602-7551. Delta360.gr.
9: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610-46-4000. Με σεβασμό στην υγεία.
10: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
11: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Με τεποδίον διεξάγεται η κυκλοφορία αυτή την ώρα στην κάθοδο του Κηφισού από Λυκόβρηση έως Περιστέρη, στην άνοδο από Κτέλ μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρη έως Καραμαγκά και στην Αττική Οδό από Φιλής έως Μαρούση και από Πλακεντίας έως Κηφισίας. Καθυστερήσεις επίσης στον άξονα Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην Κηφισία σε Ψυχικό και Χαλάνδρη, στο λιμάνι του Πειραιά και στην Ποσειδώνος προς Γλυφάδα από Μοσχάτο. Σε λειτουργία τέθηκε σήμερα η νέα ψηφιακή πλατφόρμα του Υπουργείου Ανάπτυξης posokani.gov.gr που παρέχει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή τις καλύτερες τιμές προϊόντων στην αγορά. Η βάση δεδομένων της περιλαμβάνει σχεδόν 8.000 προϊόντα, τα οποία κατανέμονται σε 6 βασικές κατηγορίες. Η εφαρμογή θα βρεθεί στο επίκεντρο της σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό στις 11. Περισσότερα στο enikos.gr. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνη στη Γενέβη. Το Ιράν θα υποφεληθεί από τη συμφωνία εάν συμπεριφερθεί σωστά, δήλωσε ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance. Στο μεταξύ, τρία ιρανικά δεξαμενόπλια πέρασαν τη γραμμή του αμερικανικού αποκλεισμού στον κόλπο του Ομάν, σύμφωνα με την υπηρεσία παρακολούθησης Tanker Trackers. Στα 79 δολάρια το βαρέλι διαμορφώνεται η τιμή του πετρελαίου Brent. Το Ισραήλ και ο Λίβανος βρίσκονται κοντά στην επίτευξη συμφωνίας για μόνιμη κατάπαυση του πυρός με τη μεσολάβηση της Αμερικής, αναφέρουν Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Χαλκιδική όταν δύο οχήματα συγκρούστηκαν στην περιοχή του Δήμου Αριστοτέλη. Ο οδηγός του ενός αυτοκινήτου εγκλωβίστηκε εντός του οχήματός του και τραυματίστηκε.
0: Αντένα Πάτρας 105,3. Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
1: Νέα κολεξιόν, νέα σχέδια, Missoni Home. Ανακαλύψτε τις συλλογές Χρυσάνθη και Ελπίδα Γεωργιοπούλου. Έπιπλα Κύρους, Ακτιδημαίων 80.
2: Zero Computers. Υπογράφει την ηρεμία σου. Κορίνθου 4 και Αγία Σοφίας, Πάτρα.
12: Στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης με τους κορυφαίους Real FM και Αντένα Πάτρας 105,3. Μαζί για ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα.
13: Eurobank.
14: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
15: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Με χατ-τρικ του Λιονέλ Μέση, η Αργεντινή επικράτησε 3-0 της Αλγερίας στο παγκόσμιο κύπελο. Ο 38χρονος Αργεντινός έγινε ο μοναδικός ποδοσφαιριστής που έχει πάρει μέρος σε 6 Μουντιάλ, αλλά και ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών στο παγκόσμιο κύπελο, καθώς έφτασε τα 16 γκολ και ισοφάρισε το ρεκόρ του Μίροσλαβ Κλόζε. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
0: Αντένα Πάτρας 105,3.
16: Φλωράτος. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Σε ένα σημείο. Μεζόνος και Παπαφλέσσα. Στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-326-651. Φλωράτος. Μπαταρίες. Υπαντικά. Αξεσουάρ.
17: Αυτό που είναι αληθινότερο από την αλήθεια είναι το παραμύθι. Δίνει νόημα και στην αλήθεια, αλλά και στη ζωή. We could be. Γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε στα παραμύθια. Ραπουνζέλ Coffee Spot. Κολοκοτρώνη και Ρίγα Φεραίου Γωνία. Ραπουνζέλ. Την αλήθεια την ξέρουμε. Για ένα παραμύθι ζούμε.
11: Στις περισσότερες περιοχές της χώρας, ανεμιβόρειο έως 6 μποφόρ. Τοπικές βροχές από το μεσημέρι στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου. Στους 31 στη Θεσσαλονίκη.
18: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
19: Τους κουλ θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
20: Για ασύγκριτη δροσιά και κουλ.
21: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.

0: Τι ωραία η παραδοσιακή μας μουσική.
1: Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία.
0: Διαμάντια πραγματικά. Την Έρμη τη Βράκα που κάνει τρίκι τράκα. Τη Βράκα μου στη λίμνη, ποιος θα μου την πλύνει και ποιος να την απλώσει, στον ήλιο να στεγνώσει, Αμαλία μου. Και φορούν τη Βράκα μου. Γιατί τώρα που μπήκαμε στο καλοκαίρι και ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες, δημιουργούνται και διάφορα προβλήματα, οπότε θα πρέπει να είμαστε κι εμείς πολύ προσεκτικοί, όπως καταλαβαίνεις.
1: Βέβαια.
0: Υπάρχουν και θέματα προσωπικής υγιεινής.
1: Βεβαίως.
0: Γυρίζαμε στο χοργόν και γυρίζαμε στο... Γι' αυτό και εμείς θα δώσουμε ιατρικές συμβουλές στους ακροατές μας για το τι πρέπει να κάνουν το επόμενο διάστημα, πώς πρέπει να συμπεριφερθούν, ώστε να μην αντιμετωπίσουν προβλήματα. Ο εξαιρετικός γιατρός, ο κύριος Βαλέριος, λοιπόν. Μας λέει για το τι πρέπει να κάνουμε τώρα που ανεβαίνει η θερμοκρασία.
2: Φίλοι μου αγαπημένοι, γεια σας, ο Δόκτωρ Βαλέριο, ο αφροδυσιολόγος σας, πάλι μαζί σας. Η σημερινή ενημέρωση είναι για το βρακί. Τι είναι το βρακί? Με τη ζέστη πρέπει και οι άντρες και οι γυναίκες να αλλάζουμε σλιπάκια. Βοηθάει πάρα πολύ. Ένα την ημέρα βοηθάει πάρα πολύ. Με το πλήσιμο δεν γίνεται δουλειά. Μπορεί μετά από μισή ώρα πάλι να έχουμε τα ίδια φαινόμενα. Απορροφά την υγρασία, απορροφά τους μυγόνους αδένες και βοηθάει πάρα πολύ στην υγιεινή. Κάθε μέρα λοιπόν αλλαγή το βρακί.
0: Κάθε μέρα λοιπόν αλλάζουμε βρακί τουλάχιστον μία φορά την ημέρα.
1: Μα τι, μόνο το καλοκαίρι αλλάζει βρακί μία φορά την ημέρα.
0: Καλά, το χειμώνα δεν χρειάζεται. Ρε παιδί μου, δεν υπάρχει ζέστη, δεν υδρώνεις τόσο πολύ κτλ. Το αφήνεις και για προστασία και να πιάσει λίγο μάγκα και να προστατευτείς. Αλλά τώρα.
1: Τι λες, παιδί μου.
0: Τώρα σου λέει ο γιατρός ότι πρέπει τουλάχιστον μία φορά την ημέρα το καλοκαίρι με τις αυξημένες θερμοκρασίες να αλλάζουμε το εσώρουχό μας. Αν μπορείς και δύο, ακόμα καλύτερα. Αλλά μία τουλάχιστον. Τώρα, αν βρεθείς σε κάποια δύσκολη κατάσταση, ξέρω εγώ, είσαι σε περιοχή που δεν υπάρχει χώρος να αλλάξεις, σε ένα βουνό, ρε παιδί μου, ή σε μια παραλία, υπάρχει και εκεί λύση.
2: Και αν στη χειρότερη είμαστε σε κάνα βουνό και δεν μπορούμε να βρούμε κάτι νερό, κάτι, πάρτε και μωρομάντιλα, μόνο όμως με χαμομήλι, όχι με ενόπνευμα, όχι με συντηρητικά. Μπορούν και αυτά να καθαρίσουν την περιοχή και μετά να αλλάξουμε και το βρακί μας και δεν έχουμε ανάγκη κανένα.
0: Κατάλαβες, έχεις και τα μωρομάντιλα μαζί εκεί με το χαμομήλι και δεν έχεις ανάγκη κανέναν.
1: Ωραία.
0: Είτε το αλλάξεις είτε δεν το αλλάξεις, δηλαδή τώρα το εσώρουχο, μωρομάντιλο, καθάρισες.
1: Έχει μια χαρά.
0: Ναι.
1: Εντάξει, άρα πρέπει να έχουμε ένα βρακί μαζί μας και μωρομάντιλα, αυτό καταλαβαίνω. Okay.
0: Υπάρχουν και άνθρωποι, επειδή μου, οι οποίοι αλλάζουν εσώρουχο, τι να κάνουμε τώρα κάθε μέρα. Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι οι οποίοι το τρενάρουν λίγο.
1: Μα δεν μπορείς να το τρενάρεις, αυτό εξηγώ.
0: Ρε παιδί μου, κάτσε, θα σου φέρω ένα παράδειγμα, ας πούμε, από τον ελληνικό κινηματογράφο, το οποίο είναι βγαλμένο από τη ζωή, δηλαδή.
1: Ωραία,
0: δεν είναι στη σφαίρα της φαντασίας.
3: Να μου ετοιμάζει λίγο στο νερό να πληρώ.
4: Εχθές δεν πλήθηκες, βρε Γρηγόρη.
3: Και επειδή πλήθηκα χθες, δηλαδή δεν πρέπει να πληθώ αυτή την τετραετία.
4: Θέλω, Γρηγόρη μου, φανέλες, εντάξει.
3: Μα μου βγάζεις και μια φανέλα και ένα σόβρακο.
4: Σόβρακο. Χθες δεν άλλαξε, βρε Γρηγόρη.
3: Οχού, μυστήρια είσαι, ρε Μαρίνα. Αφού σου λέω θα πάω σε σπίτι να τραγουδήσω.
4: Και τι, Γρηγόρη μου, πώς λογαριάζει να τραγουδήσει με το σόβρακο?
0: Είχε αλλάξει την προηγούμενη ημέρα. Πάλι ήθελε να αλλάξει. Καλά τα λέει ο Βαλέριος. Καλά τα λέει ο γιατρός.
1: Ο δόκτωρας.
0: Γιατί βλέπεις ότι υπάρχουν και κάποιοι που δεν αλλάζουν τόσο συχνά.
1: Ναι.
0: Για καλοκαίρι τώρα.
1: Κανονίστε την πορεία σας.
0: Κανονίστε, πρέπει να το αλλάζετε τουλάχιστον μία φορά τη μέρα. Μην γίνετε σαν τον Γρηγόρη στις διπλοπενιές.
1: Λίγο στο διαφημιστικό περιβάλλον, είσαι γονιός. Η καθημερινότητά σου είναι γεμάτη υποχρεώσεις και ο προσωπικός σου χρόνος ελάχιστος. Όμως οι φιλοδοξίες σου δεν χρειάζεται να μπαίνουν σε αναμονή. Το μέλλον σου χωράει παντού. Αυτό μας θυμίζει η Ούσερτ, μέλος της D-Group και αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εξαποστάσεως προγραμμάτων του Πανεπιστημίου Φρέντερικ. Με κορυφαία προγράμματα σπουδών, το αμφιθέατρο έχει στο σαλόνι σου. Σπούδασε δίπλα στην οικογένειά σου με την ευελιξία που εσύ ορίζεις. Για περισσότερες πληροφορίες, μπες στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
0: Καλημέρα στον Χιλίαρχο και κάλτσες. Ναι, φυσικά και κάλτσες. Επίσης, έχεις πάρα πολύ δίκιο. Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Και ο Παναγιώτης καταθέτει τη δική του πρόταση σχετικά με την προσωπική μας υγιεινή. Wow, Καλημέρα και στον Κώστα. Το Τζιαλίκη είναι πάρα πολλές εδώ οι προτάσεις. Ναι, έχετε ναι. Δίκιο. Καλημέρα και στον Πάνο. Πότε ξεκινάει το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Θα έλεγε νωρίτερα η Αμαλία πριν από τις ειδήσεις.
1: Το ΦΕΚ μέχρι τέλος του Ιουνίου θα ξεκινήσει η πρώτη φάση με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια.
0: Πάμε για τη δεύτερη ώρα λοιπόν της εκπομπής με την κυρία Αμαλία Κάτζου, η οποία βρίσκει όλες αυτές τις έρευνες και τις ιατρικές συμβουλές.
1: Όχι, αυτό δεν το
0: βρήκα
1: εγώ. Α, δεν το βρήκες εσύ αυτή. Εγώ ναι. Βρίσκω, βρήκα τις αέριους δαίμονες.
0: Μπράβο, ναι. Ο κύριος Τζιβελεκίδης απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου, η Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200, στούντιο 3LFM.gr για τα δικά σας μηνύματα. Στην πρώτη ώρα της εκπομπής η Αμαλία τα είπε και για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους και για την πλατφόρμα Πόσο Κάνει, posokani.gov.gr, εκεί όπου από σήμερα μπορείτε να κάνετε σύγκριση τιμών για τα ίδια προϊόντα σε όλα τα σούπερ μάρκετ.
1: Ακόμα και για καλάθια αγορών, έτσι. Ναι. Καλάθια αγορών.
0: Και ταυτόχρονα να κάνετε σύγκριση με τις τιμές που υπάρχουν και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να δείτε τι διαφορές υπάρχουν. Η Αμαλία μας είπε και για το τέλος τα ψηλά γράμματα που έρχονται πλέον για τα δάνεια και
1: κατά
0: τις
1: κάρτες και όχι μόνο και βεβαίως και το πλαφόν στο ποσό αποπληρωμής ως 70% δεν μπορεί να πάει παραπάνω. Λογικό είναι και προς θετική κατεύθυνση. Μπαίνει ένα τέλος, μπαίνει ένας φραγμός.
0: Και ταυτόχρονα για τις 72 δόσεις και για τον το εξοδικαστικό μηχανισμό.
1: Και για τον εξοδικαστικό που μπορεί κάποιος να μπει από 5.000 οφειλές και πάνω, αλλά και τις 72 δόσεις για οφειλές προς το δημόσιο. Βεβαίως και τον ακατάσχετο λογαριασμό που αυξάνεται στα 1.600 ευρώ.
0: Σας είπαμε και την προηγούμενη ώρα ότι άρχισαν οι εξαγωγές πετρελαίου από το Ιράν. Ήδη τάνκερ πέρασαν τη ζώνη του αποκλεισμού των Ηνωμένων Πολιτειών. Η τιμή του πετρελαίου είναι κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι. Και περιμένουμε πλέον την Παρασκευή να πέσουν οι υπογραφές στην Ελβετία σχετικά με αυτό το μνημόνιο, αυτή την προσυμφωνία, να το πούμε έτσι, μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, η οποία θα φέρει μία περίοδο 60 ημερών με διαπραγματεύσεις ώστε να υπάρξει μία οριστική συμφωνία. Τι λένε από τις ΗΠΑ τώρα, ότι είναι ασαφείς οι όροι αυτής της συμφωνίας, εκφράζουν ανησυχία και υπάρχουν πάρα πολλοί στο περιβάλλον του Προέδρου που λένε ότι κοίταξε να δεις, αμφιβάλλουμε για τις προθέσεις του Ιράν. Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Έχουν χωριστεί, λέει, σε δύο στρατόπεδα. Από τη μία είναι ο Βίτκοφ, ο Κούσνερ και άλλοι συνεργάτες του Ντόναλντ Τραμπ που είναι υπέρ της συμφωνίας και απέναντι βρίσκονται ο Ρούμπιο, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Χέξεθ, ο Υπουργός Πολέμου, αλλά και ο αρχηγός της CIA. Και μέσα σε όλα αυτά καιροφυλακτή και ο Νετανιάχου, ο οποίος με την πρώτη ευκαιρία θα ήθελε πολύ να τορπιλήσει μια συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών. Ας κρατήσουμε μόνο τα αισιόδοξα, δηλαδή ότι το ενδεχόμενο να έχουμε την Παρασκευή την οριστική υπογραφή αυτού του μνημονίου και να πάμε σιγά σιγά σε τερματισμό των εχθροπραξιών. Σας είπαμε και για την περιοδία χθες του Πρωθυπουργού σε Βάρη Βούλα και Βουλιαγμένη και που έστειλε το μήνυμα ότι η πτώση στην τιμή του πετρελαίου θα φανεί τις επόμενες ημέρες και στην Αντλία και στην Ελλάδα. Και ταυτόχρονα επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, ενώ κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι εφαρμόζει μια άκρατη παροχολογία και είπε χαρακτηριστικά ότι ο Τζάμπα 1 τσακώνεται με τον Τζάμπα 2 φωτογραφίζοντας τον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Αλέξη Τσίπρα. Και καθώς λέμε για αντιπολίτευση, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται και εκεί. Στο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν άρχισαν τα όργανα ή μάλλον συνεχίζονται τα όργανα.
1: Στο ΣΥΡΙΖΑ φυσικά δεν ασυνεχίζονται απλώς, είναι άνω κάτω το κόμμα, διότι χθες υπήρξε μια συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας. Καρατόμησε τον Νίκο Παπά ο κ. Φάμελος από κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του κόμματος. Κάτι που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από το στρατόπεδο των Πολάκη και Δούρου. Δεν είναι μόνο ο κ. Παπάς, είναι και ο κ. Πολάκης και η κυρία Δούρου, οι οποίοι κάνουν σκληρή κριτική στον κ. Φάμελο ότι, είπε ότι θα υπάρχει μια συνεργασία με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, αλλά πώς θα γίνει αυτή η συνεργασία. Εκείνοι επιμένουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να κατέβει στις εκλογές, να υπάρχει το κόμμα. Δεν ξέρω τι θα γίνει τελικά. Βεβαίως παραιτήθηκε και ο κύριος Κώστας Ζαχαριάδης, κάτι που ήταν πολύ. Δηλαδή δεν εμφανίζονταν ο κύριος Ζαχαριάδης, κοιτάει προς τον Αλέξη Τσίπρα. Άρα ο ίδιος λοιπόν θεώρησε ότι πρέπει να παραιτηθεί και αυτό έγινε. Και πλέον νομίζω ότι ανοίγει ο δρόμος για να τον δούμε στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα.
0: Από την άλλη πλευρά, ο Παύλος Πολάκης έστειλε και πάλι ένα μήνυμα προς την πλευρά του Σοκράτη Φάμιλου, αλλά κυρίως προς την πλευρά των βουλευτών, καλώντας τους να πάρουν αποφάσεις για το τι θα κάνουν το επόμενο διάστημα.
5: Το πρωτοφανές στα πολιτικά χρονικά γεγονός να υπάρχει απόφαση Κεντρικής Επιτροπής ενός κόμματος που να λέει ότι στηρίζει ένα άλλο κόμμα, μια απόφαση που μόνο ονειροκρίτες μπορούν να την εξηγήσουν, πρέπει με έναν τρόπο να πάρει σάρκα και οστά. Θέλω να καλέσω όλους τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να διαλέξουν με ποιον θα πάνε και ποιον θα αφήσουν, σύντομα, καθαρά και τίμια και ξάστερα απέναντι στον κόσμο που μας ψήφισε και μας στήριξε.
1: Εγώ λέω ότι αυτά γίνονται στο ΣΥΡΙΖΑ φυσικά λόγω της επανεμφάνισης του κ. Τσίπρα και βεβαίως στις δημοσκοπήσεις βλέπουμε ότι πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ εξαϊλώνεται.
0: Τον έχει απορροφήσει.
1: Έτσι. Από την άλλη πλευρά όμως, εγώ δεν έχω ακούσει από την Αμαλία ή κάποιες ή διαρροές ή οτιδήποτε να λένε εμείς θα πάρουμε αυτούς και θα τους πάρουμε τότε. Ο κ. Τσίπρας έχει πει ότι είναι και η κυρία Κουφουνικολάκου ή η εκπρόσωπος του κόμματος ότι είμαστε ανοιχτοί να έρθουν όλοι ως στρατιώτες. Δεν υπάρχουν κρατημένες θέσεις και προνομιακές θέσεις. Αλλά άρα αναρωτιέμαι, όλοι αυτοί που κοιτάνε προς τον κ. Τσίπρα έχουν κάνει κάποια προσυνονόηση? Γιατί αυτό δεν υπάρχει ως ρεπορτάζ. Εμείς δεν κάνουμε καμιά είδους συμφωνία, λένε, από την Αμαλίας. Λοιπόν, να δούμε τελικά ποιοι θα πάνε ή ποιος θέλει ο Αλέξης Τσίπρας να πάνε.
0: Εγώ πάντως καταλαβαίνω ότι θέλει να κάνει ένα καινούριο κόμμα, θέλει να κάνει μια νέα προσπάθεια, όπως είχε πει χαρακτηριστικά. Δεν θέλει να κάνει τον ΣΥΡΙΖΑ νούμερο 2. Θέλει να κάνει κάτι τελείως διαφορετικό.
1: Εντάξει, δεν μπορεί να μην
0: και
1: πάρει
0: έχει
1: κάποιος
0: αυτό το δικαίωμα. Ναι,
1: φυσικά έχει το δικαίωμα.
0: Να πάρει όποιος θέλει.
1: Και να επιλέξει. Φυσικά ναι. Έχει το δικαίωμα. Φυσικά έχει το δικαίωμα. Λέω όμως ότι σίγουρα θα πάρει κάποιους, αλλά δεν ξέρουμε τον αριθμό και τα πρόσωπα. Αν και ξέρουμε κάποια πρόσωπα, δηλαδή η κυρία Γεωργοβασίλη δεν μπορεί να μείνει με τον Αλέξη Τσίπρα. Έτσι, ο κύριο Καραμέρο το ίδιο. Τότε ο κύριο Καραμέρο και η κυρία Τσαπανίδου δεν έχουν ακόμα παραιτηθεί κτλ. Έχει να κάνει με το θέμα του κύριου Κασελάκη. Πω αν παραιτηθούν εκείνοι, κατευθείαν έρχεται στη Βουλή ο κύριο Κασελάκη. Και γι' αυτό το λόγο δεν παραιτούνται. Θέλω να πω ότι υπάρχουν πρόσωπα που είναι ξεκάθαρο ότι θα πάνε στον Αλέξη Τσίπρα. Αλλά δεν, είναι, δεν ξέρω αν είναι όλα αυτά που θέλουν και κοιτάνε προ την Αμαλία.
0: Πάντως στο ΣΥΡΙΖΑ η κατάσταση είναι πάρα πολύ εκρηκτική και το επόμενο διάστημα θα πρέπει να πάρθουν αποφάσεις και από τους βουλευτές και από το Σοκράτη Φάμελο αλλά και από τα άλλα στελέχη.
1: Υπάρχουν και περιουσιακά στοιχεία όμως και εργαζόμενοι. Και εργαζόμενοι. Δηλαδή υπάρχει Κομουνδούρου, υπάρχει ένα ραδιόφωνο, υπάρχει μια εφημερίδα, υπάρχουν περισσοκαστικά, υπάρχουν επιχορηγήσεις, είναι ένα κόμμα κοινοβουλευτικό ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, και θα πω ότι και στις τελευταίες εκλογές ήταν αξιωματική αντιπολίτευση. Μετά τη διάσπαση πήρε τη θέση στο ΠΑΣΟΚ. Άρα είναι ανοιχτά ζητήματα τα οποία θα πάψει, θα ανασταλεί η λειτουργία του κόμματος, θα πάνε τα περιουσιακά στοιχεία στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Τι ακριβώς θα γίνει και με τους εργαζόμενους τι θα γίνει. Είναι πολλά ανοιχτά μέτωπα που πρέπει να διευκρινιστούν.
0: Πριν πάμε παρακάτω, μαζί μας σήμερα είναι και η Edenred. 30 χρόνια Edenred στην Ελλάδα. Μισό εκατομμύριο εργαζόμενοι απολαμβάνουν τις παροχές της και πάνω από 12.000 επιχειρήσεις προσφέρουν τις λύσεις της. Όπως η Spendeo, που κάνει τα πράγματα απλά. Με τη Spendeo εκδίδεται προσωποποιημένες, επαναφορτίσιμες εταιρικές κάρτες που σας δίνουν πλήρη έλεγχο στις εταιρικές δαπάνες των εργαζομένων σας, ενώ οι εργαζόμενοι πραγματοποιούν τις συναλλαγές τους με την κάρτα Spendeo και υποβάλλουν τα έξοδά τους μέσω της πλατφόρμας Spendeo Plus. Οι υπεύθυνοι εγκρίνουν εύκολα, ενώ το οικονομικό τμήμα έχει πλήρη εικόνα των δαπανών. Η Edenred σας δίνει τη λύση ώστε κάθε έξοδο να μετατρέπεται και σε λογιστική εγγραφή στο IRP. Επίσης, μπαίνετε στο edenred.gr και ενημερωθείτε σήμερα για όλες αυτές τις παροχές. 30 χρόνια Edenred στην Ελλάδα. Παναγιώτης Βολάνιος, έλα Παναγιώτη, τι νεότερα έχουμε για την κίνηση στους δρόμους?
6: Καλημέρα και πάλι. Δεν έχει αλλάξει κάτι για να έχουμε νεότερα, παραμένει η κατάσταση ίδια. Πέραν το πάρκινγκ θυμίζει κατάσταση στην κάθοδο του Κηφισού, από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο και στην άνοδο από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ηλαιώνα μέχρι Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας, απροσπέλαστες η Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Βασιλής της Αμαλίας και η Σταδίου Πειραιώς Πατησίων στην Ομόνοια. Στο κόκκινο η άνοδος της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Σμύρνης. Ουρές χιλιομέτρων στην κάθοδο της Κηφισίας, από Μαρούση μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στις δύο κατευθύνσεις λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Πυκνή ροή στα δύο ρεύματα της Μεσογείων, σε Χολαργό Αγία Παρασκευή και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Ζωγράφου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Βύρωνα μέχρι Καρέα και στην κάθοδο από Καρέα μέχρι Λιούπολη. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη και στην κάθοδο από Άλυμο μέχρι Ελληνικό. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από Παλαιό Φάλιρο μέχρι Γλυφάδα και στο ρεύμα προς Πειραιά από Τζιτζιφιές μέχρι τους δρόμους γύρω από το λιμάνι, που παραμένει πανηγυρικό παρά την ουδέτερη περίοδο που διανύουμε.
0: Έλα.
6: Αυξημένη κυκλοφορία στα δύο ρεύματα της Πειραιός σε Ταύρο, Μοσχάτο και Φάλιρο. Και τέλος, στην Αττική Οδό καθυστερήσεις 25-30 λεπτών από Φιλήσεως και Φυσίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 10-15 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Για την Αχαρνών είπες κάτι?
6: Για Αχαρνών όχι.
0: Λοιπόν, μας στέλνει μήνυμα τώρα ο Παντελής που βρίσκεται εκεί πέρα. Αχαρνών, λέει, από ποτάμι είναι κλειστή. Οπότε να το ψάξουμε λίγο, Παναγιώτη, σε παρακαλώ, για να δώσουμε και νεότερη ενημέρωση.
6: Εννοείται.
0: Ευχαριστούμε πολύ και τον Παντελή.
1: Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσε τα Public, που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν δίκως ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως τον Golden Hall και η Τσιμισκή Θεσσαλονίκης και στη Λεμεσό διατίθενται δωρεάν μεγεθυντική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση, με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο.
7: Real FM. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
8: Ρεσεψιόν, λέγεται, παρακαλώ.
9: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
8: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
9: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
8: Εντάξει, σας το φέρνω. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
10: Η ιστορία των παγκόσμιων.
11: Αντένα Πάτρας 105,3.
12: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
13: Πάρε Στρώμα.
12: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
13: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
12: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
14: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
15: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
16: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
15: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
17: Όταν θέλεις τα πάντα, έχεις το i20. Νέο Hyundai i20. Με 17.490 ευρώ χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
18: Επισκεφτείτε τώρα τον επίσημο διανομέα Hyundai. Πάτρα Ότο Αθανασάτου ΕΠΕ. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 49. Ή καλέστε στο 2610-424-995.
19: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
20: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
21: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
22: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
21: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
22: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
21: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
22: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
21: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
22: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
21: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
23: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
1: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην κάθοδο του Κηφισού από Λυκόβρηση έως Περιστέρη και στην άνοδο από Κτέλη μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Σε λειτουργία τέθηκε σήμερα η νέα ψηφιακή πλατφόρμα του Υπουργείου Ανάπτυξης posokani.gov.gr που παρέχει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να γνωρίζουν τις καλύτερες τιμές προϊόντων στην αγορά. Τρία ιρανικά δεξαμενόπλια πέρασαν τη γραμμή του αμερικανικού αποκλεισμού στον κόλπο του Ομάν, σύμφωνα με την υπηρεσία παρακολούθησης Tanker Trackers, λίγα 24 ώρα πριν από την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης στη Γενέβη. Περισσότερα στο real.gr.
0: Real Traffic. Αντένα Πάτρας. 105,3. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά σε δύο σημεία στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-434692.
2: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
3: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
2: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
3: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
2: Τηλέφωνο 2610-640-657.
3: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
2: Στάνταρ καθαρά.
4: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610.

0: Αμαλία, έχω ένα δίλημα.
1: Για πες.
0: Δεν ξέρω πού να πάω.
1: Πού να πας?
0: Διακοπές, έτσι να ξεσκάσω
1: στο
0: λίγο.
1: Στο μπαλκόνι σου.
0: Ναι, αυτή θα ήταν μια, μια καλή λύση και οικονομική.
1: Α, αυτό.
0: Αλλά
1: είναι.
0: Όχι, εγώ θέλω κάπου να πάω, ρε παιδί μου, και να περάσω καλά, να το ευχαριστηθώ.
1: Α, εντάξει.
2: Μαχάμες.
3: Μακριά.
2: Αστέρια.
3: Κοντά.
2: Μαγιόρκα.
3: Ακριβά.
2: Ίδρα Μπιτς.
3: Λογικά. Νομίζω ότι στο Ίδρα Μπιτς θα περάσω αλυσμόνητες διακοπές. Μάλιστα. Αύριο αναχωρούμε για το Ίδρα Μπιτς.
0: Ίδρα Μπιτς. Εκεί θα πάω. Δεν θα πάω εγώ βέβαια. Κάποιος τυχερός ακροατής του Real FM θα πάει Ίδρα Μπιτς. Γιατί? Γιατί έχουμε το μεγάλο μας διαγωνισμό, η κλήρωση του οποίου θα γίνει τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημήτριου. Πρώτο δώρο. 5 ημέρες στο Ίδρα Μπιτς για μια τετραμελή οικογένεια από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manes Travel. 5 αστέρων το Ίδρα Μπιτς Resort στην Ερμιόνη. Το ταξίδι είναι για μια τετραμελή οικογένεια. Είναι 5 ημέρες, 4 διανυκτερεύσεις, ένα από τα κορυφαία all-inclusive resorts της Πελοποννήσου. Για να ζήσετε την απόλυτη εμπειρία φιλοξενίας σε ένα αυθεντικό 5 αστέρων resort, παραλία μπροστά στο ξενοδοχείο, εντυπωσιακή infinity pool με θέα στον Άργο Σαρονικό, εξαιρετικές γαστρονομικές επιλογές, πολυτελές σπα και δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Με τη σφραγίδα ποιότητας της Manes που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστες ταξιδιωτικές εμπειρίες στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Πρώτο δώρο λοιπόν, 5 ημέρες στο Ίδρα Beach Resort.
3: Έλα, πού, εκεί που θα πάω? Στο Ίδρα Beach.
0: Εκεί, στο Ίδρα Beach. Δεύτερο δώρο του διαγωνισμού, διπλό στρώμα profile της Greco Strom. Καλωσορίστε το καλοκαίρι με τα πιο απολαυστικά sleepy combos από την Greco Strom. Με κάθε συνδυαστική αγορά στρώματος και κρεβατιού, κερδίζετε δύο μαξιλάρια και προστατευτικό κάλυμα. Πληροφορίες grecostrom.gr και φυσικά σε όλα τα καταστήματα της Greco Strom. Και βέβαια στην κλήρωση της Δευτέρας σας περιμένουν 5 διπλά εισιτήρια από την Sea Jets για να φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες. Με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλοιο της Sea Jets. SeaJets.com για να κάνετε την κράτησή σας ή εναλλακτικά στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό και να φύγετε για Ίδρα Beach, μπαίνετε τώρα στο real.gr. Εκεί λοιπόν στο GR θα βρείτε και τον Real Player. Ακολουθήστε τις οδηγίες και καλό ταξίδι.

0: Καλημέρα και στον Κώστα. Ρε λέει, όταν σας λέω εγώ να στείλετε το βολάνιο να λέει την κίνηση στους πιγκουίνους της Αρκτικής, δεν με ακούτε. Καλημέρα. Ναι, είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα και σήμερα, όπως καταλάβατε από το δελτίο της κίνησης. Καλημέρα και στον άλλο Κώστα. Πώς θα κατάφεραν, λέει, στο ΣΥΡΙΖΑ να κάνουν τον Πολάκη να φαίνεται ο μόνος λογικός εκεί μέσα? Είναι όντως ένα θαύμα. Είναι λοιπόν εκρηκτική η κατάσταση. Είναι πολύ τεταμένο το κλίμα στον ΣΥΡΙΖΑ. Από την άλλη, να κάνουμε λόγο για την αντιπολίτευση. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, χθες από την Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ, αναφέρθηκε σε πολλά θέματα, όπως είναι λογικό. Ένα από αυτά ήταν φυσικά και το θέμα της ακρίβειας. Γιατί, όπως λέγαμε και χθες, Αμαλία, φαίνεται ότι το ΠΑΣΟΚ δείχνει ιδιαίτερο βάρος στα θέματα τα κοινωνικά και κυρίως το θέμα της ακρίβειας.
1: Ο Πρωθυπουργός μάλιστα είπε σε μια συνέντευξή του ότι είναι πολύ θυμωμένος με την ακρίβεια. Το 2019 ένα τυπικό καλάθι βασικών αγαθών κόστιζε 38,6 ευρώ. Σήμερα το ίδιο καλάθι κοστίζει πάνω από 62 ευρώ. Άρα ο θυμός του Πρωθυπουργού μάλλον είναι ο θυμός της κοινωνίας. Ο Πρωθυπουργός δεν το νιώθει για να πάρει πρωτοβουλίες.
2: Λογικό από... είναι. Γιατί η ακρίβεια είναι το μεγαλύτερο θέμα. Έτσι,
0: είναι,
2: το, πώς
0: δεν είναι.
2: Την ελληνική κοινωνία.
0: Ακρίβως. Και ο Νίκος Ανδρουλάκης, εκεί από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΒ, είπε ότι το πραγματικό δίλημα στις εκλογές είναι αν η χώρα θα αποκτήσει κουλτούρα διακυβέρνησης. Βέβαια, αισθάνεται την πίεση από το γεγονός ότι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη σε όλες τις δημοσκοπήσεις έχει περάσει τη δεύτερη θέση. Φαίνεται να παγιώνεται αυτό. Και μάλιστα ο Αλέξης Τσίπρας προχθές από την Νίκαια, τι είπε? Ότι στη συνείδηση του κόσμου καταγράφεται πλέον ως αξιωματική αντιπολίτευση η Ελλάς και ότι ο κόσμος έχει κατανοήσει ποια πολιτική δύναμη μπορεί να χτυπήσει το Μητσοτάκι.
2: Όχι, και λέει, μέσα 24 ώρες γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση με βάση δημοσκοπήσεις, άρα μπορούμε να γίνουμε και κυβέρνηση. Έτσι σύντομα. Αυτό είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Να πω όμως ότι στο ΠΑΣΟΚ θεωρούν ότι είναι πολύ νωρίς ακόμα για να έχουν μια αποκρισταλωμένη εικόνα. Ότι το φθινόπωρο και όσο περνούν οι μήνες θα αποκρισταλωθεί η εικόνα, γιατί σου λέει όλα τα καινούργια κόμματα έχουν ένα boost, το οποίο το είδαμε και με το κόμμα της κυρίας Καρτζιανού. Σιγά σιγά αυτό χάνεται. Να το δουν λοιπόν. Αυτό λένε στο ΠΑΣΟΚ και ότι από Σεπτέμβριο, Οκτώβριο εκεί θα δούμε άλλη εικόνα στις δημοσκοπήσεις.
0: Ελπίζουν λοιπόν ότι θα ξεφουσκώσει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Αυτό τουλάχιστον ελπίζουν στην Χαριλάου Τρικούπη. Τώρα που είπαμε για Αλέξη Τσίπρα, έκανε τηλεοπτική εμφάνιση χθες στη Σοφία Βούλτεψη.
2: Α.
0: Θα μου πεις, αυτό δεν είναι είδηση?
2: Εντάξει,
0: γιατί
2: ναι.
0: Κάνει 2-3 καθημερινά. Βρέθηκε λοιπόν στο Action 24, ήταν καλεσμένη του Σεραφείμ Κοτρότσου. Και εκεί έβαλε στο στόχαστρο τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί φαίνεται και από την πλευρά την κυβερνητική ότι πλέον σαν αντίπαλο έχουν... κατανοήσει ότι θα έχουν κυρίως τον Αλέξη Τσίπρα. Τον έβαλε λοιπόν στο στόχαστρο η Σοφία Βούλτευση και έδωσε και έναν χαρακτηρισμό που δεν τον είχαμε ακούσει μέχρι τώρα. Γιατί ο Αλέξης Τσίπρας στην Νίκαια είπε και κάτι άλλο. Είπε ότι αν χτυπήσει στις 3 ώρα το τηλέφωνο που λέει ο Πρωθυπουργός, και λέει, όταν ήμουν εγώ Πρωθυπουργός, ναι, χτύπησε, λέει, το τηλέφωνο και έστειλα τότε τη φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς, έτσι για να αντιμετωπίσει τα τουρκικά πλοία. Και έδωσε χθες την απάντηση λοιπόν η Σοφία Βούλτευση με τον δικό της τρόπο.
3: Τσίπρας, που χτες μας είπε ότι περίπου είναι ο Μιαούλης και ο Κανάρης ο Μπουρλοτιέρης, και έδωσε εντολή, λέει, στη φρεγάτα, η οποία φρεγάτα ο Νικηφόρος Φωκάς είναι πάντοτε εκεί μπαστακωμένη με όλες τις κυβερνήσεις, μπας και έρθει κανένας, καμιά άλλη φρεγάτα για να του πει φύγε. Βγαίνει το ίδιο σήμα σε όλα, ούτε ήξερε, ήταν στις Βρυξέλλες, δεν το είχε αναφέρει καθόλου. Όταν την άλλη μέρα του το είπανε δημοσιογράφοι, ο Μπουρλοτιέρης λέμε, Αλέξης ο Μπουρλοτιέρης τώρα τον λέμε. Όταν την άλλη μέρα είπε μη δίνουμε μεγαλύτερες διαστάσεις σε ένα θέμα που δεν χρειάζεται. Γιατί? Γιατί το Υπουργείο Άμυνας έλεγε ουδέν συνέβη στο Αιγαίο, διότι οι Τούρκοι θέλαν να το χρησιμοποιήσουν για να πούν ότι η Ελλάδα προκάλεσε, δήθεν ότι έκαψε τα καλώδια, λες και είχε τίποτε δαγκάνες ο Νικηφόρος Φωκάς, και ο Τσίπρας από τις Βρυξέλλες καθοδηγούσε τις δαγκάνες με τηλεχειριστήριο. Λοιπόν, ακούστε, ο άνθρωπος αυτός λέγεται Αλέξης Τσίπρας, Αλέξης ο Μπουρλοτιέρης.
0: Του έβγαλε και καινούριο όνομα. Αλέξης ο Μπουρλοτιέρης. Έτσι θα τον λέει τώρα. Κανάρι και Μιαούλη θα τον λέει η Σοφία Βούλτευση. Τι ακούει και αυτός ο Τσίπρας? Ο άλλος προχθές με την Τζοκόντα.
2: Ναι.
0: Η Βούλτευση τώρα με τον Μπουρλοτιέρη, με τον Μιαούλη.
2: Εντάξει, πάντως κυρία Βούλτευση τα λέει αυτά. Κάνει χαρακτηρισμούς. Εντάξει.
0: Καλά.
2: Είναι ευρηματική.
0: Α, Ανεβαίνουν οι τόνοι όπως καταλαβαίνετε, έτσι, και είμαστε ακόμα στον Ιούνιο. Όποτε και να γίνουν εκλογές, είτε γίνουν το φθινόπωρο, είτε γίνουν την άνοιξη, φανταστείτε σε τι κλίμα έχουν να γίνουν αυτές οι εκλογές. Θα περάσουμε πολύ ωραία. Με τον Αντώνη Σαμαρά τι γίνεται?
2: Εντάξει, εγώ βλέπω, γιατί ακούω τις τοποθετήσεις των κυβερνητικών στελεχών για το ενδεχόμενο να κάνει κόμμα που φαίνεται ότι το έχει αποφασίσει ο πρώην Πρωθυπουργός. Ακολουθούν μια άλλη τακτική. Λένε ότι τον σέβονται, είναι πρώην Πρωθυπουργός, ότι καλό είναι να μην κάνει κόμμα και να πλήξει την παράταξη που του δώσε μια δεύτερη ευκαιρία και τον έκανε Πρωθυπουργό. Το άκουσα και από την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη και από τον κύριο Χατζηδάκη και από τον κύριο Παύλο Μαρινάκη. Βλέπω δηλαδή ότι πάνε να του πούνε ότι αυτό που κάνει δεν είναι ότι θα πλήξει μόνο εμάς, θα πλήξει και την ιστεροφημία σου. Όσον αφορά την κίνησή του να κάνει ένα νέο κόμμα. Σίγουρα υπάρχει ένας προβληματισμός γιατί τελικά τι θα κάνει τελικά ο κύριος Σαμαράς και ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην κόψει κάτι από τα δεξιά, τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας.
0: Καλά, τα κυβερνητικά στελέχη το παρουσιάζουν ότι δεν θα κόψει κάτι ιδιαίτερο από τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, άκουσα την κυρία Μπακογιάννη που έλεγε χθες ότι θα κόψει κυρίως, για παράδειγμα, από τον Κυριάκο Βελόπουλο και από την κυρία Καριστιανού.
2: Ναι, και την κυρία Λεπινοπούλου.
0: Ότι εκεί σε αυτό το χώρο τοποθετούν. Ότι θα είναι πολύ μικρές οι απώλειες για τη Νέα Δημοκρατία. Θέλουν να πιστεύουν τουλάχιστον τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
2: Εντάξει, πάντως αυτό που λένε ότι του δώσε μια δεύτερη ευκαιρία η παράταξη, έχουν δίκιο, δεν έχουν άδικο. Έτσι. Και από την άλλη πλευρά σου λέει θα πας να δημιουργήσεις πρόβλημα στην παράταξη που ήσουν πρόεδρος και σε ανέδειξε και σε πρωθυπουργό. Και τον κύριο Κυρανάκη άκουσα που έχει μια στενή σχέση εδώ και χρόνια με τον κύριο Σαμαρά. Ότι σε τον σέβομαι, ήταν ένας πολύ καλός πρωθυπουργός, αλλά δεν πρέπει να το κάνει. Υπάρχει αυτή η γραμμή, έτσι, από την κυβέρνηση. Θα δούμε τι θα επιλέξει ο κύριος Σαμαράς. Κάποιοι τοποθετούν την ανακοίνωση του κόμματός του εκεί προς τα τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου.

0: ακόμα σε ζώνα.
1: Πάμε και σε δύο θέματα τα οποία μας απασχόλησαν ιδιαίτερα χθες. Το ένα έχει να κάνει με ακόμα έναν περιστατικό ξυλοδαρμού.
2: Ναι.
1: Μεταξύ κοριτσιών στην Εύβοια.
2: Είναι, αν έχεις δει το βίντεο, πραγματικά είναι σοκαριστικό. Δύο κορίτσια, μιλάμε για πολύ ξύλο.
1: Και πάλι είχαμε το ίδιο φαινόμενο. Δηλαδή, δύο
2: παιδιά,
1: κορίτσια 13 ετών, δεν ήταν μεγαλύτερα,
2: ναι,
1: να έχουν πέσει κάτω και να χτυπιούνται και γύρω τους να έχει γίνει ένας κύκλος από συμμαθητές τους.
2: Και να κοιτάζουν και να.
1: Και να τραβάνε βίντεο. Δηλαδή, δεν φρόντισε κανένας να χωρίσει αυτά τα κορίτσια, να μπει στη μέση, παρά μόνο έβγαζαν βίντεο.
2: Εντάξει, απλώς επειδή άκουσα και τα ρεπορτάζ και είδα και εικόνες, ήταν πολύ αυτό που έγινε. Το ότι δεν έχουμε κάποιο πιο βαρύ τραυματισμό είναι από θαύμα. Θα μπορούσαν και τα δύο κορίτσια να έχουν τραυματιστεί πάρα πολύ σοβαρά. Το κοριτσάκι το ένα, το οποίο νοσηλεύεται σε κάποιο νοσοκομείο, είναι σε κατάσταση σοκ. Φυσικά η μητέρα του λέει ότι δεν θέλει να πάει σχολείο και φοβάται πάρα πολύ μην κάνει κάποια κίνηση αυτοχειρίας. Καταλαβαίνετε ότι αυτά και μεταξύ των κοριτσιών πια πολλαπλασιάζονται τα περιστατικά. Εγώ σοκαρίστηκα από την ένταση του καυγά.
1: Ναι, εγώ... γιατί εδώ έχουμε να κάνουμε και με τη σωματική βία, αλλά έχουμε να κάνουμε και με την ψυχολογική βία.
2: Απίστευτο.
1: Και αυτό το οποίο βιώνει ένα παιδί όταν, για παράδειγμα, καταγράφεται η σκηνή του ξυλοδαρμού του σε ένα βίντεο το οποίο κάνει και το γύρο του διαδικτύου. Δηλαδή από συμμαθητή σε συμμαθητή και μετά ανάρτηση σε όλο το διαδίκτυο. Οπότε καταλαβαίνετε και την ψυχολογία αυτού του παιδίου και δυστυχώς δεν είναι το πρώτο τέτοιο περιστατικό το οποίο βιώνουμε.
2: Και απορώ τι έχουν να χωρίσουν σε αυτές τις ηλικίες τα παιδιά. Και υπάρχει αυτό το μένος. Γιατί πραγματικά πιάστηκαν στα χέρια και η μία χτυπούσε με μένος την άλλη. Σε τι διαφώνουν, τι έχουν να χωρίσουν αυτά τα παιδιά 13 και 14 χρονών. Δεν ξέρω, πραγματικά εγώ έχω συγκλονιστεί.
1: Και το άλλο είναι μία ακόμα επίθεση σε εργαζόμενους στην καθαριότητα. Αυτό έγινε στην περιοχή του Ρέντι. Όταν εργαζόμενοι λοιπόν είχαν βγει για την εργασία τους με το απορριμματοφόρο, όταν δέχτηκαν επίθεση από έναν Πακιστανό, τέλος πάντων, γιατί αυτή είναι η καταγωγή του ανθρώπου, όχι ότι έχει να κάνει μόνο με αυτούς τους ανθρώπους, για να μην παρεξηγηθούμε, ο οποίος βρισκόταν εκεί πάνω σε μία μηχανή με το στάντ, πέρασε από δίπλα το απορριμματοφόρο. Τώρα κάτι του είπανε, κάτι τους είπε. Τον μπλακώσανε τον άνθρωπο, τον εργαζόμενο στην καθαριότητα, όχι ένας, ήρθανε κι άλλοι δύο στη συνέχεια για βοήθεια, οπότε τρία άτομα πλάκωσαν. Και τον οδηγό του απορριμματοφόρου, ο οποίος κατέβηκε να βοηθήσει, αλλά και τον εργαζόμενο στην καθαριότητα. Να τον ακούσουμε τι δήλωσε για αυτή την επίθεση που δέχθηκε από τρία άτομα εκεί στην οίκια την ώρα της εργασίας του.
3: Έχω χτυπήσει το χέρι μου, έχω σπάσει το δάχτυλό μου, έχω τραύμα στο κεφάλι. Ο άνθρωπος αυτός καθόταν στο μηχανάκι του και θεώρησε να μας βρίσει στα θεία, τις οικογένειες, τα παιδιά μας, γιατί περάσαμε από δίπλα του. Ο από πίσω ο εργάτης μου του ρωτάει γιατί βρίζεις, τι σου κάναμε, τι έγινε. Συνεχίζει να τον βρίζει και τον αρπάζει. Και το που μπαίνω ανάμεσά τους αρχίζει να με βρίζει και με άρπαξε και άρχισε και να με βάραγε. Σε όλη τη φάση ήταν άλλοι 2-3 οι οποίοι ανεμιχτήκαν στον καυγά, που ήταν και αυτοί οι Πακιστανοί υπήκοοι, και άρχισαν να με βαράνε και οι 3 εμένα.
4: Πέραγε το φορτηγό με τα σκουπίδια και όταν έφτασε μπροστά εκεί, πλακωθήκανε, πιαστήκαν στα χέρια και ήρθε η αστυνομία αμέσως. Μεγάλη φασαρία, ξύλο.
1: Και δεν είναι η πρώτη φορά. Είναι πάρα πολύ συχνό φαινόμενο, δυστυχώς, αυτοί οι άνθρωποι, οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα, να δέχονται τέτοιες επιθέσεις. Να είναι θύματα ξυλοδαρμού. Το θυμόμαστε και πρόσφατα πάλι και στο κέντρο της Αθήνας και πάρα πολλά περιστατικά. Οι άνθρωποι είναι απροστάτευτοι. Δεν φτάνει δηλαδή που κάνουν το λειτουργήμα που κάνουν, που μας ξεβρωμίζουν δηλαδή καθημερινά.
2: Ακριβώς.
1: Και δουλεύοντας κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες και κυρίως στις νυχτερινές ώρες, έχουν να αντιμετωπίσουν και όλους αυτούς τους νταΐδες.

0: ξεχάσαμε.
1: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
0: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 00 2626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασες.
5: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Ετωλό, Ακαρνανία, Ηλία, Νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614 00 0595.
6: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
7: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
6: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
7: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
6: Οπτικά Ιατρού.
7: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
6: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
7: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
6: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
7: Οπτικά Ιατρού.
6: Ό,τι εμπιστεύεστε.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
9: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
10: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
9: Στο Δούβρι υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρις.
11: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
12: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
11: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
12: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
13: Αρτοζαχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
14: Τι πάει το τηλέφωνο? Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.

Πάμε για το κλείσιμο της εκπομπής. Μαζί μας και σήμερα η Rainbow Waters. Αν πιείτε νερό από τον πρωτοποριακό ψύκτη αφής της Rainbow Waters, θα καταλάβετε αμέσως τη διαφορά και δεν θα μπορείτε να ξαναπιείτε νερό. Κλείσιμο της εκπομπής. Μαζί μας και σήμερα η Rainbow Waters. Αν πιείτε νερό από τον πρωτοποριακό ψύκτη αφής της Rainbow Waters, θα καταλάβετε αμέσως τη διαφορά.

0: 2-11-34-34-34. Ακούω τώρα τη Σεζάρια Εβόρα. Ήταν από το πράσινο ακροτήρι η Σεζάρια Εβόρα, το οποίο ήρθε τώρα στο προσκήνιο με τη συμμετοχή του στο Μουντιάλ που απέσπασε το 0-0 από την Ισπανία με ήρωα τον τερματοφύλακα, τον 40χρονο, ο οποίος έπιασε τα άπιαστα. Και έχει μπει στα ραντάρ πλέον όλων. Ξέρεις, γιατί έκανε μια εμφάνιση ο άνθρωπος μόνος του, σταμάτησε ολόκληρη την Ισπανία. Από το πράσινο ακροτήρι, στα 40 του ο άνθρωπος έγινε νούμερο 1.
1: Αυτά είναι.
0: Κάλιο αργά παρά ποτέ.
1: Ακριβώς.
0: Βέβαια, από ό,τι φαίνεται, πρωταγωνιστής θα είναι για άλλο ένα μουντιάλο Μέση με τα 3 γκολ που έβαλε χθες.
1: Ναι, το διαβάζω παντού.
0: Εντάξει, ο άνθρωπος είναι άλλη κλάση, αλλά και ο Εμπαπέ έβαλε 2 γκολ χθες απέναντι στη Σενεγάλ. Καλός, καλός. Καλός και ο Εμπαπέ. Ναι. Και ο Χάλαντ έβαλε γκολ με την Νορβηγία στην επικράτηση επί του Ιράκ με 4-1. Να έχουμε να βλέπουμε μπαλίτσα, ρε παιδί μου, να χαιρόμαστε εμείς εκεί, να μπαίνουν τα γκολ, να τεινάζονται τα δίχτυα. Είναι και ωραία ατμόσφαιρα εκεί πέρα, ξέρεις, είναι όλες οι φυλές του κόσμου.
1: Είναι γενικό το κλίμα.
0: Ακριβώς, ήταν πολύ ωραίο.
1: Αυτό είναι, έτσι, ένα αθλητισμός.
0: Να ξεφεύγουμε λίγο από την τοξικότητα εδώ, την εσωτερική, κατάλαβες, ειδικά αυτή του τελευταίου καιρού.
1: Ακριβώς, παιδιά.
0: Να ανοίξουν λίγο τα μυαλά μας.
1: Μήπως και καταλάβουμε.
0: Καλά, εμείς βέβαια το βλέπουμε ρομαντικά, θέλω να πω, οι φίλοι του ποδοσφαίρου και του θεάματος γενικότερα. Εδώ όμως μιλάμε για μια τρελή μπίζνα.
1: Η βιομηχανία του Μουντιάλ, έτσι. Μιλάμε για δις.
0: Πάνω από 30 δις.
1: Μιλάμε για πολλά δις. Ναι. Πραγματικά.
0: Η FIFA έχει στήσει τρελή μπίζνα.
1: Εντάξει.
0: Και έχει ξεζουμίσει τους ποδοσφαιριστές, οι οποίοι παίζουν αδιάκοπα. Εδώ και πόσους μήνες, δηλαδή από πέρσι το καλοκαίρι δεν έχουν σταματήσει. Εγχώριες διοργανώσεις, Champions League, εθνικές ομάδες. Τώρα έρχεται το Μουντιάλ. Εντάξει, άνθρωποι.
1: Απλώς εγώ ακούω αυτά τα ποσά τα αστρονομικά στα δημοφιλή αθλήματα και έλεγα του Ιωσήφ ότι δεν καταλαβαίνω πώς είναι δυνατόν κτλ. Ο Ιωσήφ μου λέει βέβαια ότι αυτά τα λεφτά τα βγάζουν.
0: Τα φέρνουν.
1: Έχει δίκιο, τα ξέρει πολύ καλύτερα από μένα τα αθλητικά. Αλλά πραγματικά πολλές φορές αναρωτιέμαι, ρε παιδί μου.
0: Είναι αδικία. Έτσι, εάν το δεις, είναι αδικία.
1: Εντάξει, αλλά είναι και ταλέντα, δηλαδή τώρα ο Μέση είναι ο Μέση. Ξέρω εγώ, δεν ξέρω και πολλούς ποδοσφαιριστές. Θέλω να πω, εντάξει.
0: Δεν είμαστε πολλοί, λίγοι είμαστε.
1: Λίγιστε,
0: 5-6
1: εντάξει.
0: Είμαστε σε αυτή την κατηγορία.
1: Λίγο, ναι, άντε.
0: Αλλά πρέπει να τελειώσω τώρα. Δεν μπορώ να σου εξηγήσω περισσότερα, γιατί είναι 4 λεπτά πριν από τις 10 και σε πολύ λίγο κοντά σας.
1: Ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας.

0: Real FM.
1: Η Ειρήνη Αγαπηδάκη, στο Ενώπιο Σενοπείο, η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, διηγείται την προσωπική της διαδρομή και μιλά για τις προκλήσεις στον χώρο της πολιτικής. Από τα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα στην πρώτη γραμμή της δημόσιας υγείας. Η μάχη της πρόληψης και οι πρωτοβουλίες που ανέλαβε για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας. Η Ειρήνη Αγαπηδάκη, σε μια συνέντευξη για όλους και για όλα, στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
2: Στεγανοποίηση στα ρατσόν κάνω χρόνια.
3: Αντένα Πάτρας 105,3.
4: Αλλά ούνο! Αλλά δούε! Αλλά τρε! Αλλά τρε! Αλλά τρε!
5: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Απεργέ!
5: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
5: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
5: Και στο relos.gr.
7: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
8: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
9: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας.

0: Άγια Νούντλι. Ανανεωμένο, σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
1: Κονιτσιουά.
2: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
4: Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
5: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
6: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Enter Soft One.

0: Περιστέρι, στην άνοδο από Κτέλ μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά και στην Αττική Οδό από Δημοκρατίας έως Μαρούση. Καθυστερήσεις επίσης στον άξονα Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην Κηφισίας σε Ψυχικό και Χαλάνδρη, στην άνοδο της Κατεχάκης στο λιμάνι του Πειραιά και στην Ποσειδώνος προς Γλυφάδα από Μοσχάτο. Η νέα ψηφιακή πλατφόρμα του Υπουργείου Ανάπτυξης, posokani.gov.gr, που τέθηκε σε λειτουργία σήμερα, θα παρουσιαστεί σε μία ώρα σε σύσκεψη στο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό. Η εφαρμογή παρέχει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να ενημερώνονται ανά πάσα στιγμή για τις καλύτερες τιμές των προϊόντων στην αγορά. Η βάση δεδομένων της περιλαμβάνει 6 βασικές κατηγορίες με σχεδόν 8.000 προϊόντα. Περισσότερα στο enikos.gr. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης στη Γενέβη. 3 ιρανικά δεξαμενόπλια πέρασαν τη γραμμή του αμερικανικού αποκλεισμού στον κόλπο του Ομάν, σύμφωνα με την υπηρεσία παρακολούθησης Tanker Trackers. Στα 79 δολάρια το βαρέλι διαμορφώνεται η τιμή του πετρελαίου Brent. Το Ισραήλ και ο Λίβανος βρίσκονται κοντά στην επίτευξη συμφωνίας για μόνιμη κατάπαυση του πυρός με τη μεσολάβηση της Αμερικής, αναφέρουν Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Ωστόσο, ο στρατός της χώρας πραγματοποίησε αεροπορική επιδρομή στον νότιο Λίβανο, ενώ η Χεζμπολάχ εκτόξευσε τουλάχιστον 10 ρουκέτες κατά Ισραηλινών στόχων. Συνελήφθη 34χρονη οδηγός στη Θεσσαλονίκη που ενώ βρισκόταν σε φανάρι άνοιξε την πόρτα χωρίς έλεγχο με αποτέλεσμα να τραυματίσει μοτοσυκλετιστή 41 ετών. Στη συνέχεια η γυναίκα εγκατέλειψε το σημείο όμως εντοπίστηκε από τις αρχές.
1: Χρειάζεται να είσαι Αντένα Πάτρας 105,3.
2: Η Χρυσάνθη και η Ελπίδα Γεωργιοπούλου σας προσκαλούν να ανακαλύψετε τις νέες συλλογές επίπλων και μαζί να σχεδιάσουμε το σπίτι που ονειρεύεστε. Έπιπλα Κύρους, ακτίδη Μέων 80.
3: Φλωράτος, τα πάντα για το αυτοκίνητο. Σε ένα σημείο. Μεζόνος και Παπαφλέσσα, στην Πάτρα, τηλέφωνο 2610-326-651. Φλωράτος, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ. Αντένα Πάτρας, 105,3. Real Sports, οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Στα τελευταία παιχνίδια για το παγκόσμιο κύπελο, Γαλλία-Σενεγάλη 3-1, Ιράκ-Νορβηγία 1-4, Αργεντινή-Αλγερία 3-0 και Αυστρία-Ιορδανία 3-1. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Άστατος καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Ανεμιβόρειο έως 6 μποφόρ. Τοπικές βροχές από το μεσημέρι στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου. Στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

Το πετρέλαιο έπεσε κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι. Να δούμε πότε θα φτάσει η νέα τιμή και στην αντλία του ελληνικού βενζινάδικου. Είναι κάτι που θα το παρακολουθήσουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αν είχε ανέβει η τιμή, θα είχε καθυστερήσει, πιστεύετε, να ανέβει και στην αντλία? Στις αυξήσεις είμαστε πολύ γρήγοροι. Στην αποκλιμάκωση θα έλεγα χελώνες. Τώρα θα επιμείνω για άλλη μια φορά να είμαστε πολύ συγκρατημένοι σε σχέση με την υποτιθέμενη συμφωνία, που δεν είναι συμφωνία. Είναι MOU, όπως λένε οι φίλοι μας οι Εγγλέζοι και οι φίλοι μας οι Αμερικανοί. Είναι δηλαδή κατ' ουσίαν προσύμφωνο. Έχουν συμφωνήσει με ποιο τρόπο θα οδεύσουν προς τη συμφωνία. Έχουν συμφωνήσει για μια περίοδο 60 ημερών, θα το φάμε το καλοκαίρι δηλαδή, με σκαμπανεβάσματα, και φαίνεται ότι το κλίμα και στην Αμερική και στο Ιράν είναι πολύ περίεργο. Υπάρχουν δηλαδή εσωτερικές διαφωνίες και έρηδες. Δεν είναι λίγοι οι συνεργάτες του Προέδρου Τραμπ, ανάμεσά τους και ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, που πιστεύουν ότι δεν τα πήγε καλά η Αμερική στη συμφωνία, στο MOU αυτό που υπεγράφει. Και μεταξύ μας δεν έχουν και πολύ άδικο. Αν θυμηθούμε ποιοι ήταν οι αρχικοί στόχοι των Αμερικανών σε αυτόν τον πόλεμο, ό,τι και αν λέει τώρα ο πρόεδρος Τραμπ, βασικός στόχος του ήταν να πέσει το καθεστώς στην Τεχεράνη. Το βλέπω μάλλον πιο ενισχυμένο από ό,τι πριν. Διότι μπορεί πλέον να υπερηφανεύεται ότι άντεξε απέναντι σε μια πολύ σκληρή επίθεση από τους Αμερικανούς και από τους Ισραηλινούς, και εργαλειοποίησε τα στενά του ορμούς και κατάφερε να στριμώξει την παγκόσμια κοινότητα. Βλέπω λοιπόν το καθεστώς του Ιράν να βγαίνει ενισχυμένο από αυτό το πόλεμο, και τον πρόεδρο Τραμπ να δηλώνει πλέον ότι ποτέ, λέει, δεν επεδίωξε την πτώση του. Θα είναι δύσκολες αυτές οι 60 μέρες στην πορεία προς την τελική συμφωνία, και κανείς δεν μπορεί να ξέρει τι θα βγάλουν. Μεγάλο ερωτηματικό υπάρχει και επιτείνει τις αμφιβολίες όλων μας το γεγονός ότι ο Νετανιάχου δεν θέλει ειρήνη. Είναι προφανές αυτό πλέον. Ο Νετανιάχου θα ήθελε να πάει στις εκλογές του τον Οκτώβριο με πόλεμο, διότι ο πόλεμος του δίνει υψηλή δημοφιλία, ενώ αντίθετα είναι σχεδόν απολύτως βέβαιο ότι αν αυτός ο πόλεμος κλείσει οριστικά, ο Νετανιάχου θα οδηγηθεί σε μια παταγώδη εκλογική ήττα. Και στην περίπτωσή του η εκλογική ήττα σημαίνει και δικαστήριο. Σημαίνει και εδόλιο του κατηγορουμένου. Φυσικό είναι λοιπόν να αντιδρά με λύσα στην συμφωνία και να επιδιώκει να την μποϊκοτάρει, να επιδιώκει να την μπομπήσει, όπως λένε οι νέοι μας. Ακριβώς γι' αυτό λέω, ας κρατήσουμε μικρό καλάθι. Καλό είναι που αποκλιμακώνεται σε αυτή τη φάση η τιμή του πετρελαίου και μπορεί να δούμε κάπως τα πράγματα να ηρεμούν στην παγκόσμια αγορά. Καλό είναι που ανεβαίνουν τα χρηματιστήρια και δημιουργείται πάλι ένα θετικό οικονομικό κλίμα. Αλλά μικρό καλάθι, μικρό καλάθι. Θα είναι 60 μέρες πολύ δύσκολες, πολύ ζόρικες και με μεγάλα σκαμπανεβάσματα. Τώρα σημειώστε και την είδηση που έβγαλε σήμερα η εφημερίδα Καθημερινή στην πρώτη σελίδα της και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δύο ελληνικά πολεμικά πλοία ετοιμάζονται να πάνε στα στενά του Ορμούς για τις Νάρκες. Σε ετοιμότητα η Αθήνα, γράφει η Καθημερινή, για την αποστολή από ναρκοθέτησης των στενών. Μια φρεγάτα και ένα πλοίο υποστήριξης ετοιμάζονται σε περίπτωση που ενεργοποιηθεί
η αποστολή αποναρκοθέτησης και αστυνόμευσης των στενών του Ορμόζ. Τις επόμενες μέρες αναμένεται, λέει η Καθημερινή, να προσδιοριστεί αν η αποστολή αυτή θα αποτελεί επέκταση της επιχείρησης ασπίδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή θα δημιουργηθεί επί τούτο στο πρότυπο της Συμμαχίας των Προθήμων. Η Ελλάδα από την πλευρά της έχει αποφασίσει να συμμετάσχει, αλλά θα ζητήσει και την πιο ενεργό συμμετοχή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η δε χρονική διάρκεια της αποστολής θα εξαρτηθεί σε σημαντικό βαθμό από την ανοχή των Ιρανών, αλλά και από τις ευρύτερες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

τώρα στα κάθε μας, η θετική είδηση της ημέρας είναι ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει φέρει προς διαβούλευση νομοσχέδιο που αφορά τα καταναλωτικά δάνεια, τις κάρτες και γενικά τη σχέση μας με τις τράπεζες. Φαίνεται ότι μπαίνει πλαφόν για το τελικό ποσό που θα αποπληρώνει ο δανειολήπτης και πρόβλεψη για δικαίωμα υπαναχώρησης από ένα δάνειο. Και βέβαια προβλέπεται προστασία από κατάχρηση συμπεριφοράς για δάνεια χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις. Ξέρετε, αυτά τα τρελά επιτόκια που έχουμε ζήσει όλοι μας με τις κάρτες, με το πλαστικό χρήμα τα τελευταία χρόνια, φαίνεται ότι επιτέλους μαζεύονται, όχι όσο θα ήθελαν οι πολίτες, αλλά εν πάση περιπτώσει μπαίνει κάποιος κόφτης, μπαίνει μια οροφή.

Μπορείτε να μπείτε στο enikos.gr και να διαβάσετε ένα εξαιρετικό άρθρο, ανάλυση για το θέμα των επιτοκίων στις κάρτες και στα δάνεια που γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας αυτή την ώρα. Τέλος ουσιαστικά, λέει ο συνάδελφος, στις υπερβολικές χρεώσεις, σε καταχρηστικές και παραπλανητικές συμπεριφορές σε βάρος των δανειοληπτών, επιχειρεί να βάλει το νέο νομοσχέδιο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Οι ρυθμίσεις καλύπτουν δανειακές συμβάσεις χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις, δηλαδή δάνεια που δεν συνδέονται με υποθήκη ή με άλλο περιουσιακό στοιχείο. Πρόκειται κυρίως για καταναλωτικά δάνεια, επισκευαστικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες για ποσά έως 100.000 ευρώ. Βάζει ουσιαστικά το νομοσχέδιο αυτό τέλος στα ψηλά γράμματα, στους όρους των συμβάσεων. Θα πρέπει να είναι ξεκάθαροι, προσβάσιμοι στο μέσο καταναλωτή και να μην υπάρχουν παγίδες ή παρανοήσεις που οδηγούν σε επιπλέον οικονομική επιβάρυνση. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης στη διαφάνεια των τραπεζικών συμβάσεων. Οι τράπεζες θα υποχρεούνται πλέον να παρουσιάζουν με σαφή και κατανοητό τρόπο όλες τις χρεώσεις, τα επιτόκια, τις προμήθειες, αλλά και τους κινδύνους που μπορεί να συνεπάγεται ένας δανεισμός.

Και όπως σας είπα, μπαίνει κόφτης, μπαίνει οροφή. Για παράδειγμα, μπείτε στο enikos.gr να διαβάσετε αναλυτικά το τελικό ποσό που θα πληρώνει ο δανειολήπτης πλην των πιστωτικών καρτών. Δεν θα μπορεί να ξεπερνά το 60% για δάνεια έως και 4 χρόνια, το 70% για δάνεια άνω των 4 ετών και μέχρι τα 8, και το 75% για δάνεια άνω των 8 ετών. Αν για παράδειγμα κάποιος πάρει ένα καταναλωτικό δάνειο 10.000 ευρώ με αποπληρωμή σε 8 έτη, δεν θα μπορεί η τράπεζα να του πάρει πάνω από 17.500 ευρώ. Πλαφόν που στοχεύει να βάλει φρένο σε περιπτώσεις όπου τόκοι, προμήθειες, χρεώσεις οδηγούσαν σε δυσανάλογη αύξηση του τελικού χρέους. Για χρόνια, χιλιάδες δανειολήπτες βρέθηκαν να πληρώνουν πολλά περισσότερα από όσα είχαν αρχικά υπολογίσει. Με τη νέα ρύθμιση επιχειρείται να υπάρχει προβλεψιμότητα και έλεγχος στο τελικό κόστος, ενώ σημαντικό είναι ότι μέσα σε 14 μέρες από την υπογραφή μιας σύμβασης για ένα δάνειο μπορεί κανείς να υπαναχωρήσει. Μπορεί δηλαδή ο δανειολήπτης να πει: το διάβασα πιο προσεκτικά, είδα τους όρους, δεν με συμφέρουν, γεια σας. Και αυτό αυξάνει σε σημαντικό βαθμό και τη διαπραγματευτική ικανότητα του δανειολήπτη. Η τράπεζα δηλαδή θα τον βλέπει διαφορετικά και θα επιχειρεί να είναι οι συμβάσεις διαφανείς και χωρίς προβλήματα.

Είναι η μέρα θετικών ειδήσεων. Θετική είναι και η είδηση για τη νέα εφαρμογή για τη σύγκριση των τιμών στα προϊόντα του σούπερ μάρκετ. Η εφαρμογή θα λέγεται Πόσο Κάνει, posokani.gov.gr. Μπαίνετε μέσα και συγκρίνει τις τιμές στα προϊόντα του σούπερ μάρκετ. Θα παρουσιαστεί σήμερα το νέο αυτό εργαλείο από τον Υπουργό Ανάπτυξης και τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Θεοδωρικάκο και τον κύριο Παπαστεριού, και τη διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, την κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη. Κοιτάξτε τώρα, καλή είναι η πλατφόρμα αυτή, διότι θα μπορούν να βρουν οι καταναλωτές το ιστορικό των τιμών, μάλιστα για 2 μήνες, και πώς αυτές έχουν εξελιχθεί, και να δουν πού τους συμφέρει να ψωνίσουν. Από την άλλη μεριά, καλύτερη η έλεγχη και τα μέτρα για να πέσουν οι τιμές. Γιατί αν βλέπουμε να συγκρίνονται τιμές που όμως είναι όλες στο ταβάνι, μικρή σημασία έχει για τον καταναλωτή.

Θα ασχοληθούμε ιδιαιτέρως με τα θέματα της οικονομίας, και όταν λέω της οικονομίας εννοώ της οικονομίας της καθημερινότητάς μας, της οικονομίας που ενδιαφέρει τις οικογένειες, τα νοικοκυριά, και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, καθώς θα έχουμε συνεντεύξεις μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, με τη βουλευτή και υπεύθυνη του ΚΤΕ Οικονομίας του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Μιλένα Αποστολάκη, και με τον νέο Υφυπουργό Οικονομικών, τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο. Ενώ τώρα στις 11 παρατέταρτο θα συζητήσουμε με τον κύριο Σάβα Καλεντερίδη για όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, για να καταλάβουμε τι συμφωνία έχουμε και τι θα συμβεί τις 60 μέρες που απομένουν μέχρι την οριστική και τελική ειρήνευση στη Μέση Ανατολή.

Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Αν ήδη πληρώνεις για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σου, γιατί να μην κερδίζεις περισσότερα από αυτές? Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Τέλεκομ συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και μπαίνεις σε ένα σχήμα που σου δίνει περισσότερα. Από μείον 10% στα εταιρικά κινητά και δωρεάν ίντερνετ backup, μέχρι εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείριση στόλου και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας. Για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες τώρα στο cosmote.gr, κάθετος Magenta One Business και ανακάλυψέ το. Επαναλαμβάνω, cosmote.gr, κάθετος Magenta One Business.

Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, όπως πάντα η πρωτέρια. Η ενέργεια ανεβαίνει επίπεδο και το Release Athens Festival γίνεται κάτι παραπάνω από μουσική. Γίνεται εμπειρία με την ενέργεια της πρωτέρια για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Επισκεφτείτε το περίπτερό της για νέον make-up, μπαντάνας και καπέλα για να διαλέξετε το δικό σας. Δοκιμάστε την τύχη σας στο Spin and Win για να αναβαθμίσετε το εισιτήριό σας και να απολαύσετε όλη τη δράση από το Premium Lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Και το καλύτερο, μπείτε στα social της Πρωτέρια και διεκδικήστε δωρεάν διπλές προσκλήσεις για τις αγαπημένες σας συναυλίες. Μην το σκέφτεστε, τα λέμε release. Πάμε έτσι μουσικά μέχρι τις διαφημίσεις και τους τίτλους των ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.

0: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο, ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
1: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
2: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
3: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά, ψάχνεις ακίνητο. Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga, Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
4: Moxie Rooftop Bar, Θέα, 360, δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ήρων Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
5: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
6: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
7: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
6: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
7: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
6: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
7: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
6: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
7: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
6: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
8: People have repower.
9: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
11: Κλειδίσεων από τον Real FM.
12: Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο σε αγροτοδασική έκταση στην ξηρολίμνη Φωκίδας. Επί τόπου επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ από αέρος συνδράμει ένα ελικόπτερο. Η νέα ψηφιακή πλατφόρμα σύγκρισης τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης, ποσοκάνει.gov.gr, που τέθηκε σε λειτουργία σήμερα, θα παρουσιαστεί σε μισή ώρα σε σύσκεψη στο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό. Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, μετά από την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης την Παρασκευή, αναμένεται να ανακοινώσουν άμεσο και οριστικό τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, δεσμευόμενοι να μην προβούν σε οποιαδήποτε εχθρική ενέργεια, αναφέρει δημοσίευμα του Bloomberg. Περισσότερα στο real.gr.
11: Ακολουθεί
10: Αντένα Πάτρας 105,3.
13: Το ξεχάσαμε!
14: Τι ξεχάσαμε?
13: Το Δημητράκι!
14: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
15: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
14: Και τέρμα η σπατάλη.
16: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
15: V-Timer και ξένιασες.
17: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
18: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 00 84 84.

Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, γρήγορα γρήγορα να σας δώσω μια εικόνα από τα πρώτο σέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Έχουν μεγάλο ενδιαφέρον. Ξεκινώ από τις πρωινές και την Καθημερινή. Όπως σας είπα, αποκλειστικό θέμα στην Καθημερινή σήμερα. Δύο ελληνικά πολεμικά πλοία για τις Νάρκες στο Ορμούς, σε ετοιμότητα η Αθήνα για την αποστολή αποναρκοθέτησης των στενών. Ακόμη, αυξήσεις και αναδρομικά σε συνταξιούχους του δημοσίου. Τι προβλέπει νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών. Και πλαφόν στους τόκους καταναλωτικών δανείων από 20 Νοεμβρίου του 2026. Μη χαλαρώσετε από τώρα, υπομονή μέχρι τον Νοέμβριο. Και καλή είδηση κι αυτή. Η Ελλάδα στη δεύτερη θέση με τα πιο καθαρά νερά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην πρώτη θέση η Κύπρος μας. Ο ριζοσπάστης, κατασκευές, επισιτισμός, τουρισμός, τρόφιμα, ποτά. Σε εκατοντάδες χώρους δουλειάς, το απεργιακό κάλεσμα για τις 24 Ιούνιου είναι το κεντρικό θέμα του ριζοσπάστη. Κορυφώνεται, λέει η εφημερίδα, η δράση των σωματείων για την επιτυχία της απεργιακής κινητοποίησης στους τρεις κλάδους με σύνθημα «Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία, καμία θυσία για τον πόλεμο και τα κέρδη τους». Είπα Ιράν, από το ριζοσπάστη διαβάζω, αγεφύρωτες αντιθέσεις πίσω από τον εύθραυστο συμβιβασμό. Συνεχίζει να αντιδρά στη συμφωνία το Ισραήλ. Νέα καύσιμη ύλη συγκεντρώνεται στην περιοχή με επίκεντρο το Λίβανο και την Ισραηλινή εισβολή. Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες. Ξεκινώ με την Κόντρα. Μπαίνει ανώτερο όριο στα επιτόκια των δανείων. Όλες οι ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο νέο νόμο για την καταναλωτική πίστη. Μέχρι πού μπορεί να φτάσει το τελικό ποσό αποπληρωμής μαζί με τους στόχους. Ακόμη, Τσίπρας σε Χριστοδουλίδη, επανεκκίνηση του Κυπριακού με βάση το πλαίσιο του ΟΗΕ. Και, πάντα από την Κόντρα, αποκαλυπτική έκθεση, οι Έλληνες συνταξιούχοι μεταξύ των φτωχότερων της Ευρώπης. Τα νέα. Ψηλά γράμματα τέλος στα καταναλωτικά δάνεια. Πού μπαίνει το πλαφόν για το τελικό ποσό που θα αποπληρώσει ο δανειολήπτης και πρόβλεψη για δικαίωμα υπαναχώρησης από ένα δάνειο. Αυτό που σας είπα πριν για τις 14 ώρες. Ποια προστασία προβλέπεται από κατάχρηση συμπεριφοράς για δάνεια χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις. Διαβάστε επίσης στα νέα με τι θα ισχύσει με τη ρύθμιση των 72 δόσεων, με το νέο ακατάσχετο των 1.600 ευρώ και με το άνοιγμα του εξοδικαστικού για χρέη πάνω από 5.000 ευρώ. Στο μυαλό του Τραμπ γράφουν τα νέα, μετά το Ιράν παίρνει σειρά το Ουκρανικό. Τα συμπεράσματα από τις συναντήσεις της δεύτερης ημέρας της G7. Οι απογευματινοί σβήνουν τα ψηλά γράμματα των συμβάσεων. Διπλό μπλόκο στα κρυφά πανωτόκια των τραπεζών. Μπαίνει πλαφόν στο κόστος αποπληρωμής πιστωτικών καρτών, καταναλωτικών και επισκευαστικών δανείων έως 100.000 ευρώ. Τέλος οι διακρίσεις εις βάρος των καρκινοπαθών που έχουν θεραπευθεί. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της απογευματινής διαβάζω «Γιατί ο Φάμελος έφαγε Παπά και Ζαχαριάδη, οι αντικαταστάτες» και «Πόρισμα φωτιά». Για Νίκο Αναστασιάδη και άλλα 14 άτομα αρχή κατά της διαφθοράς στην Κύπρο. Φαίνεται ότι διατυπώνει η αρχή κατά της διαφθοράς στην Κύπρο βάσιμες υπόνοιες ενδείξεις για κακουργήματα και πλημελήματα του πρώην Προέδρου Αναστασιάδη. Και πάντα από την απογευματινή, Μητσοτάκης για Τσίπρα Ανδρουλάκη, ο τζάμπας δεν υπάρχει, όποιος σας υπόσχεται από κάπου θα σας τα πάρει. Η εφημερίδα Δημοκρατία έχει τίτλο σήμερα «Τέλος στα ψηλά γράμματα, πλαφόν στα επιτόκια και στο κόστος των δανείων». Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που προστατεύει τους δανειολήπτες από καταχρηστικές πρακτικές των τραπεζών. Οι ρυθμίσεις αφορούν καταναλωτικά, επισκευαστικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες χωρίς υποθήκη για ποσά έως 100.000 ευρώ. Μπαίνουν όρια στο ποσό της αύξησης του αρχικού κεφαλαίου κατά την αποπληρωμή.
Ακόμη από την πρώτη σελίδα της Δημοκρατίας διαβάζω κατάντια το Πασόκ Εύρου υμνή τον Ερντογάν για τις εξαγγελίες του στην Αδριανούπολη. Εκθιάζουν τον Σουλτάνο που εποφθαλμιά ανοιχτά την ελληνική Θράκη, γράφει η Δημοκρατία. Πλημελιωδικείο, ο εισαγγελέας ζητεί την καταδίκη της Ασημακοπούλου για τη διαρροή προσωπικών δεδομένων από Δήμων. Δεν πρέπει να πληρώσει η ίδια τις αποζημιώσεις χιλιάδων ευρώ που έχει καταβάλει το δημόσιο σε θύματα, ρωτάει η Δημοκρατία. Και τον Αύγουστο οι αιτήσεις από 200 έως 600 ευρώ, λέει η Δημοκρατία, η επιδότηση για το τουρισμός για όλους. Ο Ελεύθερος Τύπος έχει τίτλο σήμερα, μέτρα στήριξης 800 εκατομμυρίων και ρυθμίσεις χρεών, τι κερδίζουν νοικοκυριά και συνταξιούχοι. Επιστροφή ενοικίου για επιπλέον 70.000 ενοικιαστές με διεύρυνση εισοδηματικών κριτηρίων. Έως και 4 ενίκια πίσω θα λάβουν 50.000 δημόσιοι λειτουργοί που υπηρετούσαν στην περιφέρεια τα έτη 24 και 25. 5 νέα μέτρα για τη διευθέτηση οφειλών σε δημόσιο και τράπεζες. Έως τις 30 Ιουνίου τα 150 ευρώ ανά τέκνο σε 1 εκατομμύριο οικογένειες. Ποια ζευγάρια συνταξιούχων θα πάρουν 600 ευρώ το Νοέμβριο. Ακόμη πλαφόν στις χρεώσεις για δάνεια και κάρτες, λέει ο Ελεύθερος Τύπος. Τέλος στα ψηλά γράμματα σε δημόσια διαβούλευση έως τις 29 Ιουνίου το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης. Κυριάκος Μητσοτάκης από τα Νότια Προάστια, πάντα από τον Ελεύθερο Τύπο, όσοι τάζουν τζάμπα από κάπου θα σας τα πάρουν. Η εστία, μεγάλο μέρος της βάσεως της Νέας Δημοκρατίας, θα καθίσει σπίτι στην πρώτη κάλπη. Δεν βλέπει αυτοδυναμία, αλλά εκλογές δύο γύρων ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης. Αλλά θα προσέλθει στη δεύτερη, δήλωσε. Μας τύχησε ο γάμος των ομοφύλων ζευγαριών, πληγώσαμε συναισθηματικά τον κόσμο μας. Ο Πρωθυπουργός με λέει λαϊκοδεξιό και προσέχει μην τον παρασύρω. Θα αντιπαρατεθώ με τον Σαμαρά. Αποσπάσματα από συνέντευξη του Νικήτα Κακλαμάνη, του Προέδρου της Βουλής, στην ΕΡΤ το βράδυ της Δευτέρας. Συνέντευξη που κάνει πρώτο θέμα η εστία. Η εφημερίδα των συντακτών. Το 13ωρο γίνεται καθεστώς. Πανελλαδική έρευνα του Ινστιτούτου της ΓΕΣΕΕ από τη ΣΑΛΚΟ, μέτρων ανάλυσης και προράτα. 65,5% εργάζεται επιπλέον την εβδομάδα έως 5 ώρες, 24,1% έως 10 ώρες, 9,1% πάνω από 11 ώρες. Το εργασιακό άγχος, λέει η εφημερίδα των συντακτών, αναδεικνύεται ως συχνότερο πρόβλημα υγείας. Απλήρωτη υπερεργασία για το 34,5%. Το μανιφέστο, η θερινή σύναξη Παυλόπουλου, Βενιζέλου, Ράμου, Μενουδάκου. «Κουαρτέτο πικραμένων» είναι ο τίτλος. Με αφορμή την παρουσίαση ενός βιβλίου, οι τιμητές του κράτους δικαίου αναμένεται κατά την προσφυλή τακτική τους να ξεσπαθώσουν και πάλι εναντίον της κυβέρνησης. Ακόμη, όταν ο Τσίπρας ήθελε να μας κάνει Βενεζουέλα, διαβάζω στο μανιφέστο, Σοφία Βούλτεψη, από τις λαϊκές γειτονιές κλαψουρίζει για τους συνταξιούχους, ο Πρωθυπουργός που έκοψε το ΕΚΑΣ, τις συντάξεις από χείρες και ορφανά και μείωσε την κατώτατη σύνταξη του ΙΚΑ. Κυριάκος Μητσοτάκης από το μανιφέστο, ο Τζάμπα 1 συναγωνίζεται τον Τζάμπα 2. Η Political, πολυνομοσχέδιο Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. Ποιες παροχές έρχονται για τη μισή Ελλάδα, πώς και πόσο ωφελούνται από το νέο πακέτο ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ, μισθωτοί, συνταξιούχοι, δημόσιοι υπάλληλοι και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Τι αλλάζει για χρέη, στέγη και υβριδικά αγιόταχη. Φωτιά ή ποινές για παράνομο τζόγο. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της Political, ο Τσίπρας ανεβάζει τον πήχη, σε λίγους μήνες θα γίνουμε κυβέρνηση και ηχηρό μήνυμα Μητσοτάκη, το τζάμπα δεν υπάρχει, όποιος σας υπόσχεται από κάπου θα σας τα πάρει. Ακόμη από την στήλη του εκδότη της Political, του Νίκου Καραμανλή,
διαβάζω, ο φαντομάς εφοπλιστής με το αγορασμένο ξένο διαβατήριο, το ηχηρό πολιτικό άδειασμα του Ανδρουλάκη στη βάφτιση του Σπυρόπουλου, ο Παφίλης και ο σύντροφος συνταγματάρχης. Η ελεύθερη ώρα. 5 Αυγούστου 2026 η πυρηνική αποκάλυψη. Ανατριχιαστική πρόβλεψη του Μπραντμπερι από το 1950. Ο Αμερικανός συγγραφέας στο βιβλίο του «Θα πέσουν απαλές βροχές» προφήτευσε το τέλος του κόσμου, καθώς και μια σειρά τεχνολογικών επιτευγμάτων, όπως τις γιγάντιες οθόνες στους δρόμους, τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, το έξυπνο σπίτι, τα ρομπότ διανομής, έως τον απικισμό του Άρη. Πούτιν και Ζελένσκι είναι ένα βήμα πριν την τελική αναμέτρηση. Ο Τραμπ την έπαθε στο Ιράν όπως ο Ξέρξης στη Σαλαμίνα που έφυγε ταπεινωμένος. Ενώ ενιγματική είναι η στάση του Νετανιάχου στο θέμα του πολέμου. Πρόβλεψη λοιπόν για 5 Αυγούστου του 26, βάλτε το στα ημερολόγια σας. Ό,τι προλάβουμε μέχρι τις 4 Αυγούστου. Και η Ναυτεμπορική, Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, νομοθετική ρύθμιση, προσφέρει ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς σε ξένους, ρίχνει δίχτυα για προσέλκυση επενδυτών. Μικρή διακοπή, διαφημίσεις, αμέσως μετά ο γεωπολιτικός αναλυτής, συγγραφέας και αρθρογράφος Σάβας Καλεντερίδης στην τηλεφωνική μας γραμμή.

0: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3. Αυτοκίνητο. Ανταλλακτικά. Ανδρέας. Δεν είναι quiz. Είναι η λύση για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά. Φανοποιίας μηχανικά. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Σε δύο σημεία στην Πάτρα.
1: Η Χρυσάνθη και η Ελπίδα Γεωργιοπούλου σας προσκαλούν να ανακαλύψετε τις νέες συλλογές επίπλων και μαζί να σχεδιάσουμε το σπίτι που ονειρεύεστε. Έπιπλα Κύρους. Ακτίδη Μέων 80. Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610-46-4000. Με σεβασμό στην υγεία.
0: Ζωοτροφές Κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές Κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
0: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
3: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
0: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
0: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610-270-449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
4: 1974. Το μεράκι και η παράδοση γίνονται καρπός δημιουργίας. Το Εντελβάι συνεχίζει, ανθίζοντας σε όλη την Ελλάδα.
5: Βιομηχανία παγωτού. Αχαϊκό Εντελβάις. Παγωτό, τούρτες, γόντολες και η μεγαλύτερη ποικιλία σε παγωτίνια σε όλη την Ελλάδα. Όλα φτιαγμένα με φρέσκο γάλα τοπικών παραγωγών. Αχαϊκό Εντελβάις. Μια πατραϊκή επιχείρηση. Ανθίζει και εξαπλώνεται σε όλη την Ελλάδα.
4: Αχαϊκό Εντελβάις.
5: Γεύσης, απόλαυσης.
0: Αντένα 105,3.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε τον γεωπολιτικό αναλυτή, συγγραφέα και αρθρογράφο, τον κύριο Σάβα Καλεντερίδη, και να ζητήσουμε, κύριε Καλεντερίδη, καλημέρα σας. Ένα σύντομο σχόλιο σας για το πού βρισκόμαστε και πού πάμε στη Μέση Ανατολή και στο μέτωπο Ηνωμένων Πολιτειών Ισραήλ-Ιράν.
1: Λοιπόν, με το μνημόνιο κατανόησης που υπογράφηκε, φαίνεται ότι δρομολογούνται οι εξελίξεις ούτως ώστε σε 60 ημέρες να πάμε σε μια τελική συμφωνία. Όμως σε αυτό το δρομολόγιο των 60 ημερών υπάρχουν 3 ερωτηματικά που θα θέσουν σε δοκιμασία αυτή τη διαδικασία και ένα θαυμαστικό. Ξεκινάμε από τα ερωτηματικά. Το πρώτο είναι Ισραήλ-Λιβάνος. Δηλαδή, κατά πόσον η δηλωμένη αποφασιστικότητα Νετανιάχου όχι μόνο να διατηρήσει τη ζώνη ελέγχου ασφαλείας που έχουν καταλάβει τα Ισραηλινά στρατεύματα στο Νότιο Λίβανο, αλλά και να συνεχίσει να κτυπάει τη Χεζμπολάχ όταν θεωρεί ότι απειλείται. Ήδη έχουμε αντιδράσεις από την Τεχεράνη. Δήλωσε ο Πεζεσκιάν, νομίζω, ότι 84 φορές το Ισραήλ παραβίασε την εκεχηρία. Άρα αυτό θα θέσει σε δοκιμασία τη διαδικασία. Αυτό σε σχέση, σε συνδυασμό και με τις άλλες ενστάσεις που έχει το Ισραήλ για αυτό το μνημόνιο. Δεύτερο ερωτηματικό είναι τα στενά του Ορμούζ. Εκεί υπάρχουν αμφίσιμες ερμηνείες από τη μία και από την άλλη πλευρά σχετικά με το τι συμφωνήθηκε. 60 ημέρες θα περνούν ελεύθερα τα πλοία, αλλά αναγράφεται ότι την ευθύνη ασφάλειας μετά θα την έχει το Ιράν και το Ομάν, που σημαίνει ότι είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να έχουμε διόδια, κάτι που οι ΗΠΑ το αρνούνται. Τρίτο ερωτηματικό είναι οι αντιδράσεις στο εσωτερικό της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ. Υπάρχουν 3 ονόματα. Ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο, ο Υπουργός Άμυνας, ο Στίβ Χέξεθ, και ο διοικητής της CIA, ο Τζον Ράτκλιφ, οι οποίοι είναι αντίθετοι με τη συμφωνία. Ο Μάρκο Ρούμπιο θα μείνει στο απειρόβλητο. Φαίνεται ότι, με βάση διαρροές από το Λευκό Οίκο, ότι ετοιμάζεται να εκπαραθυρώσει τον Υπουργό Άμυνας και τον διοικητή της CIA. Απλά να σας πω ότι η διοικητή της CIA λέει, πιθανότατα από υποκλοπές ή άλλες πηγές, λέει ότι άλλα σας λένε ανοιχτά και άλλα σχεδιάζουν στο παρασκήνιο οι Ιρανοί. Άρα το τρίτο ερωτηματικό είναι αυτό. Το θαυμαστικό είναι αυτό το ταμείο των 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων που ήδη έχουν εξασφαλιστεί τα 150 δις, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την ανοικοδόμηση του Ιράν. Όχι για

0: ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. 300 δισεκατομμύρια δολάρια είναι ένα απίστευτο ποσό. Αν σκεφτείτε ότι εμείς μπήκαμε σε μνημόνια για 2 και 3 δις.
1: Σωστό.
0: 300 δισεκατομμύρια είναι πολλά λεφτά. Αν όντως καταφέρουν να τα διοχετεύσουν σε θεσμούς και φορείς μη ελεγχόμενους αλφορούς της Επανάστασης, πιθανόν εκεί να είναι και το μεγάλο στοίχημα.
1: Τώρα, τελειώνουμε, τελειώσαμε ή θα περάσουμε 60 μέρες θρίλερ?
0: Αυτό που παρατηρούμε, και δεν σημαίνει ότι επαινούμε το καθεστώς, ένα καθεστώς που έχει εκτελέσει...
1: Ναι, αλλά
0: το...
1: είναι ανθεκτικό.
0: Αυτό λέω, αυτό ένα καθεστώς που έχει εκτελέσει το 80% των εκτελέσεων παγκοσμίως έχει γίνει στο Ιράν. Δεν επαινούμε το καθεστώς, αλλά αν θέλετε τεχνοκρατικά, το καθεστώς έδειξε ανθεκτικότητα και αποφασιστικότητα. Άρα θα έχουμε σκληρές διαπραγματεύσεις αυτές τις 60 ημέρες, αλλά... ούτε η μία ούτε η άλλη πλευρά θέλουν επουδενή να επιστρέψουν στον πόλεμο.
1: Μάλιστα.
0: Θα μείνουμε στις διαπραγματεύσεις, θα παρακολουθούμε, αλλά η επιστροφή στον πόλεμο είναι το απίθανο που περιμένουμε να συμβεί.
1: Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Σάβα Καλεντερίδη. Καλημέρα.
0: Μ' άρεσε και η μουσική σας γέφυρα. Ναι. Μας προετοιμάζει για τα αντιλιακά μάλλον.
1: Καλημέρα κύριε Καλεντερίδη.
0: Γεια σας, γεια σας.
2: Τα αθλητικά highlights της ημέρας από την bwin. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
1: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι μαζί μας λοιπόν, παρέα με την bwin. Η bwin γιορτάζει μαζί με το Spetses Mini Marathon τα 15 χρόνια της επιτυχημένης πορείας του κορυφαίου multi-sport event της Ελλάδας. 8 χρόνια η bwin αποτελεί το μεγάλο χορηγό της διοργάνωσης, που διεξάγεται με φόντο τα μαγευτικά νερά του Αργοσαρονικού. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
3: Καλή σας ημέρα. 4 παιχνίδια με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είχαμε για το παγκόσμιο κύπελο. Η κάτοχος του τίτλου Αργεντινή με τον Λιονέλ Μέση να πετυχαίνει hat-trick κέρδισε την Αλγερία 3-0. Ο 38χρονος Μέση έγραψε ιστορία αφού πλέον έχει 6 συμμετοχές σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου και παράλληλα έπιασε με 16 γκολ τον Μίροσλαβ Κλόζε, την κορυφή των σκόρερ όλης της ιστορίας της διοργάνωσης. Τον άλλο αγώνα του 10ου ομίλου η Αυστρία ανοίξε 3-1 την Ιορδανία, η Ιορδανία που κάνει την πρώτη της παρουσία σε παγκόσμιο κύπελο. Στον ένατο όμιλο τώρα η Γαλλία ανέβασε στροφές στο δεύτερο ημίχρονο, κέρδισε 3-1 τη Σενεγάλη. Ο Κιλιάν Εμπαπέ πέτυχε 2 γκολ και έφτασε τα 58 και ξεπέρασε για την εθνική ομάδα της Γαλλίας τα 58 και ξεπέρασε, είναι ο πρώτος σκόρερ, ξεπερνώντας τον Ολιβιέ Ζιρού. Τον άλλο αγώνα του ομίλου η Νορβηγία με το Χάλαντ να πετυχαίνει 2 τέρματα νίκησε 4-1 το Ιράκ. Σήμερα 8 η ώρα Πορτογαλία με την Λαϊκή Δημοκρατία του Κογκό. Στις 10 Αγγλία-Κροατία, 2 τη νύχτα Γκάνα-Παναμάς, 5 το πρωί Ουζμπεκιστάν-Κολομβία. Τα δικά μας έχουμε σήμερα κληρώσεις για τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό. 2 το μεσημέρι ο ΠΑΟΚ θα μάθει στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League με ποιον θα παίξει. 3 η ώρα το μεσημέρι ο Παναθηναϊκός στο Conference League θα μάθει στο δεύτερο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης με ποιον θα αναμετρηθεί. 23 Ιουλίου, 30 Ιουλίου είναι οι αγώνες. Τέλος στο μπάσκετ, χθες τα σερβικά μέσα ενημέρωσης έγραφαν ότι έχει γίνει πρόταση τον Παναθηναϊκό στο Ζέλικο Μπράντοβιτς ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ για 3 χρόνια για να λάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας θέση του Εργίνα Ταμάν. Αναμένουμε εξελίξεις.
1: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη, ευχαριστούμε την bwin.
2: Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: τόσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
1: Perché?
0: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο Ρέλο.

0: stromas.gr.
1: Αγάπη μου, θέλω στρώμα.
2: Πάρε στρώμα.
1: Ναι, αλλά τι στρώμα?
2: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
1: Θέλω στρώμα, στρώμα The Original.
3: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
6: Μπαταρία ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
7: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
8: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
7: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
8: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
7: Τηλέφωνο 2610 640 657.
8: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
7: Στάνταρ καθαρά.
9: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
1: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
2: Στις Eurobank.
3: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Σε εξέλιξη είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε στην Ξηρολίμνη Φθιώτιδας και καίει σε αγροτοδασική έκταση. Επιχειρούν 31 πυροσβέστες με 7 οχήματα και 3 ομάδες πεζοπόρων, ενώ από αέρο συνδράμει ελικόπτερο. Η νέα ψηφιακή πλατφόρμα του Υπουργείου Ανάπτυξης posokani.gov.gr που τέθηκε σε λειτουργία σήμερα θα παρουσιαστεί σε λίγη ώρα σε σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Η εφαρμογή παρέχει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να ενημερώνονται ανά πάσα στιγμή για τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Η βάση δεδομένων της περιλαμβάνει 6 βασικές κατηγορίες με σχεδόν 8.000 προϊόντα. Περισσότερα στο enikos.gr. Άμεσο και οριστικό τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα αναμένεται να ανακοινώσουν την Παρασκευή οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg. Το καθεστώς του Ιράν έδειξε ανθεκτικότητα και ανταγωνιστικότητα, άρα θα έχουμε σκληρές διαπραγματεύσεις τις επόμενες 60 ημέρες, δήλωσε στο σταθμό μας ο γεωπολιτικός αναλυτής και συγγραφέας Σάββας Καλεντερίδης. Εν αναμονή της υπογραφής του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, τρία ιρανικά δεξαμενόπλια πέρασαν τη γραμμή του αμερικανικού αποκλεισμού στον κόλπο του Ομάν. Στα 78 δολάρια το βαρέλι υποχωρεί η τιμή του πετρελαίου Brent. Στο νότιο Λίβανο, ο Ισραηλινός στρατός πραγματοποίησε αεροπορική επιδρομή με απολογισμό 4 νεκρούς, ενώ η Χεσμολάχ εκτόξευσε τουλάχιστον 10 ρουκέτες εναντίον στόχων στο βόρειο Ισραήλ. Σε δεύτερο βαθμό θα δικαστεί ο Δημήτρης Λιγνάδης για 3 βιασμούς αγοριών, καθώς το μεικτό ορκωτό εφετείο έκανε δεκτή την εισαγγελική έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης.
1: Αντένα Πάτρας 105,3.
4: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942-919090 και στο mindsummercamp.gr.
5: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
3: Στις 2 μετά το μεσημέρι θα γίνει κλήρωση για τον ΠΑΟΚ που θα μάθει την ομάδα που θα αντιμετωπίσει στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Μία ώρα μετά στις 3 η κλήρωση στο Conference League με τον Παναθηναϊκό να μαθαίνει τον αντίπαλό του στον δεύτερο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
1: Αντένα Πάτρας 105,3.
0: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Στους 31 στη Θεσσαλονίκη.
1: Παράδοση, γνώση, εμπειρία με τη γεύση των πιο αγνών προϊόντων. Γίγας Πρωτεμπορική. Η μόνη ειδική.
6: Στους 97,8. Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή?
7: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
8: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
9: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Τα ραδιοφωνάκια κλειδωμένα εδώ στον Real FM, στους 97,8 για την Αθήνα και στους 94,5 στο Ράδιο Θεσσαλονίκη για την αγαπημένη μου πόλη. Κατερίνα Βουτσά στη ρύθμιση του ήχου, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Βάσια Κούτρα στην επικοινωνία με τους ακροατές, 211-200-8200 το τηλεφωνικό μας κέντρο, Αντώνης Δελατόλας και Νίκος Χατζηνικολάου στα μικρόφωνα του σταθμού. Καλημέρα, Αντώνη.
1: Καλημέρα. Ξέχασε τα συμμαχικά ραδιόφωνα γιατί πήγα στη.
0: Σωστό και αυτό.
1: Σαββατοκύριακο στην Άξο.
0: Πάνω από 25 ραδιόφωνα αναμεταδίδουν.
1: Μου λέγανε οι αξιώτες εκεί στην παραλία, διάφοροι επαγγελματίες.
0: Ότι μας ακούν.
1: Ότι μας ακούν.
0: Ναι.
1: Λέω, μπράβο, καλό είναι αυτό.
0: Είμαστε σε 25 μικρές και μεγάλες πόλεις αυτή τη στιγμή και ο αριθμός συνεχώς μεγαλώνει. Και βέβαια στην εποχή του διαδικτύου μας ακούν οι Έλληνες και στο εξωτερικό. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό.
1: Βουλευτής επικρατείας, άμα το σκεφτώ.
0: Βουλευτής επικρατείας δεν θες ψήφο. Ευρωβουλευτής. Ευρωβουλευτής.
1: Ωραία δουλειά αυτή.
0: Που είναι σε πανελλήνιο ακροατήριο.
1: Και ωραία δουλειά, γιατί βλέπω κάποιοι έχουν βουλευτεί εκεί.
0: Έχει δουλίτσα καλή εκεί.
1: Έχει δουλίτσα καλή.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, υψηλές αποδοχές. Κάτι φρέσκα πράγματα.
0: Για πες, έχεις βγει στη γύρα στο ρεπορτάζ. Φαίνεται από το μάτι σου.
1: Κοίταξε. Ενώ το συχαίνομαι να το διαβάζω σε κάτι συναδέλφους, εγώ το είχα πει, το είχα γράψει και λοιπά, δεν μιλάνε να κάνω sorry για το πρωί, αλλά με το έκανα, αλλά τέλος πάντων να πω τώρα ότι πάω να δικαιωθώ στο θέμα αυτό, πάω, λέω, θα δούμε, ναι. Μαθαίνω ότι ο Σαμαράς τις τελευταίες μέρες, ο κύριος Σαμαράς, ο Αντώνης, ναι. Σαμαράς,
0: ο πρώην πρωθυπουργός, ναι.
1: Πρώην πρωθυπουργός και πάλι ποτέ και συνομιλητής μας και ο τακτικός. Έχει ενδιαφέρον Σαμαρά στις κουβέντες, όσοι δεν τον έχουν ζήσει. Ότι τελευταίες μέρες έχει μια δυσκολία να τον βρουν οι οργανωτικοί παίκτες σε σχέση με το αυτό. Δεν σηκώνει τηλέφωνα τώρα, δεν ξέρω γιατί, ίσως σκέπτεται ή σκέπτεται ή το σκέπτεται.
0: Ή το σκέπτεται.
1: Ναι. Τώρα το λέω αυτό, το λέω κανονικά.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν 2-3 πρόσωπα του περιβαλλοντάς του που αδυνατούν να επικοινωνήσουν μαζί του, οι οποίοι έχουν αναλάβει οργανωτικά πράγματα.
0: Ναι, μπορεί να έχει αποσυρθεί για να σκεφτεί και να αποφασίσει.
1: Μπορεί. Και το άλλο είναι, παρότι ο Μητσοτάκης ανεβαίνει πάνω σε πώς τα λένε αυτά, κάσες από μπύρα και μιλάει στις καφετέριες κτλ. Εξακολουθώ να επιμένω ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη, αλλά εδώ είμαστε. Θα με βρει κατά καλό καιρό στην Τίνο.
0: Έχεις 50% πιθανότητα.
1: Αρχίζει και μου τα ανέβασες λίγο. Μην έχεις πολύ χαμηλά.
0: Θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την οικονομία. Αν ο πόλεμος έχει τελειώσει, αν δηλαδή στις επόμενες 60 μέρες καταλήξουν σε οριστική συμφωνία ειρήνευσης, αυξάνονται οι πιθανότητες για εκλογές στην Άνοιξη. Γιατί θα βελτιωθούν κάπως τα πράγματα στην οικονομία. Αν συνεχίζεται η εκκρεμότητα, σε βλέπω να τρέχεις, μη σου πω την τελευταία Κυριακή του Σεπτεμβρίου.
1: Εγώ είμαι Real FM. Τελεία.
0: Αυτό εννοώ. Να τρέχεις για εκπομπές, για εκλογικές εκπομπές.
1: Εδώ, μαζί σου. Πάμε στον 7ο χρόνο, να δεν κάνω λάθος.
0: Λοιπόν, έχουμε σήμερα στρέψει το ενδιαφέρον στην οικονομία, καθώς έχουμε και αυτό το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης για τις τράπεζες. Έχουμε μια σειρά από ενδιαφέροντα οικονομικά θέματα. Θα έχουμε λοιπόν σε λίγα λεπτά την υπεύθυνη του ΚΤΕ Οικονομίας του ΠΑΣΟΚ, τη βουλευτή και πρώην υπουργό, τη Μιλένα Αποστολάκη. Και λίγο μετά τις 11.30 το νέο υφυπουργό οικονομικών και συνάδελφο δημοσιογράφο, τον Δημήτρη Μαρκόπουλο.
1: Πολύ ωραία.
0: Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Αν επενδύεις ήδη στην επιχείρησή σου, ήρθε η ώρα να το κάνεις πιο έξυπνα. Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Τέλεκομ, συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και απολαμβάνεις περισσότερα ωφέλη. Εκπτώσεις σε εταιρικά κινητά, υπηρεσίες ψηφιακής ασφάλειας και προβολής, δωρεάν ίντερνετ backup και ακόμη περισσότερα. Για να έχεις έλεγχο, ευκολία και περισσότερη αξία κάθε μέρα. Μπες κοσμοτέ.gr, κάθετος Magenta One Business και ανακάλυψε το cosmote.gr κάθετος Magenta One Business. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η Πρωτέρια. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βρει αυτό που τους ταιριάζει και δεν το αλλάζουν με τίποτα. Τον καφέ που απολαμβάνουν κάθε μέρα, το μαξιλάρι που τους χαρίζει τον καλύτερο ύπνο, τα αγαπημένα τους ρούχα για τη γυμναστική. Και το καλύτερο, χάρη στο Πρωτέρια Club, τα αποκτούν όλα με έκπτωση. Αυτό είναι το Πρωτέρια Club που επιβραβεύει κάθε πελάτη Πρωτέρια με μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Γίνε πελάτης λοιπόν, κατέβασε το Πρωτέρια App, μπες στο Club και θα έχεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ψυχαγωγία, τις αγορές και τα ταξίδια σου με ένα κλικ. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Πρωτέρια Club και Πρωτέρια App. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τη βουλευτή, πρώην υπουργό και υπεύθυνη του ΚΤΕ Οικονομίας του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Κυρία Υπουργέ, καλημέρα.
2: Καλή σας μέρα, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, καλημέρα στους ακροατές του Real.
0: Αντώνη, αν θες ή να πατήσεις το κουμπί ή να βάλεις το καλώδιο.
1: Το πάτησα.
0: Είναι τρομερό. Η ταχύτητα με την οποία λειτουργείς είναι πραγματικά.
1: Είμαι πανέτοιμος για την κυρία Αποστολάκη που τα ξέρει καλά τα θέματα.
0: Είσαι Αντώνιο Κούμπο.
1: Αντώνιο Κούμπο εδώ, αλλά θα προβοκάρω την κυρία, αγαπημένη κυρία Αποστολάκη. Εσείς ανήκετε τώρα στο κόμμα Τζαμπατζίδες 2.
0: Ή ένα.
2: Κοιτάξτε, παρακολουθώ την νευρικότητα του Πρωθυπουργού, μια να απαγορεύει στον κύριο Σαμαρά να προχωρήσει σε κόμμα, μια να υποδεικνύει σε εμάς τι να κάνουμε, μια να γενικώς ασχολείται με τα εσωτερικά άλλων κομμάτων, ίσως γιατί τα πράγματα σε ό,τι αφορά την εσωτερική συνοχή, την ψυχική συνοχή της Νέας Δημοκρατίας να είναι εκεί που όλοι ξέρουμε ότι είναι. Λοιπόν, εμείς δεν ανήκουμε στους τζαμπατζίδες γενικά. Εάν ανήκαμε στους τζαμπατζίδες, δεν θα είχαμε υποστεί όλο αυτό το κόστος στην περίοδο της δραματικής περιπέτειας της χρεοκοπίας. Δεν θα είχαμε βάλει πλάτη όταν ο κύριος Μητσοτάκης έλεγε το 2010 ή 2012 αυτά που έλεγε. Δεν θα είχαμε υποστεί όλη αυτή την καταιγίδα και δεν θα είχαμε πληρώσει αυτό το σκληρό τίμημα για να είναι σήμερα η χώρα όρθια απέναντι στο δεξιό και τον αριστερό λαϊκισμό. Και άρα δεν δικαιούται ο κύριος Μητσοτάκης να μας αποκαλεί τζαμπατζίδες. Σε ό,τι αφορά την πρότασή μας που προκάλεσε αυτό το σχόλιο, είναι μια πρόταση η οποία πέρα από αυτό καθεαυτό το περιεχόμενό της συνδέεται με ένα μείζον ζήτημα που αφορά τους νέους ανθρώπους και το συνεχιζόμενο επί διακυβέρνησης Μητσοτάκη brain drain. Δηλαδή ανθρώπους που αμείβονται χαμηλά, είναι νεόπτωχοι εργαζόμενοι, ανθρώπους που επειδή η παραγωγικότητα της εργασίας επί Μητσοτάκη είναι στα τάρταρα, φεύγουν και διαλέγουν άλλες αγορές που θα τους αναγνωρίσουν και θα τους αμείψουν ανάλογα με τα συμφέροντά τους. Έχουμε ένα πακέτο μέτρων για αυτούς τους ανθρώπους που είναι το τετραήμερο, εργασίας χωρίς μείωση αποδοχών για φυσικά για θέσεις εντάσεως εργασίας και όχι όπως προσπάθησαν κάποιοι να πούν για τα μανάβικα, τα συνεργεία αυτοκινήτων ή τα κομμωτήρια, αλλά και τη δωρεάν μεταφορά νέων μέχρι 24 ετών που σημαίνει 35 εκατομμύρια όταν η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει μέχρι σήμερα στην πλάτη της 1,5 δις σε εταιρείες συμβούλων.
1: Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται λοιπόν και η πρότασή σας για τα δωρεάν μετακίνηση των νέων.
2: Ναι, βεβαίως. Σε ένα πλαίσιο που αφορά τη νέα γενιά της χώρας, γι' αυτό και σας το συνέδεσα και με την τετραήμερη εργασία χωρίς μείωση αποδοχών και σας είπα πρόκειται για ένα πολύ χαμηλό πολύ χαμηλό δημοσιονομικό κόστος, το οποίο αν το αντιπαραβάλλουμε στο τι συμβαίνει στη χώρα αυτή τη στιγμή, αντιλαμβάνεστε ότι μόνο τζαμπατζίδες δεν μπορεί.
0: Βέβαια,
2: άκουσα
0: τον κύριο Μητσοτάκη και αρκετά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να λένε ότι είναι πολύ πιο σημαντικό αυτό που έχει κάνει η κυβέρνηση, που έχει εξαιρέσει από τη φορολογία τους νέους μέχρι αυτή την ηλικία.
2: Μπορεί να κάνει πολύ περισσότερα που δεν κάνει. Κατά συνέπεια, αυτό το να λες εγώ έκανα αυτό, άρα εσύ είσαι τζαμπατζής, σας είπα, δεν δείχνει και δεν αποδεικνύει τίποτα άλλο παρά τα δικά του προσωπικά διέξοδα. Πάμε, και αναφέρομαι στα προσωπικά.
0: Πάμε, κυρία Αποστολάκη, στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης για τα καταναλωτικά δάνεια, τις πιστωτικές κάρτες κλπ. Πώς το είδατε σε πρώτη ανάγνωση, και ρωτώ επειδή ξεκίνησε η διαβούλευση.
2: Ναι, κοιτάξτε.
0: Και θέλω βέβαια να σχολιάσουμε μετά και την απόφαση του Αρείου Πάγου για τα funds και τους services.
1: Εγώ γι' αυτό θα σε ρωτήσω κάτι μετά. Ναι.
2: Κοιτάξτε, το είδα, το διαβάζω μάλλον, για να είμαι πιο ακριβής.
0: Ναι, γιατί χθες ήρθε αργά.
2: Ακριβώς, άρα δεν έχω μια οριστική εικόνα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι βλέπω με έκπληξη μια κυβέρνηση η οποία είναι προφανές ότι είναι σε προεκλογική περίοδο, έχει βάλει τη χώρα σε προεκλογική περίοδο. Στην καλύτερη περίπτωση, σε ό,τι αφορά τη συνταγματική προθεσμία, θα έχουμε εκλογές τον Μάρτιο. Το ενδεχόμενο για πρόωρες εκλογές τον Οκτώβριο είναι ορθάνυχτο εξαιτίας των δηλώσεων, των διαρροών και των έμεσων αναφορών από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Και μόλις λοιπόν 7 μήνες πριν τη λήξη της θητείας της έρχεται να παρουσιάσει αυτά τα μέτρα, τα οποία είναι εξαιρετικά καθυστερημένα. Και αν κανείς τα συνδέσει με αυτό στο οποίο για παράδειγμα αναφερθήκατε, με το πάρτι των τραπεζών σε ό,τι αφορά τα υπερκέρδη τα οποία δεν είναι διατεθειμένη να αγγίξει, μία σειρά από καταχρηστικές προμήθειες που την πιέσαμε να προχωρήσει στο να καταργηθούν και έκανε τα ελάχιστα, τα ολίγιστα, αλλά και το τι συμβαίνει με τα κόκκινα δάνεια, το ιδιωτικό χρέος και την ιδιωτική ασφάλιση, τα ασφάλιστα υγείας, όπου και εκεί ξέρετε το παιχνίδι είναι στημένο. Δηλαδή το αρρύθμιστο πεδίο δεν ξέφυγε, δεν είναι αβελτηρία, δεν είναι τεμπέλης ο Υπουργός Ανάπτυξης. Κατάργησε το νόμο του προκάτοχου του, του κυρίου Γεωργιάδη, μετά την πίεση του ΠΑΣΟΚ, που είχε φέρει τον δείκτη των ασφαλίστρων να το καθορίζει το ΙΟΒΕ, αλλά 1,5 χρόνο έχουν ξεκάσει να τον αντικαταστήσουν. Που σημαίνει ότι όλοι οι άνθρωποι που σήμερα είναι στα 60, στα 70, παραπάνω, που τώρα χρειάζονται περίθαλψη και που από τα 30 και τα 40 τους, από το υστέρημά τους πλήρωναν το ασφάλιστρο, τώρα εξαναγκάζονται βία στο να εγκαταλείψουν αυτά τα ασφάλιστρα και φυσικά να μείνουν ανασφάλιστοι τώρα που το έχουν ανάγκη. Όλο αυτός ο συνδυασμός έχει επί 7 χρόνια οδηγήσει σε ένα εκρηκτικό περιβάλλον, πιώζοντας το εισόδημα, και τώρα 6 μήνες πριν τις εκλογές έχουμε αυτά τα πυροτεχνήματα.
1: Να ρωτήσω κάτι για την απόφαση που είπε και ο Νίκος και αναφερθήκατε ακροθυγώς εσείς του Αρείου Πάγου. Διάβασα μια διαρροή, δήλωση, δεν θυμάμαι, του διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος, του κ. Στουρνάρα, ο οποίος άφησε μια επιφύλαξη κατά πόσον η απόφαση του Αρείου Πάγου ερμηνεύεται ορθά, ότι θα υπολογίζεται ο τόκος στη δόση και όχι στο κεφάλαιο, και μαθαίνω ότι το οικονομικό επιτελείο δεν φαίνεται να συμφωνεί με αυτή την, και είναι καλό αυτό να ισχύει αυτό που λέω, να φαίνεται να συμφωνεί με την επιφύλαξη του διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος, τον οποίο περιμένει να επιστρέψει από ένα ταξίδι επαγγελματικό που έχει στο εξωτερικό για να το συζητήσουν. Εσείς τι λέτε γι' αυτό?
2: Ακούστε, της δήλωσης του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας είχε προηγηθεί η δήλωση του Υπουργού Οικονομικών, του κ. Πιερακάκη. Ο κ. Στουρνάρας δεν ασθενέργησε, ακολούθησε. Ο κ. Πιερακάκης στην πρώτη του δήλωση είπε ότι μελετά τις συνέπειες, αναζητά ισορροπίες και χρυσή τομή. Και πρέπει να σας πω ότι υπήρξε άμεση απάντησή μου, γιατί εξεπλάγει και γιατί εξεπλάγει. Όχι μόνο γιατί έχουμε μια αμετάκλητη δικαστική κρίση, δηλαδή μια απόφαση του Αρείου Πάγου, αλλά γιατί όταν πριν από 2,5 χρόνια περίπου, το 2023, 3 χρόνια, το ίδιο δικαστήριο, η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, εξέδωσε μια απόφαση η οποία ήταν εξαιρετικά ευνοϊκή για τα συμφέροντα των τραπεζών, των funds και των services. Καθαρογράφηκε αυτή η απόφαση σε μια εβδομάδα, αυτό το αναφέρω εκ του περισσού, και κανένα υπουργείο και κανένας υπουργός δεν είπε ότι μελετά τις συνέπειες, αναζητά χρυσή τομή κτλ. Η απόφαση εφαρμόστηκε την επομένη. Όταν λοιπόν σήμερα έχουμε μία απόφαση η οποία καθαρογράφεται και δημοσιεύεται με καθυστέρηση 3 μηνών και αφού έχει προηγηθεί μία επιστολή μου προς την πρόεδρο του Αρείου Πάγου, στην οποία επισημαίνω αυτή την περίεργη και ενοχλητική θα έλεγα καθυστέρηση. Και δεύτερον, είναι μία απόφαση της οποίας το σκεπτικό είναι ένα σκεπτικό που προστατεύει τα συμφέροντα του αδύναμου κρίκου εν προκειμένου των δανειοληπτών. Έχουμε συνεντεύξεις του Υπουργού που λέει ότι αναζητείται ο βέλτιστος τρόπος εφαρμογής της και η χρυσή
1: τομή. Για να δούμε που θα καταλήξω όμως αυτό.
2: Και, απαντώ κύριε Δελατόλα, ότι η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου δεν εξέδωσε δρομοδότηση προς διαβούλευση με τα fans και τους services. Δεν είπε στην κυβέρνηση καθίστε σε ένα τραπέζι να δείτε πώς θα θυγούν οι λιγότερο οι ισολογιστές.
1: Σωστό, έβγαλε απόφαση.
2: Δεσμευτική, αμετάκλητη δικαστική απόφαση και είναι εξαιρετικά προβληματική η προσέγγιση του Υπουργού Οικονομικών, ακολούθησε ο κεντρικός τραπεζίτης.
0: Ναι, πάντως έχει νόημα να αναμείνουμε να δούμε με ποιον τρόπο θα εφαρμοστεί. Έχει νόημα, διότι μπορεί να αποδειχθούν οι ανησυχίες σας ότι δεν έχουν βάση.
2: Θα είναι κάτι πάρα
0: ελπίζουμε
2: πολύ...
0: και ευχόμαστε.
2: Θα είναι κάτι πάρα πολύ θετικό.
0: Ναι.
2: Οι μέχρι σήμερα δηλώσεις
0: σας δημιουργούν ανησυχία. Σας δημιουργούν
2: όχι
0: ανησυχία.
2: Μόνο σε μένα. Όχι ναι, μόνο σε μένα.
0: Ναι, ναι. Ας πάμε και λίγο στην πολιτική. Πρέπει να κάνουμε μια μικρή διακοπή για τους τίτλους των ειδήσεων για να σας θέσουμε ένα-δύο τελευταία πολιτικά
1: και
0: ερωτήματα.
1: Και ένα εγώ για την ακρίβεια πριν τα πολιτικά.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Και αν αυτό το νέο... αυτό το νέο εργαλείο, το πόσο κάνει, το app, μπορεί να βοηθήσει σε κάτι ή όχι.
1: Με αυτό θα αρχίσουμε.
0: Θα σας πάρουμε σε 5 λεπτά ξανά.
2: Σύμφωνα.
3: Real FM.
4: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
5: Reception, λέγεται παρακαλώ.
6: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
5: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
6: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
5: Εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
8: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
7: Ποιος μίλησε?
8: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
7: Στον δεύτερο.
8: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
7: Τι?
8: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
7: Μπήκα σωστά.
8: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
9: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια. Αντένα Πάτρας 105,3.
10: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Carabelas Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Carabelas Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
11: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
12: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα. Στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
13: Νέα κολεξιόν, νέα σχέδια, Missoni Home. Ανακαλύψτε τις συλλογές Χρυσάνθη και Ελπίδα Γεωργιοπούλου. Έπιπλα Κύρους, ακτιδημαίων 80. Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας.
3: Το Άγια Νούντλι. Ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι and Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι and Sushi Bar. Πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι and Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
14: Konnichiwa.
15: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Kotsiris Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Kotsiris Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
16: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
17: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
16: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
17: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
16: Οπτικά ιατρού.
17: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
16: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
17: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
16: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
17: Οπτικά ιατρού.
16: Ό,τι εμπιστεύεστε.
18: Παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
19: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
20: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Σε εξέλιξη είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε στην Ξηρολίμνη Φθιώτιδας και καίει σε αγροτοδασική έκταση. Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής με τη συνδρομή ελικοπτέρου. Η νέα ψηφιακή πλατφόρμα σύγκρισης τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης posokani.gov.gr τέθηκε σήμερα σε λειτουργία και παρουσιάζεται σε σύσκεψη από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Άμεσο και οριστικό τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα αναμένεται να ανακοινώσουν την Παρασκευή Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg. Στα 78 δολάρια το βαρέλι υποχωρεί η τιμή του πετρελαίου Brent. Περισσότερα στο real.gr.
21: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
20: Αυξημένη στην άνοδο της Βασιλίσσης Σοφίας προς Κηφισίας, στην Αμαλίας προς Σύνταγμα και στην Αρδιτού προς Καλλιρόης. Καθυστερήσεις στον Κηφισό ανατμήματα από Λυκόβρηση έως Εγάλεο και στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία.

0: Πάμε τώρα πάλι στην συζήτησή μας, στη συνέντευξή μας με τη βουλευτή και πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ, υπεύθυνη σήμερα του ΚΤΕ Οικονομίας του κινήματος, την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Και θες να ρωτήσεις, Αντώνη, για την ακρίβεια, είπες.
1: Ναι, για την ακρίβεια. Σήμερα έχει ο Πρωθυπουργός μια παρουσίαση ενός προγράμματος, το αυτό που είπε ο Νίκος, κυρία Αποστολάκη, πόσο κάνει. Δεν ξέρω τώρα αυτό πόσο κάνει, πόσο κοστίζει, πώς θα λέγεται, αλλά δεν έχει και ο κόσμος μεγάλη αισιοδοξία ότι θα είναι αποτελεσματικό. Κάτι θα βοηθήσει, έτσι, δεν νομίζω να είναι στον αέρα. Και εκείνο που απασχολεί τα νοικοκυριά είναι ότι η ακρίβεια είναι εδώ, ακόμα και αν ο πόλεμος δείχνει ότι μπορεί να έχει μια καλύτερη κατάληξη στο άμεσο μέλλον κλπ. Εσείς πώς έχετε καμία καλύτερη ιδέα από αυτή που θα παρουσιάσει, ας πούμε, σήμερα ο Πρωθυπουργός?
2: Για τη μείωση,
1: εκτός από το γνωστό, να πέσει ο φόρος κλπ.
2: Πολύ καλύτερη.
1: Αμφιβάλλω, δεν είμαι. Λοιπόν, δεν είναι σκύπτο το πρόγραμμα με τόση προσοχή.
2: Χαίρομαι πολύ που μου δίνεται η ευκαιρία να παρουσιάσω ένα πολύ μικρό τμήμα. Καταρχήν, κοιτάξτε.
1: Πάντα σας τη δίνουμε με πολύ χαρά, ξέρετε.
2: Βεβαίως, και χαίρομαι πολύ. Κοιτάξτε, η ενημέρωση για τις τιμές είναι καλό πράγμα. Η συγκριτική έρευνα είναι καλό πράγμα. Αλλά εδώ έχουμε διαμορφωμένο ένα τοπίο. Και σε αυτό το τοπίο, το πόσο κάνει, θα δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες, στους καταναλωτές, να επιλέγουν κάποιον με τη λιγότερο ψηλή τιμή. Γιατί είμαστε σε μια περίοδο μεγάλης ανόδου των τιμών. Προσέξτε, στην Ελλάδα ο πληθωρισμός είναι 56% ψηλότερα από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Και ξέρετε, ο πόλεμος δεν έρχεται να επηρεάσει μόνο τη χώρα μας. Επηρεάζει τους πάντες. Επηρεάζει καταρχήν όλες τις χώρες της Ευρωζώνης. Πώς γίνεται εμείς να έχουμε πληθωρισμό 5% και η Ευρωζώνη 3,2? 56% δηλαδή παραπάνω, και να είμαστε στην τριάδα με τον υψηλότερο πληθωρισμό μεταξύ των 38 χωρών μελών του ΝΟΟΣΑ. Γίνεται γιατί κάτι δεν κάνει καλά αυτή η κυβέρνηση. Και όπως έχουμε ξαναπεί, κατά την άποψή μου, δεν της ξεφεύγει κάτι. Είναι σκόπιμο αυτό το οποίο κάνει. Τι θα μπορούσε να κάνει καλύτερα?
1: Τι εννοείται σκόπιμο, δηλαδή τι σκόπιμο, γιατί είναι... σκόπιμότητα έχει?
2: Γιατί η
1: να μην
2: υπερβολική...
1: συγκρατήσει τις τιμές εις βάρος της, δεν είναι αυτό πολιτικά?
2: Να σας πω, η υπερβολική κερδοφορία υπηρετεί κάποιους τα συμφέροντα των οποίων εκπροσωπεί και υπερασπίζεται. Και δεύτερον, η κυβέρνηση.
1: Και τα βάζει
2: έχει...
1: μπροστά από το τόσο κόσμο που είναι.
2: Μα θα σας πω. Εργαλειοποιεί τον πληθωρισμό και μέσα από την υπεραπόδοση των εσόδων πειράζει επιδόματα. Έχει επιλέξει την πολιτική του πατερούλη. Αυτή που όταν ήταν ο ίδιος αντιπολίτευση στυλίτευε, γιατί το έκανε το ίδιο μοντέλο και ο κύριος Τσίπρας. Τότε τον κατηγορούσε.
1: Ναι, και εσείς παλιότερα τα έχετε ανακαλύψει τα επιδόματα, περισσότερα πόρους και καλώς, γιατί βοηθήσατε κόσμο.
2: Κοιτάξτε.
1: Βοηθάνε και κόσμο τα επιδόματα.
2: Ακούστε,
1: να τα καταργήσουμε, αλλά να τα αντικαταστήσουμε με κάτι καλύτερο
0: και μόνιμο. Και μόνιμο.
2: Έχει τόσα έτσι πολλά χρόνια να κυβερνήσει το ΠΑΣΟΚ. Οπότε η αναφορά σας στο τι είχε κάνει το ΠΑΣΟΚ στο παρελθόν αφορά μια άλλη χώρα με διαφορετικές συνθήκες, διαφορετικές ανάγκες και διαφορετικές δομές. Ας μιλήσουμε λοιπόν για το τι κάνει η σημερινή κυβέρνηση και απλώς την συνέκρινα με την πιο πρόσφατη αντιπολίτευση που είχε να αντιμετωπίσει. Λοιπόν, τι έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση? Δεν έχει οργανώσει κανένα
1: νοσοκομείο. Μας μαλώνετε που θυμόμαστε τα παλιά, είμαστε μεγαλύτεροι.
2: Δεν σας μαλώνω καθόλου, εγώ ξέρετε, ναι, είμαι υπερήφανη για τα παλιά. Δεν θέλω να τα ξεχάσω. Αλλά θέλω να πω ότι η αναφορά στο κυβερνητικό στις γκρίζες φάσεις του κυβερνητικού παρελθόντος του ΠΑΣΟΚ, γιατί υπάρχουν και πολύ φωτεινές, η αναφορά στις γκρίζες φάσεις έχουν μεσολαβήσει περίπου 15 χρόνια. Κατά συνέπεια, ας μιλήσουμε λίγο για το σήμερα, αν όχι για το αύριο. Αυτό που θέλω να πω λοιπόν είναι ότι η οργάνωση ουσιαστικών ελέγχων από την κυβέρνηση δεν ήταν επιλογή. Και βέβαια δεν μιλάω για γραφειοκρατικούς ελέγχους στον τελευταίο κρίκο στο ράφι. Μιλάω για ουσιαστικούς ελέγχους στην προμηθευτική αλυσίδα. Για παράδειγμα, στις εσωτερικές υπερτιμολογίες των πολυεθνικών. Για παράδειγμα, στην ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Για παράδειγμα, στην καταπολέμηση της καρτελοποίησης. Και βέβαια, για το θέμα του ΦΠΑ.
1: Ολοκληρώστε για να περάσουμε στα πολιτικά.
2: Για το ΦΠΑ, ξέρετε, το ΦΠΑ και τη μείωσή του την δοκίμασαν και η Ισπανία και η Κύπρος. Και δούλεψαν τα είδη πρώτης ανάγκης.
1: Okay.
0: Λοιπόν, πάμε στα πολιτικά. Γιατί τέτοια αντίδραση στην πρόταση του Χάρη Δούκα? Δεν είναι λογικό αν δεν συγκεντρώσει ποσοστό αυτοδυναμίας η Νέα Δημοκρατία την πρώτη Κυριακή στην πρώτη κάλπη, να συνεργαστούν ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ στη δεύτερη κάλπη για να αντιμετωπίσουν τη Νέα Δημοκρατία και πιθανόν να την κερδίσουν.
2: Κοιτάξτε, ο κύριος Ζούκας...
0: Θέλω να πω, ακούγεται απόλυτα λογικό.
1: Ναι, μου επιτρέπετε, κυρία Χαμογελό, κυρία Αποστολάκη, να κάνω μια ερμηνεία που δεν είναι και πολύ καλό της ερώτησης του Νίκου.
0: Όχι, να μην την ερμηνεύσεις.
1: Ο Νίκος τη βάζει αυτή την ερώτηση σχεδόν κάθε φορά που βρίσκει έναν Πασόκο. Γιατί? Γιατί είναι τόσο αυτονόητη.
0: Και έναν Ελασίτη.
1: Είναι τόσο αυτονόητη που ο κόσμος του καταλαβαίνει και με έναν τρόπο από εδώ και από εκεί, φαντάζομαι εσείς που είστε και καλή χειρίστρια του λόγου, το αποφεύγετε. Αποφεύγετε το αυτονόητο και αυτό που μπορούσε να δώσει μια λύση, κατά τη γνώμη σας, σε μια αυριανή προσπάθεια για κυβέρνηση. Γι' αυτό το ερμηνεύω τον Νίκο, που δεν το συνηθίζω.
2: Λοιπόν,
1: και πού να το συνηθίσω δηλαδή.
2: Δεν θέλω να μπω στα εσωτερικά σας.
0: Δεν υπάρχουν εσωτερικά. Είναι όλα δημόσια.
2: Ωραία, ωραία. Κοιτάξτε, πράγματι δεν χρειάστηκε ερμηνεία η ερώτηση του κ. Χατζηνικολάου, αλλά ήταν πολύ χρήσιμα τα σχόλιά σας για την συνολική μου απάντηση. Κοιτάξτε, ο κ. Ζούκας κάτι δήλωσε, μετά όμως έκανε μια άλλη ανάρτηση, σαν να είναι διευκρινιστική, σαν να είναι. Κατά συνέπεια, δεν θέλω να αναφερθώ στο τι είπε ο κ. Ζούκας, γιατί κάτι είπε τη μία μέρα.
0: Πάμε στην ουσία.
2: Για την άλλη μέρα κάτι σαν να
0: είναι. Γιατί όχι κοινό ψηφοδέλτιο ΠΑΣΟΚ ελληνικής αριστερής συμπαράταξης σε μια δεύτερη κάλπη, αν υπάρξει δεύτερη κάλπη.
2: Ακούστε, φαντάζομαι ότι αν είχατε τον κύριο Δούκα θα σας έλεγε εγώ δεν είπα ποτέ κάτι τέτοιο κτλ. Αλλά δεν μας αφορά ο κύριος Δούκας. Δεν τίθεται κανένα θέμα.
0: Μα όχι απλώς το είπε, αλλά είπε και ποιος να είναι υποψήφιος πρωθυπουργός.
2: Ναι,
0: ο αρχηγός του κόμματος που θα πάρει το υψηλότερο ποσοστό
2: μετά,
0: την πρώτη Κυριακή.
2: Ναι, μετά όμως είπε κάτι άλλο.
0: Αλλά μετά πέσατε όλοι να τον φάτε και μαζεύτηκε.
2: Ακούστε, εγώ δεν τρώω κανέναν, λέω τις απόψεις μου και κυρίως λέω τις απόψεις του ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, η πολιτική αυτονομία του ΠΑΣΟΚ, και νομίζω ότι αυτό υπήρξε κάποτε σημαία του κ. Δούκα, δεν είναι υποδιαπραγμάτευση. Δεν τελεί δηλαδή υπό την διαλυτική αίρεση του εκλογικού αποτελέσματος. Δηλαδή, αν πάμε καλά, είμαστε αυτόνομοι. Αν δεν πάμε καλά, συνενωνόμαστε με ένα άλλο κόμμα. Αυτά είναι πράγματα που είναι κόντρα στην ταυτότητα του ΠΑΣΟΚ και στην παρακαταθήκη του ΠΑΣΟΚ. Κατά συνέπεια, εμείς ανήκουμε σε μια παράταξη που ιδρύθηκε ως μια μεγάλη παράταξη. Όχι ως ένα συμπληρωματικό κόμμα με τα
0: αλλά αυτό έχει να κάνει
2: παρία
0: με τις ιστορικές μνήμες, όχι με το σήμερα.
2: Όχι μόνο με τις ιστορικές μνήμες.
0: Εδώ σήμερα είναι φανερό ότι είναι πολύ διασπασμένη η ευρύτερη κεντροαριστερά.
2: Και φιλοδοξούμε να την ενοποιήσουμε και πάλι μέσα από ένα παράδειγμα.
0: Αφού δεν συνεργάζεστε κανείς με κανέναν.
2: Μα φιλοδοξούμε να την ενοποιήσουμε μέσα από την σχέση εμπιστοσύνης που θα χτίσουμε με τους πολίτες. Όχι μέσα από παρασκηνιακές συναλλαγές με επικεφαλής άλλων κομμάτων προσωποπαγώνυμη. Αυτή είναι η φιλοδοξία μας. Αυτό έκανε πάλι το ΠΑΣΟΚ. Γινόταν πλειοψηφικό στην κοινωνία. Όχι αθροίζοντας κομματίδια και απορροφώντας τα. Κατά συνέπεια, το ΠΑΣΟΚ έχει μία ατζέντα, έχει ένα πρόγραμμα το οποίο, ξέρετε, είναι διαμορφωμένο. Δεν είναι δημιούργημα των τελευταίων ημερών, δεν είναι προσωποπαγές κόμμα, είναι ιστορικό κόμμα με αναφορά κοινωνική σε κάθε γωνιά της χώρας και σε κάθε ηλικιακή ομάδα. Σας διαβεβαιώνω ότι δεν υπάρχει άλλο κόμμα της αντιπολίτευσης που να διαθέτει αυτά τα χαρακτηριστικά. Και με αυτή την παρακαταθήκη θα προσπαθήσουμε ό,τι έχουμε χτίσει μέχρι σήμερα να το πάμε ένα βήμα παραπάνω, κάνοντας το πλειοψηφικό στην κοινωνία.
1: Και με αυτή την αισιόδοξη τοποθέτηση να σας αφήσουμε και να ευχαριστήσουμε.
0: Ευχαριστούμε την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Καλημέρα, Υπουργέ.
1: Καλημέρα να έχετε.
3: Real FM.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω.
3: Αντένα Πάτρας 105,3. Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. ασφαλείας τους. Ζωοτροφές Κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλαδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
5: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
6: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
5: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
6: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
5: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλου 64 Πάτρα.
6: Τηλέφωνο 2610 5274 16 και στο www.dertinis.gr.
5: Η κορυφαία επιλογή.
7: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610 270 449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
8: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610 277 929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
9: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
10: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά, ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
11: «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία».
10: Τότε, σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο:
11: «Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 15-21, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετείσαι».
10: Ω ναι, Μάη 15-21. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
13: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
12: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
13: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
14: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας. Σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610 420 562.
15: Αντένα 105,3.
16: Οδίεση 101,3 παρουσιάζει Χελμούς Mountain Festival. Το φεστιβάλ που ανεβαίνει πιο ψηλά από ποτέ. 19 με 22 Ιουνίου, χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρίτων. 19 live acts. Τρεις σκηνές σε διαφορετικό υψόμετρο. DJ sets, υπαίθριες δραστηριότητες και ένα μεγάλο γλέντι στην πλατεία Καλαβρίτων. Έλα να πάμε στο Χελμό. 19 με 22 Ιουνίου. Οδίεση 101,3. Για να είσαι εκεί, ταυτίσου εδώ.
17: Real News.
18: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
19: Real FM. Πιστεύω ότι ο αυτός σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
18: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε. Μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον νέο Υφυπουργό Οικονομικών, τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο. Καλορίζικος, κύριε Υπουργέ. Καλή επιτυχία.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι τιμή μου όταν εσείς μου εύχεστε, δύο δημοσιογράφοι αξίας και αιχμής.
2: Πώς το λέγει ο ύμνηστος Γιάννης Καψής, η πόρτα που ανοίγει πόρτες στη δημοσιογραφία, βλέπουμε και ισανότερα, κύριε Μαρκόπουλο.
1: Εν τω μεταξύ με τον Γιάννη τον Καψή εκλεγόμαστε και τον αείμνηστο στην ίδια περιφέρεια, Β' Πειραιά. Βγάζει δημοσιογράφος του Β' Πειραιά.
2: Ωραία, ωραία. Τώρα, εδώ δεν ξέρω, Νίκος ξέρει και καλύτερα τα φορολογικά από μένα, αλλά θα σας ασκήσω με το επίμαχο. Κάνει μια προσπάθεια η κυβέρνηση για να ενημερώνεται ο καταναλωτής για τις τιμές στα ράφια. Το ζητούμενο είναι να είναι χαμηλές, όπως σωστά είπε η κυρία Αποστολάκη, και όχι να δει πού είναι οι πιο ακριβές, πόσο ακριβές είναι. Το πόσο κάνει λέει κάτι, αλλά να κάνει πτηνά, να μην πόσο κάνει ακριβά. Θεωρείτε ότι υπάρχουν και άλλες δυνατότητες, τουλάχιστον να περιοριστεί αυτή η σχροκέρδη που παρατηρείται σε πολλά προϊόντα, από ράφι σε ράφι και από κατάστημα σε κατάστημα, κύριε Μαρκόπουλε?
1: Αν και στενά δεν είναι των νέων δικών μου φορολογικών αρμοδιοτήτων, θα μιλήσω με το καπέλο του δημοσιογράφου 20 χρόνια στα οικονομικά και με εμπειρία στον χώρο της ακρίβειας. Η κυβέρνηση έχει κάνει προσπάθειες το τελευταίο διάστημα και νομίζω ότι περιμένουμε να δούμε τους καρπούς. Με μια νέα ανεξάρτητη αρχή κατά της ακρίβειας, με το πλαφόν το οποίο ορίστηκε στα περιθώρια κέρδους, με τα πρόστιμα τα οποία έχουν ενταθεί, κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να ενταθούν περισσότερο, είδαμε χθες και ένα πολύ μεγάλο πρόστιμο, και με μια μεγαλύτερη οργάνωση. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο έχει πει ο Πρωθυπουργός, νομίζω ότι είναι και το κλειδί, η αύξηση των εισοδημάτων των Ελλήνων. Εμείς λοιπόν εκεί προσανατολιζόμαστε και προς τα εκεί εργαζόμαστε σε ό,τι αφορά τη λήψη μέτρων. Αντιλαμβανόμαστε τα προβλήματα, δεν ζούμε εκτός κόσμου. Τα προβλήματα αυτά τα αντιμετωπίζουν και οι ίδιες οι δικές μας οι οικογένειες. Είναι θέματα τα οποία οι Έλληνες πολίτες μας τα επικοινωνούν. Όμως έχουμε πεπραγμένα. Ακούω μια μεγάλη, για παράδειγμα, συζήτηση για τους συνταξιούχους. Όπως θα θυμάστε, τόσο εγώ όσο και ο Άκης Κέρτσος, από το Σαββατοκύριακο βγήκαμε με δηλώσεις και είπαμε ότι δεν μπορεί να δοθεί 13η σύνταξη και δεν μπορεί να δοθεί και 13ος μισθός στον δημόσιο τομέα. Αυτό όμως δεν συνεπάγεται ότι δεν έχουν
2: γίνει
1: δημοσιονομικά. Θα σας δώσω το προηγούμενο πακέτο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, το οποίο ήταν και χαρακτηριστικό σε ένα από τα αρκετά μεγάλα, έφτασε στο 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Η αύξηση που θα δοθεί, αν δοθεί 13η σύνταξη, είναι μόνη της, από μόνη της, 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Αν δοθούν 10 και τα 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ στους εργαζόμενους στο δημόσιο, μιλάμε για ένα πακέτο μόνο για αυτές τις δύο ομάδες 4 δις. Από την άλλη, εμείς δεν είμαστε αμέριμνοι απέναντι στο συνταξιούχο. Έχουμε δώσει από το 2023 16% αυξήσεις, τις πρώτες αυξήσεις με τα μνημονιακά, και από το 19 έχουν ξεπεράσει το 22%. Φτάνουν? Όχι. Θέλουμε κι άλλο? Βεβαίως.
0: Θέλουμε τουλάχιστον επίπεδο Μητροπολίτη.
1: Θα το συζητήσουμε και αυτό με μεγάλη χαρά, αλλά θα ήθελα, θα σας το απαντήσω ειλικρινά, δεν θέλω να ξεφύγω από κανένα ερώτημα, δεν είναι κοιτάση μου. Θέλω όμως λίγο να σταθώ στον οικονομικό λαϊκισμό που ακούμε τις τελευταίες μέρες και πραγματικά με εντυπωσίασε η κυρία Αποστολάκη σε πράγματα τα οποία είπε. Καταρχάς, βλέπω από το Πασόκ ένα, θα το έλεγα και ζητώ συγγνώμη, αλλά έτσι πρέπει να το πω, ένα αντιπιερακτικό σύνδρομο. Σαν να προσπαθούν έναν άνθρωπο που πέτυχε σε διεθνές επίπεδο, ξέρετε, καμιά φορά ο Έλληνας τα έχει αυτά τα σύνδρομα, να πυροβολεί τον επιτυχημένο, σαν να θέλουν να τον κοντίνουν. Άκουσα τι είπε για τον νόμο Κατσέλη. Ο υπουργός εχθές ήταν σαφής. Προφανώς η απόφαση θα εφαρμοστεί. Όμως, μελετάμε τον τρόπο. Ο νόμος Κατσέλη, επειδή είχε δημιουργηθεί και μια μυθολογία γύρω από τον νόμο Κατσέλη, δεν δούλεψε όπως θα έπρεπε να δουλέψει, γιατί έστειλε τον κόσμο στα δικαστήρια. Είχε θεσμικές ασάφειες και γι' αυτό έφτασε στον Άριο Πάγο.
2: Όμως ξέρετε, κύριε Μαρκόπουλε, συγγνώμη τώρα για την... Δεν χάνετε άλλωστε εσείς τον Ίστρο. Ό,τι λέει η αντιπολίτευση είναι λαϊκισμός. Ό,τι εσείς λέτε, και είτε σε παροχές είτε επιδόματα, δεν είναι λαϊκισμός, είναι στήριξη. Αυτό Και το λέω και με την πρώτη ιδιότητά σας στη Δημοσιογραφική. Δεν είναι πια, είναι και κουραστικό και ο κόσμος το καταλαβαίνει. Δηλαδή, ό,τι λέει ο Τσίπρας, ο άλλος είναι για πέταμα. Αυτό.
1: Κύριε Δηλατόλα, με σεβασμό ακούω αυτό το οποίο λέτε. Καλές προτάσεις.
2: Αυτό είναι και μια εντύπωση στον κόσμο, δεν είναι μόνο δικό μου, γιατί εγώ τι να πω.
1: Εγώ δεν διαφωνώ ότι αλάθη το Πάπα δεν έχει κανένας. Απ' την άλλη όμως πλευρά, καλές προτάσεις να τις υιοθετήσουμε. Με τον νόμο Κατσέλη τώρα όμως, εν προκειμένου, θεωρεί το Πασόκ, έχει πάθει Τσίπρα με αυτή την υπόθεση, ότι με ένα νόμο όλο αυτό τελειώνει. Δεν πρέπει να υπάρξει, να βρούμε τον τρόπο για τον βέλτιστο τρόπο εφαρμογής αυτής της απόφασης. Δεν πρέπει να υπάρξει μια διαφορά.
0: Η απόφαση δεν είναι συγκεκριμένη. Τι εννοείται το βέλτιστο τρόπο, δηλαδή χρήζει ερμηνείας η απόφαση του Αρείου Πάγου?
1: Μελετάτε η απόφαση.
0: Δεν είναι συγκεκριμένη η απόφαση.
1: Η απόφαση αυτή δεν παράγει αυτομάτως αποτέλεσμα. Αναζητείτε μια χρυσή τομή. Προφανώς η διάθεση είναι η εφαρμογή, όμως πρέπει να δούμε και το δημοσιονομικό αντίκτυπο, να δούμε ακριβώς τα πράγματα πώς πρέπει να γίνουν. Δηλαδή αυτό το αρπακόλα νομοθετούμε και προχωράμε, το έχουμε πληρώσει, είναι πληρωμένο. Και κάτι ακόμα, τα ίδια μας λέγανε και για το ελβετικό φράγκο, ότι δεν θέλουμε να δώσουμε λύση.
0: Πάντως εδώ δεν σας λένε αρπακόλα νομοθετούμε, εδώ σας λένε εφαρμόστε την απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου.
1: Βεβαίως,
0: και δεν χρήζει ερμηνείας.
2: Τι μελετάμε, λέει, πάνω στον τόκο, ο τόκος υπολογίζεται στη δόση και όχι στο κεφάλαιο. Τελεία.
1: Τι μελετάμε, να δούμε πώς θα προσαρμοστεί στα δημοσιονομικά και τραπεζικά δεδομένα. Κανένας δεν είπε ότι αυτή η απόφαση δεν γίνεται σεβαστή.
2: Τις επιπτώσεις στις οικονομικές της τράπεζες μελετάτε, κύριε
1: Μελετάμε Υπουργέ. Και τα δημοσιονομικά. Εδώ λοιπόν λέω, προφανώς πρέπει να βρούμε και θα το κάνουμε το βέλτιστο τρόπο εφαρμογής. Όμως μας καλούν σε μία λογική.
2: Τι μελετάτε, συγγνώμη να το καταλάβω, ίσως δεν καταλαβαίνω εγώ. Τα δημόσια
1: σειρά,
2: οικονομικά, γιατί τα μελετάτε,
1: σειρά.
2: Αφορά τις τράπεζες, τα δάνεια
1: δεν
2: του κόσμου.
1: Δεν είναι, όχι, θα μου επιτρέψετε, επειδή
2: για πέστε μόνο, ίσως να μην το ξέρω.
1: Επειδή οι σκέψεις εξελίσσονται, δεν είναι έτσι απλό. Είναι μία απόφαση. Πρέπει να δούμε την προσαρμογή της στα σημερινά οικονομικά δεδομένα. Και επειδή πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι, υπεύθυνα πρέπει να τοποθετούμαστε. Και σας επαναλαμβάνω κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τα ίδια μας λέγανε ότι δεν θα προχωρήσουμε σε ό,τι αφορά τη ρύθμιση για το ελβετικό.

0: λίγο υπερβολικό, εξελίσσεται όμως πραγματικά μια νέα κατάσταση στον χώρο των συμβιβασμών. Έχουμε 19,21 δισεκατομμύρια ευρώ σε ρυθμίσεις με 62.600 πράξεις. Τη στιγμή που η αντιπολίτευση, ξέρετε τι μας λέει, ποιο είναι το αφήγημά της όλο αυτό το διάστημα. Απέτυχε ο εξοδικαστικός. Μόνο το Μάιο, τώρα αυτό το μήνα που πέρασε, το Μάιο του 26, είχαμε 65% αυξήσεις στις ρυθμίσεις συγκριτικά με το Μάιο του 25. Έχουμε λοιπόν, 564 εκατομμύρια ευρώ αυτό το μήνα που σας περιγράφω, το Μάιο, νέες ρυθμίσεις, 2.205 νέες ρυθμίσεις. Υπάρχει λοιπόν σε εξέλιξη αυτό.
1: Βάλτε
0: το οποίο...
1: Βάλτε μια τελεία για να κάνουμε μια ερώτηση ακόμα.
0: Βεβαίως, παρακαλώ.
1: Λοιπόν, ακούμε τον Πρωθυπουργό να λέει ο Τζάμπας 1, ο Τζάμπας 2, να λέει ότι αυτά που σας δίνουν από κάπου αλλού θα σας τα πάρουν. Αυτά που δίνει η κυβέρνηση μέσω των επιδομάτων δεν τα παίρνει από κάπου αλλού, από την κοινωνία. Θέλω να πω, γιατί αυτή η κριτική ισχύει μόνο για την αντιπολίτευση και όχι για την κυβέρνηση?
0: Καταρχάς, υπήρξαν, και επειδή με τα επιδόματα γίνεται μια μεγάλη συζήτηση, υπήρξαν κάποιες έκτακτες συνθήκες όπου το κράτος δεν μπορούσε να μείνει αδιάφορο. Να μην πάω πολύ πίσω, θυμόσαστε τις περιπτώσεις του COVID, την ανάγκη να υπάρξει ευστάθεια στην κοινωνία κτλ.
1: Τώρα δεν έχουμε COVID
0: από
1: όμως,
0: την άλλη, όμως πλευρά,
1: και συνεχίζονται τα επιδόματα. Και εγώ λέω ότι καλώς συνεχίζονται. Αλλά αυτά δεν προκύπτουν από την φορολογία, δεν προκύπτουν από τα κρατικά έσοδα από τους πολίτες. Γιατί όταν το κάνετε εσείς είναι καλό και όταν το κάνει η αντιπολίτευση είναι κακό?
0: Ακούμε για τα αιματοβαμμένα πλεονάσματα και υποθέτω ότι εκεί μου πάτε τη συζήτηση, ότι κάποιοι φορολογούνται και να τα κτλ. Που τον κόσμο του κάνουμε αφέμαξη κτλ. Καταρχάς να πούμε και για τους έμεσους φόρους. Καταρχάς να πούμε σε ό,τι αφορά τα πλεονάσματα, αυτά έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη, πρόοδο της ελληνικής οικονομίας, τις επενδύσεις που έρχονται. Έχουν μόνο 10% των έμεσων φόρων αφορά το τελικό παραγόμενο αποτέλεσμα σε ό,τι αφορά το πρωτογενές πλεόνασμα, το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα πολιτικών εμπροσοβαρών, όπως για παράδειγμα είναι και το νομοσχέδιο το οποίο φέρνουμε εδώ. Επομένως, δημιουργούνται κάποιοι οικονομικοί μύθοι, τους οποίους εμείς πρέπει να τους εξηγήσουμε στην ελληνική κοινωνία. Γιατί αυτή τη στιγμή, ενώ έχουμε καλά οικονομικά και τα καταφέρουμε, προσέξτε, και να μειώνουμε το χρέος μας για να μην επιβαρυνθούν τα παιδιά μας, γιατί κάποιοι το χρέος από την αντιπολίτευση σχεδόν δεν το ξέρουν, δεν ασχολούνται. Δέχεται ότι έχουμε την ταχύτερη μείωση χρέους στην Ευρώπη, αλλά και ταυτόχρονα με ένα νομοσχέδιο τώρα που φέρνουμε να βάζουμε 150 ευρώ ανατέκνωση σε 1 εκατομμύριο οικογένειες, να έχουμε 5 νέα μέτρα για διασφάλιση οφειλών στο δημόσιο τομέα, να δίνουμε ενίκεια για τους δημόσιους λειτουργούς που υπηρετούν στην περιφέρεια, να δίνουμε επίδομα 200 εκατομμύρια ευρώ περισσότερα από πέρσι, 300 ευρώ στους συνταξιούχους, να και συνταξιούχοι, να προχωράμε σε ρυθμίσεις οι οποίες βοηθάνε τα νοικοκυριά. Θέλω λοιπόν να πω ότι εμείς κάνουμε μια χρηστή διαχείριση. Καμιά φορά δεν είμαστε ευχάριστοι. Ξέρετε, δεν μου ήταν ευχάριστο και εύκολο να γυρίσω και να πω, επειδή καλλιεργήθηκαν όχι από εμάς, αλλά κοινωνικά κάποιες προσδοκίες για 13η σύνταξη, 13ο μισθό. Απ' την άλλη, όμως, τον πολίτη πρέπει να του πούμε ότι αυτή τη συμφωνία αλήθειας που έχουμε κάνει θα την τηρήσουμε. Γιατί αν πάμε εμείς και πάμε στο πάρε κόσμε, δώστα όλα, θυμόσαστε τη διαφήμιση, ο Τζάμπας ζει, πάλι θα έχουμε τις ίδιες περιπέτειες. Η χώρα μας πάει καλύτερα. Η χώρα μας έχει 560.000 νέους ανθρώπους στην
1: εργασία. Ευχαριστούμε, κύριε Μαρκόπουλε. Ευχαριστούμε θερμά.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
0: Καλημέρα. Γεια σας.
1: Εμείς, φίλες και φίλοι, έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Να είστε όλοι καλά.
3: FM. Η Ρήμα Αντένα Πάτρας 105,3.
4: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
5: Πάρε Στρώμα.
4: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
5: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
4: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
6: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου ψαραδέλεις.
2: Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για

0: θέλεις, ψαραδέλεις. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
1: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και προώθηση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
2: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Σε εξέλιξη είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε στην Ξηρολίμνη Φθιώτιδας και καίει αγροτοδασική έκταση. Επιγυρούν 31 πυροσβέστες με 7 οχήματα και 3 ομάδες πεζοπόρων, ενώ από αέρος συνδράμουν 3 ελικόπτερα. Μια πανθρακωμένη σωρός εντοπίστηκε μέσα σε σπίτι που τυλίχθηκε στις Φλόγες, στον οικισμό Δεσπότης Γρεβενών. Η πυρκαγιά φέρεται να εκδηλώθηκε έπειτα από έκρηξη φιάλης υγραερίου. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε λειτουργία τέθηκε σήμερα η νέα ψηφιακή πλατφόρμα του Υπουργείου Ανάπτυξης ποσοκάνει.gov.gr, που παρέχει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να ενημερώνονται ανά πάσα στιγμή για τις καλύτερες τιμές των προϊόντων στην αγορά. Η βάση δεδομένων της περιλαμβάνει 6 βασικές κατηγορίες με σχεδόν 8.000 προϊόντα. Η κυβέρνηση έχει ήδη κάνει προσπάθειες για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και περιμένουμε να δούμε τους καρπούς, είπε στον Real FM ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Άμεσο και οριστικό τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα αναμένεται να ανακοινώσουν την Παρασκευή Ουάσιγκτον και Τεχεράνη, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg. Το καθεστώς του Ιράν έδειξε ανθεκτικότητα και ανταγωνιστικότητα, άρα θα έχουμε σκληρές διαπραγματεύσεις τις επόμενες 60 ημέρες, δήλωσε στο σταθμό μας ο γεωπολιτικός αναλυτής Σάβας Καλεντερίδης. Στο μεταξύ, τρία ιρανικά δεξαμενόπλια πέρασαν τη γραμμή του αμερικανικού αποκλεισμού στον κόλπο του Ομάν. Στα 78 δολάρια το βαρέλι υποχωρεί η τιμή του πετρελαίου Brent. Η Ελλάδα κρατά το κλειδί της ευρωπαϊκής πορείας των Δυτικών Βαλκανίων, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης από το βήμα της Βουλής, επισημένοντας την αποφασιστικότητα της Αθήνας να συνδέσει την ενταξιακή πορεία της Αλβανίας με τον πλήρη σεβασμό των δικαιωμάτων της ελληνικής εθνικής μειονότητας. Σε δεύτερο βαθμό θα δικαστεί ο Δημήτρης Λιγνάδης για 3 βιασμούς αγοριών, καθώς το εφετείο έκανε δεχτή την εισαγγελική έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης.
4: Χρειάζεται να...
5: Αντένα Πάτρας, 105,3.
6: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
7: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.

καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.

0: ειδικό κλίμα για κάθε εποχή του χρόνου.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Αστατός καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Ανεμιβόρειο έως 6 μποφόρ. Τοπικές βροχές μετά το μεσημέρι στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου. Στους 31 στη Θεσσαλονίκη.
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά σε δύο σημεία στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-434692.
3: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σύρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο περιφράξεις-παύλακαραθανάσης.gr.
4: People have repower. People have
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην καλύτερη μουσική.

0: στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
1: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας. Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους. Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
2: Όταν θέλεις τα πάντα, έχεις το i20. Νέο Hyundai i20. Με 17.490 ευρώ χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
3: Επισκεφτείτε τώρα τον επίσημο διανομέα Hyundai. Πάτρα Ότο Αθανασάτου ΕΠΕ. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 49. Ή καλέστε στο 2610-424-995. Μπαταρία ζητάς! Στον Φλωράτο να πας!
4: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια. Κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
5: Μόξι, Rooftop Bar, Θέα, 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα, Marina Hotel. Μόξι, Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
6: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
7: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
8: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
9: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
10: Αντένα Πάτρας και Real Madrid.

0: μέσα ιταλικά και να σας λένε κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι, ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
5: Konnichiwa.
6: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Αιτώλο, Ακαρνανία, Ηλία, νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614-00-0595.
7: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γαλλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
8: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
7: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
8: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
7: Τηλέφωνο 2610-640-657.
8: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
7: Στάνταρ καθαρά.
9: Στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης με τους κορυφαίους Real FM και Αντένα Πάτρας 105,3 μαζί για ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα.
10: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
11: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκι. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια

ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκι. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610

Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Σε εξέλιξη είναι η παρουσίαση της νέας ψηφιακής πλατφόρμας posokani.gov.gr που ενημερώνει τους καταναλωτές για τις καλύτερες τιμές προϊόντων στα σούπερ μάρκετ. Είναι ένα αληθινό όπλο που ενισχύει τη διαφάνεια στην αγορά και τον υγιή ανταγωνισμό, δήλωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Πρόκειται για το επόμενο βήμα του e-καταναλωτής, επισήμωνε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, με περισσότερα προϊόντα και μεγαλύτερη λειτουργικότητα για χρήση από κινητά τηλέφωνα. Η κυβέρνηση ήδη είχε κάνει προσπάθειες για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και περιμένουμε να δούμε τους καρπούς, είπε στον Real FM ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Μένεται η φωτιά που εκδηλώθηκε στην Ξηρολίμνη Φθιώτιδας και καίει σε αγροτοδασική έκταση. Επιχειρούν 31 πυροσβέστες με 7 οχήματα και 3 ομάδες πεζοπόρων, ενώ από αέρος συνδράμουν 3 ελικόπτερα. Απανθρακωμένη σωρός άνδρα εντοπίστηκε μέσα σε σπίτι που τυλίχθηκε στις Φλόγες στον οικισμό Δεσπότης Γρεβενών. Η πυρκαγιά εκτιμάται ότι προκλήθηκε από έκρηξη φιάλης υγραηρίου. Περισσότερα στο ενικός.gr. Άμεσο και οριστικό τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα αναμένεται να ανακοινώσουν την Παρασκευή οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg. Το καθεστώς της Τεχεράνης έδειξε ανθεκτικότητα και ανταγωνιστικότητα, άρα θα έχουμε σκληρές διαπραγματεύσεις τις επόμενες 60 ημέρες, δήλωσε στο σταθμό μας ο γεωπολιτικός αναλυτής Σάββας Καλεντερίδης. Σε δεύτερο βαθμό θα δικαστεί ο Δημήτρης Λιγνάδης για 3 βιασμούς αγοριών, καθώς το εφετείο έκανε δεκτή την εισαγγελική έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης.
1: Αντένα Πάτρας 105,3.
2: Είμαι ο Αχιλλέας Ζωδίτης και κάθε μεσημέρι, 1 με 2, θα λέμε όσα δεν σας είπαν και όσα δεν ακούσατε. Στη συχνότητα του Αντένα Radio Πάτρας, στους 105,3.
3: Σαροταβέρνα τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον. Δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα. Φρέσκα. Ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1. Στην παραλία Προαστίου. Στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.

0: Δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Στις 2 μετά το μεσημέρι θα γίνει κλήρωση για τον ΠΑΟΚ που θα μάθει την ομάδα που θα αντιμετωπίσει στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Μία ώρα μετά στις 3 η κλήρωση στο Conference League με τον Παναθηναϊκό να μαθαίνει τον αντίπαλό του στο δεύτερο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. 7 λεπτά μετά τη μία, 17 Ιουνίου 2026. Σας καλωσορίζουμε στον Antenna Radio Patras 105,3.

Η πρώτη είδηση που διαβάζω τώρα είναι οικονομικού περιεχομένου και μάλιστα μας καίει όλους, γιατί ανοίγει σε λίγες μέρες η πλατφόρμα από την MyAdhe για να μπορούμε να κάνουμε διευθέτηση οφειλών προς την εφορία και τον ΕΦΚΑ σε 72 μηνιαίες δόσεις. Κάπου προς τα τέλη Ιουνίου θα έχει ανοίξει η πλατφόρμα, έχετε το νου σας για να μπορέσετε να κάνετε την αίτηση. Η Αγγελική Καρθαράκου στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές, Αχιλλέας Ροδίτης στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2. Είχαμε μια καραμπόλα σήμερα το πρωί με 3 οχήματα κοντά στον Αλισό, στην Εθνική, στην Παλιά Εθνική Πατρών Πύργου, Πατρών Αχαγιάς ουσιαστικά, και ευτυχώς μόνο με υλικές ζημιές, δεν είχαμε κάποιο τραυματισμό. Έχουμε αλλαγή του καιρού, αλλαγή σκηνικού, και νομίζω ότι θα έχουμε συνέχεια και τις επόμενες ώρες. Είχαμε δυνατή μπόρα το πρωί, είχαμε πολύ δυνατούς κεραυνούς, κεραυνική δραστηριότητα εντονότατη σε όλη την ευρύτερη περιοχή, και σύμφωνα με την πρόβλεψη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας η σημερινή μέρα θα είναι έτσι μέχρι και αργά το βράδυ, με καιρό άστατο, με συνεχείς βροχοπτώσεις. Μάλιστα πρέπει να σας πω ότι έχουν αναβληθεί και συναυλίες, και η συναυλία που λέγαμε χτες ότι θα γινόταν σήμερα μια βραδιά καλοκαιρινή για αφιέρωμα στον Πλέσα, με όμορφα τραγούδια που θα μας ταξιδέψουν σε άλλες εποχές, από το ωραίο περιοδικό της πόλης, το Πατρινόραμα, μια εκδήλωση μουσική, η must καλοκαιρινή εκδήλωση της Πάτρας, που δεν θα γίνει τελικά σήμερα λόγω των καιρικών συνθήκων και των προβλέψεων της ΕΜΗ, θα γίνει όμως την ερχόμενη Τετάρτη. Αναβλήθηκε όμως και η σημερινή συναυλία, απόψινή συναυλία, αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη, με διοργανωτή τον Σύλλογο Συνταξιούχων της πόλης. Έχουμε και εγκαίνια σήμερα, εγκαίνια στα γραφεία της ΔΕΠ της Νέας Δημοκρατίας στην Αχαΐα, στην Οδό Ερμού. Εδώ γειτονές μας έγιναν οι νεοδημοκράτες, οι νομαρχιακοί, τα μέλη της νομαρχιακής του κυβερνώντος κόμματος, και παρόν στην εκδήλωση των εγγενείων θα είναι ο κύριος Πιερακάκης. Έχει γίνει ήδη viral το βίντεο με τις 5 φάλαινες που καταγράφηκαν στο Ιόνιο νότια της Λευκάδας προς Παξούς, ένα σπάνιο θέαμα που εντυπωσίασε όσους έτυχε να βρίσκονται στην περιοχή. Στο βίντεο, το οποίο κυκλοφορεί ήδη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φαίνονται τα μεγάλα θαλάσσια θηλαστικά. Διακρίνονται να κινούνται σε μικρή απόσταση μεταξύ τους, αναδύονται επανειλημμένα στην επιφάνεια της θάλασσας. Οι ήχοι που προκαλούν, που ακούγονται να παράγουν μάλλον οι φάλαινες, προκαλούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε όλους. Είναι viral ήδη το βιντεάκι, αναζητήστε το στα social media, ειδικά στο TikTok. Να σας πω ότι η πρότασή μας παραμένει ως έχει καθημερινά, σε καθημερινή βάση, Σούση Μπαρνουδουσάκια, ειδικά σήμερα με αυτόν τον καιρό που είναι πιο δροσερός, πιο ωραίος, εκτός αν ρίξει καρεκλοπόδαρα, τι να σας πω, αλλά και πάλι είναι τόσο όμορφη και τόσο μεγάλη η σάλα του Σούση Μπαρνουδουσάκια στα Ψηλαλόνια 20 και Παναχαϊκού γωνία, που θα σας χωρέσει όλους και θα σας προσφέρει το αυθεντικό σούσι της πόλης και τις πλέον καλύτερες ασιατικές γεύσεις, παρασκευασμένες από άριστες πρώτες ύλες, όλα αυτά στο μοναδικό Sushi Bar & Noodles Άγια, Ψηλαλόνια 20 και Παναχαϊκού, ή στο delivery 2610 362 360.

0: Έχουμε πολλά να πούμε σήμερα. Πολλά έχει η ατζέντα της επικαιρότητας και σε τοπικό επίπεδο. Έχουμε να πούμε και για τον Εμπορικό Σύλλογο. Έχουμε να πούμε και για τον Τμήμα Έκδοσης Νέων Ταυτοτήτων στην Αστυνομική Διεύθυνση Αχαΐας, όπου γίνεται της κακομοίρας εκεί. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά, αλλά θα πάμε να δούμε τι γίνεται με τα έργα πρώτα απ' όλα. Γιατί η Πάτρα των έργων, η Πάτρα Παύλα Εργοτάξιο, έχουμε την ταλαιπωρία δυστυχώς, έχουμε και πρόβλημα στη ροή της κίνησης των οχημάτων στην Αγίου Ανδρέου, γιατί σκάβουν εκεί τα συνεργεία. Είχαμε πάει, πήγα και εγώ προσωπικά, έκανα ρεπορτάζ προημερών, είναι για την εγκατάσταση του δικτύου φυσικού αερίου. Το θετικό είναι ότι προχωρούν πολύ γρήγορα τα έργα και δεν είναι αυτό που ζήσαμε με τις οπτικές ίνες που σκάβε, ράβε, ξύλωνε, γινόταν τις τρελής μαζί με τα έργα ανάπλασης, ειδικά στην Ανοπόλη γινόταν ένας, κυριολεκτικά ένας χαμός. Εδώ έχουμε μία σειρά στα πράγματα από ό,τι φαίνεται και πάνε πολύ, με πολύ πιο γρήγορους ρυθμούς τα έργα αυτά στην Αγίου Ανδρέου και στα Ζαροχλέκα ταυτοχρόνως, δύο περιοχές. Όχι περισσότερες, μας είπαν οι εργολάβοι, ακριβώς για να μην προκληθεί μεγάλη ταλαιπωρία στους πατρινούς. Αλλά το φυσικό αέριο είναι φυσικό αέριο. Και θέλω να πάμε σε αυτόν που είναι ο υπεύθυνος για όλη αυτή την εγκατάσταση που μας φέρνει το φυσικό αέριο στην πόλη, στην περιοχή, στην Αχαΐα, και είναι ο αντιπεριφερειάρχης της Αχαΐας, ο κύριος Φωκίωνας Ζαΐμης. Και είδα κάποιες δηλώσεις σας, κύριε Ζαΐμη, σήμερα, που φιγουράρουν σε κάποια ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι από τον Αντένα Πάτρας.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Ρίτσε. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές.
0: Για το έργο αυτό με το φυσικό αέριο, θέλω να μας πείτε και για το έργο, γιατί θέλουμε να ακούσουμε το μήνυμά σας για τον κόσμο που οδηγεί και μπορεί αυτή την ώρα να είναι πολλοί αυτοί που μας ακούνε στα αυτοκίνητά του στην Αγίου Ανδρέου ή οπουδήποτε αλλού γίνεται εγκατάσταση του δικτύου φυσικού αερίου, και από εκεί και μετά να μιλήσουμε και για το φυσικό αέριο.
1: Να πούμε καταρχήν ότι είναι ένα έργο όχι μόνο εμβληματικό, είναι ένα έργο το οποίο, όπως ξέρετε, το 19 ξεκίνησε έναν τεράστιο αγώνα για να υλοποιηθεί. Ίσως είναι από τα πιο δύσκολα έργα όσον αφορά και το χρηματοδοτικό και το άδειο δοτικό. Να υπενθυμίσω ότι ήδη έχει ολοκληρωθεί το έργο στη βιομηχανική περιοχή της Πάτρας και ήδη οι βιομηχανίες από εκεί, από τον προηγούμενο Οκτώβρη, παίρνουν αέριο και δουλεύουν σε μόνιμη βάση. Μιλάμε για αδειοδοτημένο έργο κατηγορία Ευέζο. Δηλαδή, ίσως είναι το πιο δύσκολο έργο να αδειοδοτηθεί και τρέξαμε τις διαδικασίες προκειμένου να ολοκληρωθούν και να πάρουν αέριο οι επιχειρήσεις, οι ενεργοβόρες. Το ίδιο κάνουμε και για την πόλη της Πάτρας, προκειμένου να πάρουν και όσοι θέλουν από κατοικίες και μαγαζιά και εστίαση και όποιος άλλος θέλει, εν τόση. Ο στόχος είναι μέχρι τέλος του χρόνου να έχουμε, αν θέλετε, και για ουσιαστικούς λόγους και εμβληματικούς, να γίνει και η πρώτη σύνδεση σε σπίτι της Πάτρας.
0: Ναι, μέχρι τέλος του χρόνου, ναι.
1: Είναι ένα έργο το οποίο γίνεται, για να καταλάβει ο κόσμος, αναγειτονιά, δηλαδή είναι περίπου 7 βρόχοι στην πόλη. Όποτε κλείνει ένας βρόχος, δηλαδή είναι σαν ένας κύκλος με διακλαδώσεις, γίνονται τεστ και είναι ασφαλές και μετά μπορεί αυτός σημείος βρόχος, αυτή η γειτονιά να πάρει αέριο. Μετά πας στην επόμενη γειτονιά και πάει λέγοντας.
0: Ναι.
1: Αν θέλετε, μπορούμε να πούμε σε συνεννόηση με την εταιρεία και το Δήμο φυσικά ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή, όπως είπατε, είμαστε στην Αγίου Ανδρέου. Τα έργα θα φτάσουν στην περιοχή Νόρμαν και την Οδό Αθηνών.
0: Ναι.
1: Και ταυτόχρονα στο ίδιο διάστημα θα εξελιχθούν έργα για την κατασκευή του αγού της οδού Σολομού από Αλεξάνδρου Παπαναστασίου έως Αρχιεπισκόπου Ιεροθέου και στην Ιασίου από την οδό Σελευκίας έως την οδό Σολομού. Για τις 10 Ιουλίου ο προγραμματισμός για το κέντρο της Πάτρας περιλαμβάνει συνέχιση των έργων επί της οδού Ζαΐμη από την οδό Αγίου Ανδρέου έως και την Κανακάρη. Αυτά είναι τα πιο φρέσκα, δηλαδή τα πιο, ναι, κοντινά.
0: Άρα, για να το υπογραμμίσουμε αυτό και να το καταλάβει, ναι, ο κόσμος, υπάρχει ένας σχεδιασμός και ένας προγραμματισμός που έχει διαμορφωθεί και με γνώμονα να μην σκαφτεί ταυτοχρόνως, να μην σκαφτούν ταυτοχρόνως πολλά σημεία της Πάτρας και γίνει μπάχαλο, και τα ίδια τα έργα αυτά που εκτελούνται πολύ γοργά και άρα προχωράει το συνεργείο παρακάτω, άρα η ταλαιπωρία είναι για μικρό χρονικό διάστημα σε κάθε σημείο, κάπως έτσι.
1: Προσπαθούμε να γίνει το σκάψιμο ή μετά να μπει ο αγός και η αναπλήρωση σε λιγότερο από 4 με 5 μέρες. Mm-hmm. Προσπαθούμε να γίνει αυτό γρήγορα, τηρώντας τα μέτρα ασφαλείας, γιατί είναι ένα έργο το οποίο έχει ειδικά μέτρα ασφαλείας, δεν είναι ένας αγωγός νερού ή οπτικής ίνας, είναι ένας αγωγός ο οποίος θέλει και κάποιες μετρήσεις, άρα θέλουμε να γίνει και με τη σωστή ασφάλεια. Mm-hmm. Αλλά σε γενικές γραμμές είναι ένα έργο το οποίο θέλουμε να έχουμε τη ελάχιστη δυνατή όξυση για τη γειτονιά, για τους κατοίκους, για τα μαγαζιά κτλ.
0: Τώρα,
1: το χρονοδιάγραμμα αυτό έχει κατατεθεί και στο Δήμο και στην αστυνομία εδώ και αρκετούς μήνες. Τα γνωρίζουν όλοι. Από εκεί και πέρα και εμείς από την πλευρά μας προσπαθούμε να ενημερώσουμε και η εταιρεία θα βγάλει μια αναλυτική ανακοίνωση για αυτά. Mm-hmm. Και προσπαθούμε να γίνει όλα αυτά όσο πιο γρήγορα γίνεται.
0: Μας είπατε πριν, κύριε Ζαΐμη, ότι το φυσικό αέριο πρώτα απ' όλα ήρθε στη ΒΠΕ, στη βιομηχανική περιοχή. Αν δεν είχε έρθει το φυσικό αέριο, τι θα σήμαινε αυτό? Και το ρωτώ για να καταλάβουμε τι σημαίνει το φυσικό αέριο και η έλευσή του στην Πάτρα. Μήπως δίνει μια ταυτότητα στην πόλη και στην περιοχή?
1: Καταρχήν σημαίνει, για να ξεκινήσω από τη βιομηχανική, που ίσως δεν φαίνεται τόσο πολύ όσο το κέντρο της Πάτρας, ότι είναι ένας τεράστιος οικονομικός πνεύμονας η βιομηχανική, με χιλιάδες θέσεις εργασίας, τις οποίες σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να τις απολέσουμε. Αντίθετα, πρέπει να τις αυξήσουμε και να είναι και καλύτερα πληρωμένες. Mm-hmm. Άρα το να έχουν ένα χαμηλού κόστος καύσιμο και πιο φιλικό στο περιβάλλον ήταν επιβεβλημένο. Εάν αυτό δεν γινότανε, το κακό σενάριο θα ήταν να είχαμε περισσότερα λουκέτα, να είχαμε μια κατάσταση όπως την έχουμε ξαναζήσει δεκαετία του 80 και του 90. Άρα σε καμία περίπτωση δεν θέλαμε να φτάσουμε σε αυτό.
0: Να φύγουν κάποια εργοστάσια, έτσι. Αυτό μας λέτε επί της ουσίας.
1: Μας είχαν δώσει, αν θέλετε, πώς να σας το πω, πιο κόκκινο καμπανάκι δεν γίνεται. Ότι αν αυτό δεν γινόταν, θα μετακομίζανε είτε στη Μακεδονία, είτε εκτός χώρας, στη Βουλγαρία ή αλλού. Άρα το λέω αυτό και το τονίζω. Και γι' αυτό δώσαμε τόσο μεγάλο βάρος να μην χαθεί ούτε μια θέση εργασίας. Mm-hmm. Ταυτόχρονα δε προχωράει και για τους κατοίκους. Γιατί δεν είναι μόνο η βιομηχανία, είναι και τα δύο. Και τα δύο είναι σημαντικά.
0: Ναι.
1: Και βεβαίως να πω ότι πέραν του χαμηλότερου κόστους, που περίπου είναι ένα 20-25% χαμηλότερο κόστος από το πετρέλαιο, ανεξάρτητα την τιμή, την γεωπολιτική που αλλάζει με τους πολέμους κτλ., έχει και ένα δεύτερο όφελος, ότι δεν μολύνει το περιβάλλον όσο το πετρέλαιο, πολύ λιγότερο, και βεβαίως έχει και λιγότερους φόρους περιβαλλοντικούς που πληρώνουν οι επιχειρήσεις. Δηλαδή, οι μεγάλες επιχειρήσεις, πέρα του καυσίμου, πληρώνουν και φόρους λόγω του διοξιδίου του άνθρακα.
0: Ναι.
1: Είναι μια ευρωπαϊκή οδηγία. Άρα έχουν διπλό όφελος από το αέριο. Και βεβαίως έχει σταθερή ροή κτλ.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση.
1: Ένα τελευταίο, κύριε Ροδίτα, αν επιτρέπετε.
0: Ναι.
1: Κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια, επειδή αυτό τώρα το έργο είναι με δεξαμενές υγροποιημένου, οι οποίες γεμίζουν από τη Ρεβιθούσα με μενταλίκες. Κάνουμε μια τεράστια προσπάθεια εδώ και χρόνια και είμαστε πάρα πολύ κοντά να κλειδώσει και το δεύτερο μεγαλύτερο έργο με τον αγωγό σταθερής τροχιάς από το σταθερό δίκτυο του ΔΕΣΦΑ, με μεγάλο αγωγό από τη Μεγαλόπολη προς την πόλη της Πάτρας. Αυτό είναι ένα τεράστιο έργο. Μιλάμε ένα έργο το οποίο ίσως είναι το μεγαλύτερο της τελευταίας 20ετίας στην περιοχή. Είμαι πολύ αισιόδοξος, διότι το παρακολουθούμε το έργο και το πιέζουμε εδώ και χρόνια, ότι θα έχουμε σύντομα καλές ειδήσεις και για αυτό το έργο.
0: Δηλαδή να έρχεται να συνδεθεί ένας αγωγός, μου λέτε, από τη Μεγαλόπολη μέχρι την Πάτρα και να φέρνει από εκεί το φυσικό αέριο και να μην έρχεται με τα λύκα.
1: Ακριβώς. Με αποτέλεσμα να μην έχονται μεταλλίκες και οι δεξαμενές που έχουν τοποθετηθεί στη ΒΠΕ να μπορούμε να τις αποσυναρμολογήσουμε, γιατί αυτό λέει το επιχειρηματικό σχέδιο της εταιρείας, και να τις πάμε σε μια άλλη περιοχή που να πάρει και αυτή αέριο. Παραδείγματος χάρη, μια άλλη ορεινή περιοχή, π.χ. όπως είναι τα Καλάβρητα ή το Αίγιο,
0: μάλιστα,
1: εκεί που δεν θα υπάρχει όδευση του αγωγού.
0: Μιλάμε δηλαδή για πολύ μεγαλύτερη είδηση, αν συμβεί αυτό. Δηλαδή, ουσιαστικά η Πάτρα συνδέεται απευθείας με τη Μεγαλόπολη. Με
1: ακριβώς
0: το φυσικό αέριο και οι αποθήκες που έχουμε τώρα μπορούμε να τις μεταφέρουμε κάπου αλλού που ακριβώς δεν υπάρχει φυσικό αέριο για να υπάρξει και εκεί.
1: Αυτό, αν θέλετε, ήταν μια διαπραγμάτευση που έγινε μεταξύ δύο εταιριών, μεταξύ δύο διαφορετικών έργων, προκειμένου να συνδυαστούν και τα δύο και να σταματήσει αυτή η αντιπαλότητα που υπήρχε.
0: Ναι.
1: Και να το πω έτσι, ότι να πάρουν όλοι και όλες οι περιοχές της Αχαΐας και της Δυτικής Ελλάδας γενικότερα και να τρέξουν ταυτόχρονα πολλά έργα.
0: Κατάλαβα.
1: Σας θυμίζω, παλιότερα υπήρχε μια κόντρα αν θα γίνει στο λιμάνι, στο πανεπιστήμιο, από εδώ, από εκεί, και έγιναν πάρα πολλές συζητήσεις, πάρα πολλές πιέσεις. Πολλά δεν έχουν βγει στη δημοσιότητα, αλλά το αποτέλεσμα έχει σημασία.
0: Μάλιστα.
1: Επί του αποτελέσματος κρινόμαστε. Και πιστεύω ότι τις επόμενες ημέρες θα έχουμε θετικά αποτελέσματα και για αυτό το έργο.
0: Το ελπίζουμε και το ευχόμαστε. Να είστε καλά, κύριε Φωκίνο Ναζαΐ. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Στην περίοδο που το κόστος και ο τρόπος παραγωγής της ενέργειας απασχολεί όλο ένα και περισσότερα νοικοκυριά και επιχειρήσεις, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποτελούν την πλέον βιώσιμη λύση, καθιστώντας την ενεργειακή μετάβαση πιο επίκαιρη από ποτέ. Με σεβασμό στο περιβάλλον και στον τόπο μας, η Αιωλική Παναχαϊκού 3 συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση, αξιοποιώντας τη δύναμη του ανέμου για ένα καλύτερο μέλλον. Και μετά τις ειδήσεις και τα μηνυματάκια μας, τα άκρως απαραίτητα μηνύματα, βέβαια θα μου πείτε για το φυσικό αέριο, πολύ μεγάλη επιτυχία και μακάρι να γίνει και αυτό που μας έλεγε προηγουμένως ο κύριος Αϊμής, ότι να συνδεθεί η Πάτρα με τη Μεγαλόπολη με έναν τεράστιο αγωγό για να έρχεται απευθείας στο φυσικό αέριο. Από την άλλη, βέβαια, υπάρχει και η φωνή από την αντίπερα όχθη που λέει το φυσικό αέριο δεν είναι λύση, είναι πρόβλημα. Είναι το μέρος του προβλήματος. Είναι μύθος ότι το φυσικό αέριο είναι η λύση και για το κλίμα. Και αυτό είναι μια άλλη άποψη, βέβαια, που εμείς οφείλουμε να την πούμε. Να μην τα βλέπουμε μόνο θετικά, να παραθέτουμε όλες τις απόψεις. Διότι μπορεί η Ευρώπη να αποκτήσει ένα δημοκρατικό ενεργειακό σύστημα ανεξάρτητο και βασισμένο σε ανανεώσιμες πηγές, είναι το μείζον ζητούμενο και το μείζον θέμα που θέτει η άλλη πλευρά, η οποία υποστηρίζει ότι το φυσικό αέριο δημιουργεί πολλά προβλήματα, οδηγεί σε περιβαλλοντική κατάρρευση και δεν είναι η λύση του προβλήματος της κλιματικής αλλαγής. Και αυτό γιατί αν και προωθείται ως καθαρό και συμφέρον αέριο, μας κρατά εξαρτημένους από αλυσίδες εφοδιασμού και γεωπολιτικά παιχνίδια. Δεν είναι το φυσικό αέριο μια ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, είναι ορυκτό καύσιμο, άρα κατά τη γνώμη εκείνων που το καταπολεμούν και στέκονται απέναντι στο φυσικό αέριο, δεν αποτελεί εναλλακτική λύση απέναντι στα ορυκτά καύσιμα. Αντίθετα, εφόσον είναι ορυκτό καύσιμο, κρύβει πίσω του περιβαλλοντική ζημιά. Όσο όμως υπάρχει φυσικό αέριο και όσο υπάρχει και όφελος και οικονομικό, μάλιστα και για επιχειρήσεις και για νοικοκυριά, είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι έρχεται στην Πάτρα και μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα θα το έχουμε και θα το λειτουργούμε και θα το χρησιμοποιούμε. Και νομίζω ότι ήταν καλό που ακούσαμε και αυτή την πιο λεπτομερή εμπεριστατωμένη ενημέρωση από τον ίδιο τον Αντιπεριφερειάρχη σε σχέση με την πορεία των έργων, το χρονοδιάγραμμα, το σχεδιασμό που υπάρχει, για να ξέρουμε πόσο ακόμα θα σκάβεται η πόλη, πού και για πόσο καιρό. Επαναλαμβάνω και το βάζω σαν αστερίσκο, δεν έχουν να κάνουν αυτά τα έργα με τα υπόλοιπα έργα που έχουμε στην Πάτρα σε εξέλιξη, γιατί ακόμα βάζουν τις οπτικές ίνες, βέβαια τελειώνουν λίγο σε λίγο καιρό, ακόμα έχουμε διάφορες εργολαβίες εν εξελίξη σε διάφορους δρόμους και κάποια στιγμή θα πρέπει να αρχίσουν και ασφαλτοστρώσεις, γιατί εκεί ειδικά που μπήκαν οπτικές ίνες πέσει το χειμώνα, τα έχουν κάνει γύσμα διάμτα συνεργεία. Άνοιξαν τρύπες, τις έκλεισαν με κακά μπαλώματα, άκρως επικίνδυνα, ειδικά για δικυκλιστές που κυκλοφορούν στη δεξιά πλευρά της οδού, στη δεξιά πλευρά του κάθε δρόμου, και τα τούμπια που υπάρχουν, γιατί το κλείσιμο στις τρύπες έγινε με μπαλώματα που εξελίχθηκαν σε τούμπια, σε λακκούβες κλπ. Είναι άκρως επικίνδυνα πολλά από τα σημεία αυτά για πτώση δικυκλιστών, για πρόκληση τροχαίων ατυχημάτων.

Είχαμε και μια δήλωση από τον Ανδρέα Παναγιωτόπουλο, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, που τον είχαμε προημερών εδώ και ουσιαστικά επανέλαβε αυτά που για πρώτη φορά είχε πει εδώ στον Αντένα Radio Πάτρας, ότι είναι μονόδρομος να πάει στο Τσίπρα, να πάει στην Ελλάδα δηλαδή, να φύγει από τον ΣΥΡΙΖΑ και να μεταπηδήσει. Είναι μονόδρομος, λέει αυτό, και κοινωνική απέτηση πλέον, και η παρεμφάνιση Τσίπρα και η διαμόρφωση του κεντρικού εναλλακτικού πόλου εξουσίας. Οπότε σε αυτό σαφώς είμαστε έτοιμοι, νομίζω ότι δεν έχουμε άλλη επιλογή από αυτή, και συμπαρατασσόμαστε εκεί όπως αποφάσισαν και τα όργανα, αλλά και εγώ πολύ καιρό πριν έχω δηλώσει. Αυτά είπε στα παραπολιτικά ο κύριος Παναγιωτόπουλος. Δεν μας είπε βέβαια πότε θα παραιτηθεί και αν θα παραδώσει την έδρα. Αυτό είναι το ερώτημα. Βέβαια, μέχρι να ξεμπερδέψουν εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ, να δουν τι θα κάνουν και πώς θα πάνε και πότε θα πάνε στον Τσίπρα και με ποια ιδιότητα ο καθένας τους, υπάρχει σε εξέλιξη σήμερα, υπάρχουν σε εξέλιξη σήμερα δύο εκδηλώσεις. Η μία στις 6 το απόγευμα στην ΟΕΒΕΣΝΑ, με την ΟΕΒΕΣΝΑ και το Ίδρυμα Ανδρέα Παπανδρέου διοργανωτές, μια ημερίδα για τις μικρές επιχειρήσεις.

Επαναλαμβάνω, σήμερα στις 6 το απόγευμα στην ΟΕΒΕΣΝΑ. Είναι στην Οδό Αράτου εκεί στην πλατεία Όλγας, μεταξύ Ριγαφεραίου και Μεζόνος. Τίτλος της ημερίδας: η μικρή επιχείρηση στο στόχαστρο, κινδύνει απειλές, προοπτικές και ευκαιρίες. Θα προλογίσει στην εκδήλωση ο πρώην Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου και ο Δημήτρης Νικολακόπουλος, πρόεδρος της ΟΕΒΕΣΝΑ. Και παράλληλα μην ξεχάσετε ότι σήμερα στις 8.30 το βράδυ, αυτή η εκδήλωση του Ιδρύματος Παπανδρέου θα γίνει στις 6, είπαμε, και στις 8.30 το βράδυ θα είναι η εκδήλωση στο Δικηγορικό Σύλλογο της Πάτρας, στην Οδό Φιλοποίμενος, για την παρουσίαση του βιβλίου του κυρίου Βασίλη Μαστρογιάννη, τον οποίο είχαμε τη χαρά να ακούσουμε χτες εδώ στην κουβέντα μας στον αέρα στον Αντένα Ρέντιο Πάτρας, για την προοδευτική διακυβέρνηση. Εκεί θα μιλήσουν ο Λευτέρης ο Καρχημάκης, ο Γιάννης Πανούσης και ο αντιπεριφερειάρχης, ο αντιπρίτανης, συγγνώμη, του Πανεπιστημίου Πατρών, ο κύριος Γιώργος Παναγιατόπουλος. Και θα προλογίσει ο κύριος Γιάννης Ταπεινός, πρώην αντινομάρχης, υποψήφιος βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ και το μεάρχης αναπληρωτής στο τομέα προστασίας του πολίτη. Πολύ φόρτσα βλέπω από το ΠΑΣΟΚ. Τι συμβαίνει? Γιατί βλέπω μαζικές εκδηλώσεις την ίδια μέρα, δύο εκδηλώσεις ουσιαστικά, γιατί πασοκόστροφη είναι και αυτή η εκδήλωση με την παρουσίαση του βιβλίου. Βλέπουμε και εξόρμηση του ΠΑΣΟΚ στην Πάτρα το Σάββατο με Φαραντούρη και Τσουκαλά, και μάλιστα διπλή συνάντηση 8.30 το βράδυ σε καφενείο στην Οβριά Δημοκρατίας και Ηλίας, και Κυριακή 11 το πρωί στην εκδήλωση στην παλιά πατρινή παιδική εξοχή στα Ροήτικα. Κεντρικοί ομιλητές και των δύο εκδηλώσεων ο Νικόλας Φαραντούρης και ο Κώστας Τσουκαλάς από το ΠΑΣΟΚ. Πάμε σε διαφημίσεις γρήγορα, γιατί με αγριοκοιτάζει η Αγγελική Καρδαράκου. Επιστροφή σε πολύ λίγο, σε μερικά λεπτά, μετά από τα διαφημιστικά μηνύματα. Μην ξεχνάτε, σούσι μπαρ νούντλους Άγια Ψηλαλόνια 20 και Παναχαϊκού γωνία. Μην μπερδευτείτε, σούσι μπαρ νούντλους Άγια. Καμιά άλλη ονομασία, γιατί όλα τα άλλα είναι από μίμηση. Το αυθεντικό σούσι έχει φτιαχτεί σε αυτό το κατάστημα, το οποίο βρίσκεται στη νέα του διεύθυνση, στη γωνία με Παναχαϊκού, πάνω στα Ψηλαλόνια, σε έναν υπέροχο χώρο. Διαφημίσεις και επιστροφή σε λίγο.

0: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λυδίας.
1: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
0: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
2: Όταν θέλεις τα πάντα, έχεις το i20. Νέο Hyundai i20. Με 17.490 ευρώ χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
3: Επισκεφτείτε τώρα τον επίσημο διανομέα Hyundai. Πάτρα Ότο Αθανασάτου ΕΠΕ. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 49. Ή καλέστε στο 2610-424-995.
4: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-437-357 και στο helga.gr.
5: Για τον επαγγελματία που αναζητά πρωτότυπες λύσεις στη συσκευασία, μεγάλη γκάμα αναλώσιμων προϊόντων, καθώς και συνέπεια σε άριστες τιμές, MS Packaging. Τυπώστε το λογότυπό σας σε κάθε συσκευασία με την MS Packaging. Με την εγγύηση της MS Group. Τηλέφωνο 2614-000595.
6: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
7: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απαίτηση.
6: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
7: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
6: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλ 64, Πάτρα.
7: Τηλέφωνο 2610-527416 και στο www.dertinis.gr.
6: Η κορυφαία επιλογή.
8: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610-640-515 και 553.
9: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.

0: Λοιπόν, είχαμε και ένα ηχηρό μήνυμα, λέει, μηδενικής ανοχής στην εγκληματικότητα και την παραβατικότητα που έστειλε από τη Γαστούνη ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδη, στη διάρκεια σύσκεψης που έγινε στο Δημαρχείο με τη συμμετοχή του Δημάρχου, εκπροσώπων της τοπικής κοινωνίας, τελεχών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλίας. Και καλά έκανε βέβαια και έστειλε αυτό το ηχηρό μήνυμα μηδενικής ανοχής στην εγκληματικότητα ο κύριος Χρυσοχοΐδης, αλλά το θέμα είναι να δούμε και αποτελέσματα στην πράξη. Και το θέμα είναι να δούμε περισσότερη αστυνόμευση και περισσότερες περιπολίες σε γειτονιές. Καλά είναι τα πολλά αστυνομικά τμήματα, οι αστυνομικές υπηρεσίες, οι καινούργιες, που είναι πιο προσαρμοσμένες και εξειδικευμένες στα σύγχρονα εγκλήματα. Χρειάζεται όμως και αύξηση προσωπικού. Με το ίδιο προσωπικό, το οποίο το παίρνεις από εδώ, το βάζεις εκεί, το παίρνεις από εκεί, το βάζεις παρακήθε, το παίρνεις από κήθε, το ξαναφέρνεις εδώ, δεν γίνεται δουλειά. Με τους ίδιους 10 νοματέους δεν κάνεις δουλειά. Αν θέλεις να φτιάξεις περισσότερες υπηρεσίες και να παρέχεις υπηρεσίες στον πολίτη, πρέπει να ενισχύσεις την αστυνομία. Τελεία. Προσωπικό θέλουμε, όχι νέες ονομασίες σε νέες υπηρεσίες. Πάρτε ένα παράδειγμα τώρα. Δεν πρέπει να αλλάξουμε όλοι τις ταυτότητές μας, να βγάλουμε νέες ταυτότητες. Πρέπει να βγάλουμε νέες ταυτότητες. Ωραία, πού θα πάμε να βγάλουμε νέες ταυτότητες? Θα πάμε στην Οδό Ερμού, στην Αστυνομική Διεύθυνση Αχαΐας, στο ισόγειο μπαίνοντας. Θα δείτε εκεί υπάρχει μια πινακίδα που λέει Γραφείο Αρμόδιο Τμήμα Έκδοσης Νέων Ταυτοτήτων. Θα μπείτε εκεί, θα δείτε κανένα δυο υπαλλήλους, αν είναι και τόσοι, οι οποίοι, το λέγαμε και χτες, σε ρυθμούς ρομπότ προσπαθούν να βγάλουν πέρα όλα τα ραντεβού. Θέλω να πάμε στο συνδικαλιστή, τον κύριο Γιώργο Παπανικολάου. Τον έχουμε, είναι οργανωτικός γραμματέας της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας. Και ως συνδικαλιστής βέβαια, με αυτή την ιδιότητα θα μιλήσει στον Αντένα Radio Πάτρας για τις συνθήκες που επικρατούν εκεί και να πάρουμε και κάποιες χρήσιμες πληροφορίες για τις νέες ταυτότητες, πότε, ημερομηνίες, προθεσμίες κλπ. Έχουμε περιθώριο να ανανεώσουμε, να βγάλουμε, να εκδώσουμε καινούργια ταυτότητα. Κύριε Παπανικολάου, καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα κύριε Ροδίτη, σε εσάς και στους ακροατές.
0: Λοιπόν, το πρώτο μου ερώτημα είναι πώς έχει η κατάσταση και πώς είναι οι συνθήκες εκεί, γιατί διαβάζαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα, τους προηγούμενους μήνες, ότι από τον Ιούνιο και μετά θα αυξηθούν τα ραντεβού και οι ταχύτητες στην έκδοση νέων ταυτοτήτων. Ισχύει, έχουν ανεβεί οι ρυθμοί?
1: Ισχύει ακριβώς αυτό που είπατε. Από 2 Ιουνίου τα ραντεβού εβδομαδιαίως από 700 περίπου που ήταν έχουν πάει στα 1400.
0: Ναι.
1: Διπλασιάστηκε δηλαδή ο αριθμός. Ο χρόνος περαίωσης του ραντεβού από τα 22 λεπτά που ήταν κατέβηκε στα 15. Και τα ημερήσια ραντεβού σε κάθε υπάλληλο που θα κάνει την βάρδιά του από 14 πήγανε στα 25.
0: Από 14 στα 25 τα σημειώνω και παράλληλα. Και πόσο αυξήθηκαν οι υπάλληλοι? Πόσοι ήσασταν και πόσοι είστε τώρα?
1: Οι υπάλληλοι, η διοίκηση της υπηρεσίας έκανε άμεσα έγγραφο όταν εκδόθηκε αυτή η διαταγή για ενίσχυση του γραφείου.
0: Ναι.
1: Τη δεδομένη στιγμή έχει ενισχυθεί μόνο με έναν.
0: Μόνο με έναν. Συγγνώμη, αλλά μοιάζει με ανέκδοτο. Μόνο με έναν ενισχύθηκε.
1: Επιπλέον. Ναι.
0: Ήρθε ένας ακόμα άνθρωπος να σας βοηθήσει, δηλαδή για να διπλασιαστούν τα ραντεβού ουσιαστικά. Κανονικά θα πρέπει να διπλασιαστούν τα άτομα. Πόσα άτομα ήσασταν?
1: Συνολικά ήμασταν 14.
0: Και τώρα γίνατε 15.
1: Τότε είμαστε 15. Υπάρχουν κάποιες αναρωτικές με ένα τραυματισμό μια συναδέλφου. Υπάρχει μια άδεια που είναι άδεια μητρότητας. Μια συνάδελφος που γέννησε το παιδάκι της.
0: Μα να τη ζήσει της γυναίκας. Να τη ζήσει.
1: Υπάρχουν αποσπασμένοι.
0: Ναι. Α, υπάρχουν και αποσπασμένοι. Παίρνουν αποσπασμένους από εσάς. Συγγνώμη, όταν χρειάζονται αποσπάσεις, δηλαδή να τους στείλουν κάπου αλλού για ενίσχυση άλλων περιοχών, παίρνουν από το τμήμα αυτό που ούτως ή άλλως είστε λίγοι.
1: συνολικά από την υπηρεσία. Οπότε, επειδή είμαστε κομμάτι και εμείς της συνολικής υπηρεσίας, της υποδιεύθυνσης ασφαλείας εδώ,
0: ναι,
1: θα τύχει να πάρουμε και από το γραφείο. Είναι συνολική.
0: Άρα,
1: από το συνολικό αριθμό των συναδέλφων.
0: Άρα, χοντρικά το λέμε τώρα, χοντρικά το λέμε, αγαπητέ κύριε Παπα-Νικολάου, όταν μιλάμε για 14-15 άτομα στο τμήμα αυτό έκδοσης νέων ταυτοτήτων, ουσιαστικά δεν μιλάμε για 14-15 άτομα. Μιλάμε για καμιά δεκαριά και με επιοίκεια το λέω, καμιά δεκαριά που προσπαθείτε να βγάλετε πέρα όλες τις βάρδιες, τα διπλάσια ραντεβού κλπ. Αυτό καταλαβαίνω εγώ.
1: Με κάποιους ενισχυτικούς που είναι διπαρόντες στην υπηρεσία και έχουν εκπαιδευτεί το αντικείμενο των ταυτοτήτων, στα οποία άτομα μέσα πρέπει να βάλετε και τις άδειες που έρχονται του καλοκαιριού.
0: Α, ναι.
1: Για το αστυνομικό προσωπικό από τον επόμενο μήνα. Έτσι.
0: Και όλα αυτά, και όλα αυτά ενώ οι προθεσμίες πότε λήγουν για τις νέες ταυτότητες ή πήρε παράταση, δεν ξέρω.
1: Παράταση δεν πήρε και πρέπει να σταθούμε λίγο σε αυτό.
0: Για πείτε
1: γιατί
0: μας.
1: Η ευρωπαϊκή οδηγία είναι ότι 3 Αυγούστου πάβουν να ισχύουν οι ταυτότητες του παλαιού τύπου, η μπλε ας πούμε με το πλαστικό που ήταν,
0: ναι,
1: για ταξίδι στο εξωτερικό.
0: Ναι.
1: Παρ' όλα αυτά από τα επίσημα χείλη του κράτους δεν υπάρχει κάποια οδηγία το τι θα γίνει από εκεί και πέρα με τις ταυτότητες που κατέχει ο κόσμος ήδη αυτές. Διότι μέσα στο επόμενο δίμηνο δεν προλαβαίνει όλος ο κόσμος να αλλάξει ταυτότητες.
0: Από την εμπειρία σας πιστεύετε ότι εδώ στη δική μας περιοχή θα φτάσει, φτάνει ο χρόνος και το προσωπικό που είστε, γιατί βγάζετε νέες ταυτότητες εδώ και τόσο καιρό κι εσείς προσωπικά.
1: Τρία
0: χρόνια. Άρα έχετε εμπειρία να καταλάβετε χοντρικά στο περίπου. Επαρκεί ο χρόνος για να βγάλουμε όλοι πατρινοί, όλοι αχαιοί ταυτότητα καινούργια.
1: Μέχρι 3 Αυγούστου όχι. Ήδη τα ραντεβού, κοιτώντας την πλατφόρμα,
0: ναι,
1: τα ραντεβού, αν πάει κάποιος τώρα συμπολίτης να κλείσει ένα ραντεβού, το πρώτο διαθέσιμο είναι το 15 Αυγούστου.
0: Μετά την προθεσμία δηλαδή.
1: Μετά την προθεσμία, ναι. Απλά το θέμα είναι ότι θα έπρεπε η πολιτεία,
0: ναι,
1: να βγάλει μια κοινή υπουργική απόφαση, ένα ΦΕΠ, το οποίο να ξεκαθαρίζει τι θα γίνει από τις 3 Αυγούστου και μετά. Διότι ο κόσμος αρχίζει και στρεσάρεται. Σου λέει, θα μπορώ να εξυπηρετήσω με αυτήν ταυτότητα την παλαιού τύπου που έχω. Τι θα γίνει.
0: Δηλαδή, εγώ αν έρθω τώρα να κλείσω ραντεβού ή σας πάρω τηλέφωνο ή έρθω εκεί αυτοπροσώπως, θα μου κλείσετε μετά τις 15 Αυγούστου.
1: Το ραντεβού δεν μπορούμε να το κλείσουμε εμείς ως γραφείο. Κλείνει ο πολίτης μπαίνοντας με κωδικούς τάξης στην πλατφόρμα των ραντεβού, του Go.
0: Αν μπω λοιπόν, βέβαια εγώ έχω βγάλει νέα ταυτότητα, αλλά αν δεν είχα βγάλει και έμπαινα τώρα, θα μου βγάζε εκείνη την ημερομηνία, θα με παρέπεμπε εκεί.
1: Αν θυμάμαι καλά, η 13 ή 15 Αυγούστου.
0: Και
1: τον
0: πάλι,
1: σίγουρα.
0: Και πάλι όμως, και πάλι αυτό δεν είναι αντιφατικό όταν το ίδιο το κράτος σου κλείνει ραντεβού για μετά την προθεσμία, χωρίς να σε έχει ενημερώσει τι θα γίνει, αν θα δοθεί παράταση ή όχι. Δηλαδή είναι
1: αυτό
0: λίγο.
1: Θα πρέπει οι θύνοντες να βγάλουν μια νομοθεσία η οποία θα προβλέπει για τον κόσμο, γιατί ο κόσμος αρχίζει και στρεσάρεται και είναι πολύ φυσιολογικό.
0: Παλαιότερα σας είχα ρωτήσει τι γίνεται με τις περιπτώσεις συμπολιτών μας που αντιμετωπίζουν κινητικά προβλήματα αντικειμενικά, δηλαδή είναι ηλικιωμένοι, είναι άνθρωποι της ηλικίας, άνθρωποι χειρουργημένοι, πολλοί που θέλουν να βγάλουν νέα ταυτότητα δεν έχουν τη δυνατότητα να μετακινηθούν και να έρθουν σε εσάς, στο γραφείο σας και να βγάλουν μια καινούργια ταυτότητα. Τι γίνεται, μου είχατε πει ότι υπάρχει ένα βαλιτσάκι που πάτε κατοίκον και βγάζετε φωτογραφία και έτοιμη νέα ταυτότητα κτλ. Συμβαίνει αυτό τώρα ή εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να ισχύσει?
1: Συμβαίνει, κανονικά. Σε συνεννόηση του οικείου με το πρόσωπο που έχει το πρόβλημα και δεν μπορεί να μετακινηθεί να προσέλθει στην υπηρεσία, έρχεται με την υπηρεσία εδώ με το γραφείο μας σε συνεννόηση και το κλιμάκι όταν βγαίνει, έρχομαστε σε επικοινωνία ότι για παράδειγμα την τάδε μέρα, περίπου την τάδε ώρα θα έρθουμε στο σπίτι.
0: Ωραία.
1: Να εξυπηρετήσουμε τον άνθρωπο. Ωραία. Που θέλει να εκδώσει ταυτότητα καινούρια.
0: Καλά. Εγώ έχω καταλάβει τώρα, μπορεί να μην θέλετε να το πείτε εσείς, αλλά έχω καταλάβει ότι έχετε γίνει η αστυνομική λάστιχο για να μπορέσετε να τα φέρετε βόλτα και να εξυπηρετήσετε όσο γίνεται περισσότερο κόσμο. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
1: Είναι δύσκολο. Η ρυθμή που λειτουργεί πλέον το γραφείο είναι εξαντλητική για το προσωπικό.
0: Μάλιστα. Κύριε Παπα-Νικολάου, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι και καλή δύναμη. Καλή συνέχεια. Να σας πω ακόμα ότι όταν τηλεφωνήσαμε στον αγαπητό συνδικαλιστή αστυνομικό, ήταν στο γραφείο και μας έλεγε, δεν προλαβαίνω παιδιά να μιλήσω, βγάζω καινούργιες ταυτότητες, έχω πάρα πολύ πίεση. και τον παρακάλεσα για ένα-δύο λεπτά ίσα-ίσα για να έχουμε αυτές τις χρήσιμες πληροφορίες που νομίζω ότι είναι για όλους μας χρήσιμες. Τι γίνεται με τις νέες ταυτότητες? Δεν ήξερα βέβαια ότι θα βγάλουμε και αυτές τις ειδήσεις, αυτά τα τραγελαφικά που μόνο στο Ελλάδα 2.0 συμβαίνουν, στην χώρα της ανάπτυξης, της ραγδαίας. Να εκπνέει προθεσμία για έκδοση νέας ταυτότητας 3 Αυγούστου, αλλά να μπαίνεις στο gov.gr και να σου κλείνουν ραντεβού για μετά τις 13 και 15 Αυγούστου. Μετά την προθεσμία δηλαδή. Και σκεφτείτε ότι σε αυτή τη χώρα δεν υπάρχει και σωτηρία, δεν υπάρχει και αλλαγή, δεν υπάρχει και αντιπαλωδέως, δεν υπάρχει και μια εναλλακτική, δεν υπάρχει και κάτι που να εμπνέει, κάτι που να συγκινεί, που να κινητοποιεί. Όπως το έχω ξαναπεί, έχουμε πήξει στις εκδηλώσεις και στις ημερίδες και στους διαλόγους. Έχει πήξει το μάτι μας και τα αυτή μας από διαλόγους και κουβέντες περί εναλλακτικής πρότασης διακυβέρνησης. Αυτές οι μετοπικές με το μικρόφωνο, εντωμεταξύ αυτά τα γκου που ακούτε είναι οι συγκρούσεις οι δικές μου με το μικρόφωνο. Είναι διαδοχικές αυτές, είναι στενή η σχέση αυτή. Δεν βλέπουμε λοιπόν, το μόνο που βλέπουμε είναι εκδηλώσεις, ημερίδες, συζητήσεις περί εναλλακτικής πρότασης διακυβέρνησης, συζητήσεις που δεν συγκινούν όμως το κομμάτι του πληθυσμού που απέχει και έχει γυρίσει την πλάτη στην πολιτική, πιστεύοντας, πεπισμένοντας ότι δεν υπάρχει εναλλακτική. Δεν υπάρχει, ή αν υπάρχει, δεν υπάρχει εκείνος ο οποίος και θέλει αλλά και μπορεί να την εφαρμόσει. Αυτό εγώ το λέω και ας ενοχλεί, καλύτερα αντί να ενοχλεί να προβληματίσει εκείνους οι οποίοι θέλουν να πείσουν περί εναλλακτικής πρότασης διακυβέρνησης. Και αναφέρομαι και στους διοργανωτές των σημερινών εκδηλώσεων εκεί από το χώρο του ΠΑΣΟΚ, όπως επίσης και σε εκείνους οι οποίοι συμμετέχουν στο νέο κόμμα Ελλάς. Αυτά για σήμερα, φίλες και φίλοι, ξεφύγαμε από το χρόνο μας. Σούσι Μπαλνού Λουσάγια, Ψηλαλόνια 20 και Παναχαϊκού, 2610-362-360 το delivery. Και ανανέωνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τη μία, εδώ στον Αντένα Radio Πάτρας 105,3 Real FM, το αληθινό ραδιόφωνο. Για και χαρά, καλό απόγευμα σε όλους.

Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο ορτά. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου.

0: Για ό,τι θέλεις, ψαραδέλεις. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
1: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
2: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
3: Πάρε Στρώμα.
2: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
3: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
2: Θέλω Στρώμα, Στρώμα The Original.
4: Το ξεχάσαμε!
5: Τι ξεχάσαμε? Το Δημητράκι!
4: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
5: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
6: Και τέρμα η σπατάλη.
7: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
5: V-Timer και εξένιασης.
8: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
10: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει: «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία». Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο: «Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 1521 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι». Ω ναι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
12: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
11: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
12: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
13: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας. Σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
14: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες κύριοι. Είναι Τετάρτη 17 Ιουνίου σήμερα, με την πρεμιέρα της νέας πλατφόρμας για τη σύγκριση τιμών και με την επέλαση των λαγοκέφαλων στις ελληνικές θάλασσες. Είναι 2:01, είστε πάντα συντονισμένοι στο Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων να αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα Βασίλη Σταρζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής.
1: Πρεμιέρα έκανε η νέα ψηφιακή πλατφόρμα posokani.gov.gr, στην οποία οι καταναλωτές συγκρίνουν τιμές προϊόντων σε πραγματικό χρόνο. Περιλαμβάνει χιλιάδες κωδικούς που πολλούνται στις μεγάλες αλυσίδες. Παράλληλα, οι πολίτες θα μπορούν να φτιάξουν το δικό τους καλάθι, ενώ για πρώτη φορά έχουν τη δυνατότητα να συγκρίνουν τις τιμές στην

0: Ελλάδα με τον μέσο όρο σε ευρωπαϊκές χώρες. Για ένα ακόμη όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας, έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός.
1: Ανησυχητικά τα στοιχεία για την υπερεργασία στη χώρα μας από πανελλαδική έρευνα του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕ. Σχεδόν ένας στους τρεις υπαλλήλους δηλώνει ότι απασχολείται πέραν του κανονικού ωραρίου. Πάνω από το 34% λέει ότι δεν πληρώνεται για τις επιπλέον ώρες, ενώ σχεδόν το 9% παίρνει ρεπό αντί αμοιβής.
0: Νέο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων, αυτή τη φορά στην Εύβοια. Άγρια συμπλοκή ανάμεσα σε μαθήτριες με ξύλο και βρισχές έξω από γυμνάσιο. Σοκάρει η στάση συμμαθητών τους που απλά κατέγραφαν με τα κινητά τους τηλέφωνα. Συγκλονίζει η μητέρα του κοριτσιού που ξυλοκοπήθηκε. Παρόμοιο περιστατικό στην Αργυρούπολη.
1: Το άρθρο 16 για την ανώτατη εκπαίδευση βρίσκεται σήμερα στο επίκεντρο της Επιτροπής για τη Συνταγματική Αναθεώρηση. Για αιμονική ιδεολειπτική αντίδραση κάποιων πολιτικών δυνάμεων μίλησε ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας Ευρυπίδης Τηλιανίδης. Το Πασόκ από την πλευρά του ζήτησε να μην υπάρχει αναφορά σε ιδιωτικά αλλά μόνο σε μη κρατικά πανεπιστήμια.
0: Νέες συγκρούσεις ανάμεσα σε Ισραηλινές δυνάμεις και τη Χεσμπολάχ στο νότιο Λίβανο. Την ίδια ώρα, τρία Ιρανικά δεξαμενόπλια πέρασαν τον Αμερικανικό αποκλεισμό στον κόλπο του Ομάν. Άμεσο και οριστικό τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα αναμένεται να ανακοινώσουν την Παρασκευή Ουάσιγκτον και Τεχεράνη, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg. Το καθεστώς του Ιράν έδειξε ανθεκτικότητα και ανταγωνιστικότητα, άρα θα έχουμε σκληρές διαπραγματεύσεις τις επόμενες 60 ημέρες, δήλωσε στον Real FM ο γεωπολιτικός αναλυτής Σάβας Καλεντερίδης.
1: Συναγερμός για την εξάπλωση του λαγοκέφαλου στις ελληνικές θάλασσες. Οδηγίες του Ερυθρού Σταυρού προς τους λουόμενους για πρώτες βοήθειες μετά από δάγκωμα. Σε απόγνωση οι ψαράδες γιατί τους καταστρέφουν εργαλεία και αλλιεύματα.
0: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τους επόμενους τρεις μήνες κηρύσσονται η Αλόνισος και η Τίνος προκειμένου να αντιμετωπιστεί το σοβαρό πρόβλημα της λειψιδρίας. Παράλληλα εγκρίθηκε η τρίμηνη παράταση του ίδιου καθεστώτος για το μεγανήσι της Λευκάδας.
1: Σε δεύτερο βαθμό θα δικαστεί ο Δημήτρης Λιγνάδης για τρεις βιασμούς αγοριών, καθώς το εφετείο έκανε δεκτή την εισαγγελική έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης. Αίτημα της υπεράσπισης για διορισμό ειδικού πραγματογνώμονα, ο οποίος θα αξιολογήσει την αντιληπτική ικανότητα και την ψυχική κατάσταση των καταγγελόντων.
0: Στα αθλητικά, με τον Λίονελ Μέση να γράφει ιστορία, η Αργεντινή κέρδισε με 3-0 την Αλγερία για το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου. Και τα τρία γκολ τα σημείωσε ο άσος των γηπέδων, φτάνοντας στις 6 συμμετοχές σε τελική φάση Μουντιάλ. Η Γαλλία με τον Κίλιαν Εμπαπέ να πετυχαίνει 2 τέρματα, νίκησε με 3-1 τη Σενεγάλη.
1: Τους αντιπάλους τους μαθαίνουν σε λίγη ώρα ο ΠΑΟΚ στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League και ο Παναθηναϊκός στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League.
0: Και άστατος καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας, ανεμιβορίαιος 6 μποφόρ, τοπικές βροχές μετά το μεσημέρι στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς, στους 31 στη Θεσσαλονίκη. Έρχονται μπόρες, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις, κυρίως στα υπηρωτικά.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Με τον Παναγιώτη Βολάνιο και την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου αρχίζουμε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
3: Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο κέντρο της Αθήνας, στην κάθοδο της Αρδιτού, στις Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Αμαλίας και στην Ομόνια στις Πατησίων Σταδίου. Ουρές οχημάτων στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Πυκνή ροή ανατμήματα στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκης στο Ψυχικό. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών, στο ύψος της Ακαδημίας Πλάτωνος από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εσόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Άνω Πατήσια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κοκκινομήλο. Στο κόκκινο το ανωδικό ρεύμα της Ιεράς Οδού από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο και τα δύο ρεύματα της Ορφέως σε Βοτανικό και Ρούφ. Κυκλοφοριακή δυσκέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς από Ταύρο μέχρι Θησίο και στο ρεύμα προς Πειραιά στο ύψος του Κεραμικού και του Μοσχάτου. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Λιούπολη και στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από Ελληνικό μέχρι παραλία Καλαμακίου. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στις Μικράς Ασίας, Αλιπέδου, Κόνωνος, Γούναρη και Αγίου Διονυσίου στο λιμάνι του Πειραιά.
2: Το θέμα της ημέρας.
1: Νέο εργαλείο που έχει στόχο να βάλει φρένο στο κύμα ακρίβειας μέσω της ενίσχυσης του υγιούς ανταγωνισμού έχουν από σήμερα στη διάθεσή τους οι καταναλωτές. Πρόκειται για την ηλεκτρονική πλατφόρμα posokani.gov.gr, μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να συγκρίνουν τιμές και να βλέπουν το συνολικό κόστος των αγορών τους. Η παρουσίαση της εφαρμογής έγινε από τους Υπουργούς Ανάπτυξης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Είχε προηγηθεί σύσκεψη από τον Πρωθυπουργό, ο οποίος έκανε λόγο για ένα ακόμα όπλο κατά της ακρίβειας. Υψηλές τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με άλλες αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν πλέον να γίνουν εύκολα ανεκτές, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
4: Από σήμερα ο Έλληνας καταναλωτής αποκτά ένα ακόμα όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας και του αυξημένου κόστος ζωής. Αναγνωρίζει πια την κυριολεξία πόσο κάνει κάθε προϊόν σε πραγματικό χρόνο. Θα μπορεί να συνθέτει το δικό του καλάθι, να συγκρίνει τιμές όχι μόνο εντός Ελλάδος αλλά και με αντίστοιχα προϊόντα στο εξωτερικό, έτσι ώστε να μπορεί να επιλέγει εύκολα τι και πού έχει συμφέρον να κάνει τις αγορές του. Θεωρώ ότι είναι μια σημαντική πρωτοβουλία η οποία ενισχύει τον ανταγωνισμό, κινητοποιώντας ταυτόχρονα και την καταναλωτική συνείδηση, κάτι το οποίο αποτελεί πάντα ζητούμενο στη χώρα μας. Δεν αποτελεί πανάκια.
1: Ο Δημήτρης Χριστούλιας είναι ήδη κοντά μας για να μας εξηγήσει πώς λειτουργεί το πόσο κάνει, Δημήτρη.
5: Καταρχάς, Βασίλη, να σου πω ότι βρίσκεται σε λειτουργία από το πρωί η πλατφόρμα posokani.gov.gr, μέσω της οποίας συγκρίνονται οι τιμές σε βασικά αγαθά που μπαίνουν καθημερινά στο καλάθι των οικοκυριών, Βασίλη. Η νέα πλατφόρμα posokani, η οποία πρέπει να σου πω ότι θα αντικαταστήσει, αντικαθιστά ήδη δηλαδή, ουσιαστικά το e-καταναλωτής, παρουσιάστηκε πριν από λίγη ώρα από τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο, τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου, τη διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη, καθώς και από τον Γιώργο Παπαδημητρίου, συνιδρυτή και διευθύνων σύμβουλος της Κιβώτο. Τώρα, Βασίλη, μέσω της πλατφόρμας οι καταναλωτές θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίζουν ανά πάσα ώρα και στιγμή πόσο κοστίζει ένα προϊόν ή ένα πακέτο προϊόντων σε κάθε σούπερ μάρκετ. Παράλληλα, θα λειτουργεί και ως εργαλείο σύγκρισης των τιμών σε σχέση με τα αντίστοιχα προϊόντα σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Επίσης,
1: αυτό είναι κάτι καινοτόμο, Δημήτρη, δεν γνωρίζαμε. Γνωρίζαμε προς το παρόν τι γινόταν στην Ελλάδα, στα ελληνικά σούπερ μάρκετ. Στο εξωτερικό δεν ξέραμε μέσω πλατφόρμας.
5: Ακριβώς, δεν ξέραμε μέσω πλατφόρμας. Εγώ μπήκα, πρέπει να σου πω.
1: Και εγώ μπήκα.
5: Ήδη στην πλατφόρμα έχει αρκετά στοιχεία. Σε κάποια προϊόντα υπάρχει ένα σηματάκι μπλε που πάνω σε αυτό το σηματάκι πρέπει να πατάνε οι χρήστες για να βλέπουν τις τιμές, και στο εξωτερικό δεν έχουν μπει σε όλα τα προϊόντα που έχει αυτό το σηματάκι η τιμή στο εξωτερικό. Όπως πιστεύω ότι σιγά σιγά αυτή η πλατφόρμα θα βελτιώνεται, γιατί εγώ με μια πρώτη ματιά εντόπισα κάποια λάθη. Πιστεύω ότι θα τα εντοπίσουν και οι άνθρωποι που ασχολούνται με την πλατφόρμα και θα τα διορθώσουν. Τώρα, το πόσο κάνει, Βασίλη, δίνει στον καταναλωτή τη δυνατότητα με εύκολο και φιλικό τρόπο να αναζητά προϊόντα, όπως είπαμε, σούπερ μάρκετ, να συγκρίνει τιμές αναλυσίδα, να δημιουργεί τη δική του λίστα αγορών και να βλέπει το πραγματικό κόστος του δικού του καλαθιού. Επίσης, μέσα από την πλατφόρμα, ο καταναλωτής μπορεί να βλέπει τιμές, διαθεσιμότητα προϊόντων, ιστορικό τιμών. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα ιστορικό για 2 μήνες και εναλλακτικές επιλογές στην ίδια προϊόντική κατηγορία. Όπου υπάρχουν διαθέσιμα και συγκρίσιμα στοιχεία, το πόσο κάνει παρέχει επίσης, όπως είπαμε, Βασίλη, εικόνα και από ευρωπαϊκές χώρες. Πρέπει να σου πω ότι η αρχή γίνεται με 8.778 κωδικούς, οι οποίοι θα εμπλουτιστούν ακόμα περισσότερο, θα αυξηθούν ακόμη περισσότερο το επόμενο διάστημα, και μάλιστα δεν αποκλείεται, εκτός από τρόφιμα και προϊόντα ευρείας κατανάλωσης που μπαίνουν καθημερινά στο καλάθι του νοικοκυριού, να επεκταθεί η συγκεκριμένη υπηρεσία και σε άλλες κατηγορίες προϊόντων ή άλλες υπηρεσίες. Αποτελεί τη μεταξέλιξη του e-καταναλωτής, ωστόσο έχει πολλαπλάσιους κωδικούς και είναι εύχριστο και για τα κινητά τηλέφωνα, σημείωσε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος έκανε λόγο για ένα αληθινό όπλο που αποσκοπεί στη διαφάνεια στην αγορά, προσθέτοντας ότι σημαντική είναι και η δυνατότητα που δίνεται στους καταναλωτές να συγκρίνουν τις τιμές σε άλλες χώρες. Ενώ η διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγκάρη, δήλωσε ότι το πόσο κάνει δεν λύνει, Βασίλη, από μόνο του όλα τα προβλήματα της αγοράς και δεν ισχυρίζεται ότι απαντά από μόνο του στο μεγάλο ζήτημα της ακρίβειας. Κάνει κάνει όμως κάτι ουσιαστικό, είπε η διοικήτρια της ανεξάρτητης αρχής, δίνει στον καταναλωτή πληροφορίες για την εικόνα και τη δυνατότητα σύγκρισης που έχει.
1: Δημήτρη, εάν μου επιτρέπεις, όχι μόνο οι πολίτες, αλλά και οι καταστηματάρχες θα μπορούν να μπαίνουν για να βλέπουν και να διαμορφώνουν ανάλογα, να κάνουν πιο ελκυστικές τις τιμές. Δηλαδή μπορεί να αποτελέσει και αυτό ένα μέτρο πίεσης προς τους καταστηματάρχες, ότι άλλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ έχει φθηνότερο, άρα θα μπορέσω να κατεβάσω και εγώ την τιμή.
5: Βασίλη, αν μου επιτρέπεις με τρεις λέξεις ένα σχόλιο, είναι ένα χρήσιμο προφανώς εργαλείο στα χέρια των καταναλωτών, οι οποίοι μπορούν να γνωρίζουν τις τιμές των προϊόντων που θέλουν να αγοράσουν σε όλες τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Σε κάθε περίπτωση όμως, αυτό που ζητούν οι καταναλωτές είναι, εκτός από το να γνωρίζουν τις τιμές, είναι αν μπορεί να υπάρξει ένας τρόπος ώστε να μειωθούν οι τιμές και ίσως αυτό που μόλις είπες, ακριβώς βοηθήσει τον ανταγωνισμό, και δούμε, και μακάρι να δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα, οι τιμές σε βασικά όπως είναι τα τρόφιμα να μειώνονται βασικά.
1: Κάτι τελευταίο και σε αποδεσμεύω, Δημήτρη. Αν εγώ κοστολογήσω το καλάθι των αγορών μου μέσω της πλατφόρμας, μεταβώ στο κατάστημα και η απόδειξη είναι υψηλότερη, τι κάνω?
5: Τότε μπορεί να το καταγγείλει ο χρήστης της πλατφόρμας, ο καταναλωτής μπορεί να το καταγγείλει, και προς αυτή την κατεύθυνση, Βασίλη, πρέπει να σου πω ότι το επόμενο διάστημα, τις επόμενες ημέρες, θα υπάρξει μια νέα πλατφόρμα, θα έρθει στους καταναλωτές, όπου θα μπορέσουν να καταγγέλουν όλα αυτά τα φαινόμενα και να μπορούν να δίνουν ακριβώς με φωτογραφίες και στοιχεία αυτές τις διάφορες παρατυπίες που υπάρχουν, προκειμένου να γίνονται στοχευμένοι έλεγχοι από τις αρμόδιες αρχές, Βασίλη.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να ακούσουμε στο σημείο αυτό τι δήλωσε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, για το θέμα, μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα.
6: Η ενημέρωση για τις τιμές είναι καλό πράγμα. Η συγκριτική έρευνα είναι καλό πράγμα. Αλλά εδώ έχουμε διαμορφωμένο ένα τοπίο. Και σε αυτό το τοπίο, το πόσο κάνει, θα δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες, στους καταναλωτές, να επιλέγουν κάποιον με τη λιγότερο ψηλή τιμή. Γιατί είμαστε σε μια περίοδο μεγάλης ανόδου των τιμών. Στην Ελλάδα, ο πληθωρισμός είναι 56% ψηλότερα από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Και ξέρετε, ο πόλεμος δεν έρχεται να επηρεάσει μόνο τη χώρα μας. Επηρεάζει τους πάντες. Επηρεάζει καταρχήν όλες τις χώρες της Ευρωζώνης. Πώς γίνεται εμείς να έχουμε πληθωρισμό 5% και η Ευρωζώνη 3,2%? 56% δηλαδή παραπάνω γίνεται, γιατί κάτι δεν κάνει καλά αυτή η κυβέρνηση.
0: Σε κανονικότητα φαίνεται ότι μετατρέπεται η υπερεργασία στους χώρους εργασίας, σύμφωνα με το δεύτερο μέρος της πανελλαδικής έρευνας του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕΕ. Σχεδόν ένας στους τρεις υπαλλήλους δηλώνει ότι απασχολείται πέραν από το κανονικό του ωράριο, και από αυτούς πάνω από το 34% λέει ότι δεν πληρώνεται καθόλου για τις επιπλέον ώρες, ενώ ένα μικρό ποσοστό παίρνει ρεπό αντί για αμοιβή. Είναι άκρος ανησυχητικά τα στοιχεία, Αργύρο Μαυρούλη.
7: Συνθήκες, προβληματικές συνθήκες εργασίας, καταγράφει η Ελισάβετ, η έρευνα του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕ. Και σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία, σχεδόν ένας στους τρεις εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, περίπου 35,5%, εργάζεται και πέρα από το κανονικό ωράριο, τουλάχιστον κάποιες φορές μέσα στο μήνα. Η υπέρβαση του ωραρίου δεν αποτελεί εξαίρεση, αλλά τίνει να εξελιχθεί σε κανονικότητα, ιδιαίτερα στις μεγάλες επιχειρήσεις, σύμφωνα με τους εργαζόμενους, όπου τα ποσοστά υπερεργασίας εμφανίζονται αυξημένα. Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι σε αυτό το γεγονός ότι οι επιπλέον ώρες εργασίας δεν αμείβονται. Mm-hmm. Από όσους εργάζονται υπεροριακά, το 34,5% δηλώνει ότι δεν λαμβάνει καμία πρόσθετη αμοιβή, ενώ σχεδόν ένα στους 10 αμείβεται με ρεπό ή άδεια αντιχρημάτων. Και μόλις το 54,7% δηλώνει ότι πληρώνεται για την επιπλέον εργασία που προσφέρει. Η έρευνα επίσης αποκαλύπτει ότι συχνότερα ένας εργαζόμενος υπερβαίνει το ωράριό του, τόσο αυξάνεται η πιθανότητα να μην αμοιβθεί γι' αυτό. Σχεδόν η μισή από όσους δηλώνουν ότι εργάζονται πολύ συχνά πέρα από το ωράριο, αναφέρουν ότι ταυτόχρονα δεν πληρώνονται για τον πρόσθετο χρόνο που αφιερώνουν στη δουλειά τους. Και παράλληλα, η υπερεργασία συνδέεται και με επιδείνωση της υγείας των εργαζομένων. Οι συχνότεροι παράγοντες επιβάρυνσης είναι η έντονη πίεση χρόνου, ο μεγάλος φόρτος εργασίας, που επηρεάζουν 6 στους 10 εργαζόμενους. Τα ίδια επίπεδα κινείται και η επιβάρυνση από την πολύωρη καθιστική ή όρθια στάση εργασίας που πρέπει να έχει ο εργαζόμενος. Οι εργαζόμενοι πραγματοποιούν πάνω από 11 επιπλέον ώρες την εβδομάδα, εμφανίζουν υψηλότερα ποσοστά άγχους, σωματικής κόπωσης, ψυχολογικής εξάντλησης. Το άγχος είναι το σημαντικότερο πρόβλημα υγείας που καταγράφεται, ενώ ακολουθούν οι μυοσκελετικές ενοχλήσεις, η εξάντληση και η γενικευμένη κόπωση. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία ανακλάδων. Οι μεγαλύτερες επιβαρύνσεις καταγράφονται στις κατασκευές, στις μεταφορές και στην αποθήκευση, ενώ σημαντικό ποσοστό εργαζομένων δηλώνει ότι εργάζεται πάνω από 6 επιπλέον ώρες την εβδομάδα. Να πούμε ότι η έρευνα έγινε σε δείγμα 6.000 εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα σε ολόκληρη τη χώρα και αποτυπώνει την πραγματικότητα όπου έχουμε αύξηση ουσιαστικά των ωρών απασχόλησης, παρόλο που βλέπουμε ότι η ψηφιακή κάρτα εργασίας πλέον έχει μπει σε αρκετές, σε πάρα πολλές επιχειρήσεις στη χώρα.
0: Και είναι και ανησυχητικό, αργυρό το γεγονός ότι η αποζημίωση για τις υπερορίες διαφοροποιείται σημαντικά και ανάλογα με το φύλο. Δηλαδή, από τους εργαζόμενους που απασχολούνται επιπλέον ώρες, οι άνδρες δηλώνουν συχνότερα ότι πληρώνονται για αυτές, σε ένα ποσοστό που πλησιάζει το 60%, ενώ μόλις το 49% των γυναικών δηλώνουν ότι πληρώνονται.
7: Ναι. Για τις ώρες που έχει
0: και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον την ώρα που το Υπουργείο Εργασίας προσπαθεί να προωθήσει την ίση αμοιβή ανάμεσα.
7: Σε διαβούλευση το νομοσχέδιο και μένει να δούμε και στην πράξη τι θα αλλάξει.
0: Ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να ακούσουμε εμείς πώς σχολίασε στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου τα ευρήματα της Πανελλήνιας Έρευνας του Ινστιτούτου της ΓΕΣΕ, ο Γενικός Διευθυντής του Ινστιτούτου, Χρήστος Γούλας.
8: Η υπεροριακή απασχόληση στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ ψηλή. Είναι υψηλότερη από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τέταρτη από τις χώρες του ΟΣΑ που είναι 38. Το 36% περίπου δηλώνει ότι εργάζεται πέρα από το κανονικό του ωράριο. Το μεγαλύτερο έβριμα είναι ότι κοντά στο 60% από αυτούς δηλώνουν ότι δεν αμείβονται για τις υπερορίες αυτές. Το σύστημα της αγοράς εργασίας μας είναι πολύ ευέλικτο. Είναι αυτή τη στιγμή από τα πιο ευέλικτα συστήματα αγοράς εργασίας στην Ευρώπη. Που σημαίνει ότι μειωμένες αποζημιώσεις, ευκολία απολύσεων, ρύθμιση του χρόνου εργασίας ανάλογα τις ανάγκες της επιχείρησης και λιγότερα, ας το πω έτσι, ή μειωμένα δικαιώματα των εργαζομένων, σημαίνει ότι όλα αυτά της παραβατικότητας που υπήρχαν συνεχίζουν σε ένα βαθμό ή και λίγο μεταλλαγμένα να υπάρχουν. Και το έβριμα το οποίο δεν γνωρίζαμε είναι ότι πια και οι μεγάλες επιχειρήσεις, 250 άτομα και πάνω, έχουν τα ίδια ζητήματα σε σχέση με την παραβατικότητα στην αγορά εργασίας σε σχέση και τις μικρές.
1: Νέα περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκαν τις τελευταίες ώρες σε Εύβοια και Αργυρούπολη. Στην πρώτη περίπτωση, δύο μαθήτριες πιάστηκαν στα χέρια έξω από το γυμνάσιο Βασιλικού. Στη δεύτερη, στην Αργυρούπολη, είχαμε άγρια συμπλοκή νεαρών στην πλατεία Ηρώων, κατά τη διάρκεια της οποίας τραυματίστηκαν τρεις ανηλίκοι. Ο Θεοδόσης Πάνου μας ενημερώνει αναλυτικά.
9: Και έχουμε και τέσσερις συλλήψεις ανηλίκων και μιλούμε τώρα για παιδιά ηλικίας από 15 έως και 17 ετών το ανέτορεο. Ήταν άγρια η συμπλοκή, οι τρεις ανηλίκοι οι οποίοι τραυματίστηκαν, 16 και 17 ετών, και οι τρεις έχουν τραυματιστεί από αιχμηρό αντικείμενο, κατά πάσα πιθανότητα βεβαίως μαχαίρι, ενώ έχουν ξυλοκοπηθεί. Όλα δείχνουν ότι για άλλη μια φορά το κίνητρο, το οποίο εμείς δεν μπορούμε να αντιληφθούμε ποιο είναι, η κυριαρχία. Ποια κυριαρχία στην πλατεία? Ποιοι πρέπει να κάθονται στην πλατεία? Από τη στιγμή που έχουν αναπτυχθεί τέτοια ελαττήρια που δίνουν αφορμές για συμπλοκές σε ανήλικα παιδιά, και αναλαμβάνει μετά η αστυνομία να ξεκαθαρίσει αυτές τις διαφορές, μάλλον ως κοινωνία πρέπει να έχουμε ιτηθεί και θα πρέπει να το δούμε λίγο διαφορετικά το τι γίνεται με τα παιδιά μας. Τώρα, οι συλλήψεις είναι δύο Έλληνες και ένας ανήλικος 17 ετών ρωσικής καταγωγής, ο οποίος έφερε μαζί του και ένα μικρό μαχαίρι και κατηγορείται και για οπλοφορία εκτός από ξυλοδαρμό. Πάρα πολύ σοβαρό είναι και το περιστατικό στα Βασιλικά, στην Εύβοια, γιατί εκεί οι ηλικίες έχουν πέσει. Γιατί έχουν πέσει? Μιλούμε για δύο μαθήτριες 13 ετών, οι οποίες ρίχνει η μία στην άλλη πάρα πολύ άγριο ξύλο. Για να καταλάβουν οι ακροατές μας.
10: Γνωρίζουμε τον λόγο, Θεοδόση.
9: Η μητέρα, για ασήμαντη αφορμή. Κανείς δεν έχει καταλάβει. Η μητέρα όμως της μίας ανήλικης που φαίνεται να έχει ξυλοκοπηθεί περισσότερο στο ξύλο που έχουν παίξει, γιατί παίζουν ξύλο. Παίζουν πολύ άγριο ξύλο. Είναι χαρακτηριστικό το βίντεο που κυκλοφορεί και στα μέσα ενημέρωσης και στα social media. Η μητέρα της μίας ανήλικης, εν προκειμένου της 13χρονης, είναι χαρακτηριστική κουβέντα που είπε. Όταν είδα το βίντεο του ξυλοδαρμού του παιδιού, νόμιζα ότι θα το πάρω στην κάσα. Νομίζω ότι είναι χαρακτηριστικό. Το χειρότερο όλων όμως είναι, για να επανέλθω στην ήττα μας ως κοινωνία, είναι ότι τα περισσότερα ανήλικα είχαν δημιουργήσει έναν κλειό, είχαν δημιουργήσει μια κερκίδα, κατέγραφαν το περιστατικό και προέτρεπαν κιόλας στις δύο ανήλικες να ρίξει η μία στην άλλη περισσότερο ξύλο. Και ολοκληρώνοντας να σας πω ότι ακόμα και οι πιο ψύχρεμες που μπήκαν στο τέλος να τις χωρίσουν, κατέληξαν να χτυπούν τη μία ανήλικη.
1: Και να αποσαφηνίσουμε ότι σε καμία περίπτωση, οποιαδήποτε και αν ήταν η αιτία, δεν δικαιολογεί τέτοιου είδους βίαιη συμπεριφορά
9: σε 13χρονα από ανηλίκους. Σε 13χρονα παιδιά.
1: Ακριβώς. Θα πρέπει να μας προβληματίσει, όπως είπες, όλους μας και να ακούσουμε τι δήλωσε η μητέρα της κοπέλας που ξυλοκοπήθηκε στην Εύβοια, η οποία μίλησε στον Αντένα.
10: Το βίντεο που βλέπετε βγήκε στη δημοσιότητα από την Εβοϊκή χωρίς την κατάθεσή μου. Έχει γίνει περικοπή. Είναι τρία τα κορίτσια που εμπλέκονται εναντίον στην κόρη μου. Είναι αθλήτρια του Ταϊκβοντό και επειδή οι άλλες είναι λίγο φάση. Είμαι μάγισσα γιατί σε πλακώνω. Κάτσε να παίξουμε μπουνιές τώρα. Αφού κάνει Ταϊκβοντό, η κόρη μου αρνείται να συμμετέχει στην καυγά και του ξεκινάει η κοπέλα που το βλέπετε. Οι συγκεκριμένες μαθήτριες, η κόρη μου πια μου έχει αναφέρει ότι έβριζε και εμένα και την αδερφή της και την ίδια. Αυτό το οποίο βλέπετε είναι λυπής. Αντί να τους χωρίσει κάποιος που είναι όλη την κατάσταση. Το βίντεο που έχετε δεν δείχνει τη βιαιότητα του γεγονότος.
1: Να σημειώσουμε ότι 13χρονος μαθητής τραυματίστηκε έξω από δημοτικό σχολείο στη Νέα Σμύρνη και μεταφέρθηκε για νοσηλεία. Ο Δήμος της περιοχής εξέδωσε ανακοίνωση πριν από λίγο, στην οποία κάνει λόγο για ατύχημα, διαψεύδοντας τις αρχικές πληροφορίες ότι ο ανήλικος είχε δεχθεί επίθεση.
0: Αλλάζουμε κλίμα με το άρθρο 16 για το μέλλον της ανώτατης εκπαίδευσης και την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων. Συνεχίζεται σήμερα η συζήτηση στην Επιτροπή της Συνταγματικής Ανεθεώρησης. Πρόκειται για ένα θέμα που στο παρελθόν έχει προκαλέσει ούκο λίγες αντιδράσεις και διαφωνίες. Ωστόσο, αυτή τη φορά, Γιώργο Λικουρέτζο, φαίνεται ότι οι απόψεις της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ είναι αρκετά κοντά, με τη μόνη ουσιαστική διαφορά να έχει να κάνει με την αναφορά σε ιδιωτικά πανεπιστήμια.
11: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή, ακριβώς όπως τα περιέγραψε, Ελισάβετ. Νομίζω ότι μετά την αναθεώρηση του 2007, όταν το ΠΑΣΟΚ το 2008, λίγους μήνες αργότερα, είχε αποχωρήσει από την αναθεωρητική διαδικασία ακριβώς λόγω των εσωτερικών διαφωνιών που υπήρχαν για το άρθρο 16 και παρά το γεγονός ότι αρχικά είχε εκφραστεί η σύμφωνη γνώμη για την αναθεώρησή του, σήμερα, αρκετά χρόνια μετά, τα δύο κόμματα φαίνεται πως έρχονται πάρα πολύ κοντά στην άποψη την οποία καταθέτουν για την αναθεώρηση του άρθρου, προκειμένου να σπάσει αυτό το κατά κοινώς λεγόμενο κρατικό μονοπόλιο στην ανώτατη εκπαίδευση. Από όσο καταλάβαμε από τις τοποθετήσεις του Γενικού Εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Ευρυπίδη Στυλιανίδη, και της ειδικής εισηγήτριας του ΠΑΣΟΚ, της κ. Νάντια Γιανακοπούλου, η μόνη ουσιαστική διαφορά είναι η αναφορά της πρότασης της Νέας Δημοκρατίας σε ιδιωτικά πανεπιστήμια. Το ΠΑΣΟΚ δεν θέλει να υπάρχει όρος ιδιωτικά. Αποδέχεται τον όρο μη κρατικά αλλά και μη κερδοσκοπικά, όπως υπάρχει και αυτή η αναφορά στην πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Είναι πολύ χαρακτηριστικό, Ελισάβετ, ότι αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίας της Επιτροπής, όταν κατέβηκαν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ στην αίθουσα των κοινοβουλευτικών συντακτών, ο Real FM ρώτησε αν θεωρούν ότι είναι πάρα πολύ κοντά και ότι αν σήμερα είχαμε αναθεωρητική διαδικασία θα μπορούσε να βγει το 180.
0: Τόσο και η απάντηση.
11: Τόσο ο κ. Δουδονής, ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ, όσο η κυρία Γιανακοπούλου, η ειδική εισηγήτρια, είπαν ότι ναι, σήμερα θα μπορούσαμε να έχουμε συμφωνία για το 180. Κάπου εδώ αρχίζουν βέβαια τα παράδοξα, διότι το ΠΑΣΟΚ ενώ συμφωνεί με την αναθεώρηση του άρθρου 16 και όπως είδαμε και σήμερα είναι και πολύ κοντά στην τελική διατύπωση με βάση την πρόταση που καταθέτει και η Νέα Δημοκρατία, δεν θα ψηφίσει σε αυτή τη Βουλή την αναθεώρηση του άρθρου 16, προκειμένου να μην συγκεντρωθούν οι 180 θετικές ψήφοι από αυτή τη Βουλή. Όταν λέμε βέβαια ότι είμαστε κοντά στο 180, το λέμε με βάση τους σημερινούς σχετισμούς, καθώς κανένας δεν μπορεί να γνωρίζει ποιοι θα είναι οι αριθμητικοί σχετισμοί στην επόμενη Βουλή.
0: Τώρα, το ΠΑΣΟΚ είχε καταθέσει εντωμεταξύ, Γιώργο, χθες τις δικές του προτάσεις και έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία από τις διακρίσεις λόγω φύλου με ρητή συνταγματική αναφορά στις γυναικοκτονίες.
11: Ναι, πολύ σωστά. Χθες είχαμε τη συζήτηση στο άρθρο 5, που εκεί αναφέρεται η ελευθερία του ανθρώπου, αναφέρονται οι ελευθερίες του ανθρώπου. Προφανώς το θέμα των γυναικοκτονιών μετά και τα όσα συνέβησαν στη Δράμα την περασμένη εβδομάδα με την δολοφονία της αστυνομικού από το σύζυγό της έχουν προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον και στη Βουλή.
0: Έχουμε 6 γυναικοκτονίες μέσα σε 6 μήνες.
11: Ακριβώς. Άρα ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία να συζητηθεί το ζήτημα και σε επίπεδο συνταγματικής αναθεώρησης. Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ επί της ουσίας ορίζει συνταγματικά ως κρατική υποχρέωση την προστασία από την έμφυλη βία και τις γυναικοκτονίες. Δεν θα σου πω ότι υπήρξε διαφωνία από την κυβέρνηση εχθές. Υπάρχει πάγια άποψη ότι νομικά δεν μπορεί να υπάρχει διαχωρισμός παρά το γεγονός ότι και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός αναφέρεται συνεχώς στον όρο γυναικοκτονία. Αλλά από εκεί και πέρα είναι μια συζήτηση η οποία θα μας απασχολήσει στην επόμενη Βουλή, δηλαδή ως προς την ουσία και την τελική διατύπωση του άρθρου.
0: Να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Λικουρέτζο και να ακούσουμε εμείς ένα απόσπασμα από τις σημερινές τοποθετήσεις του εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας, του Ευρυπίδη Στυλιανίδη, και της Νάντιας Γιαννακοπούλου από το ΠΑΣΟΚ.
12: Η αιμονική ιδεολογική αντίδραση κάποιων πολιτικών δυνάμεων, αλλά και οι προκαταλήψεις και τα συμφέροντα μέρους του καθηγητικού καταστημένου, που έμαθε να μονοπολεί την αυθεντία της γνώσης, προστάτεψαν για μισό σχεδόν αιώνα το κρατικό μονοπόλιο στην ανώτατη εκπαίδευση. Για δεκαετίες κυριάρχησε η αντίληψη ότι εθνικό, κοινωνικό, αξιοκρατικό, λαϊκό είναι μόνο ό,τι είναι κρατικό.
13: Προτείνουμε την ρητή συνταγματική κατοχύρωση του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα των μη κρατικών πανεπιστημίων και της κοινωνικής αποστολής της ανώτατης εκπαίδευσης. Όχι λοιπόν επιχειρηματικό πανεπιστήμιο, αλλά ιδρύματα μη κερδοσκοπικά.
14: Αντένα Πάτρας 105,3.
1: Ο Κράτης Φάμελος υπό το βάρος των έντονων παρασκηνιακών ζυμώσεων λόγω του κόμματος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλεξή Τσίπρα. Άλλαξαν ο εκπρόσωπος τύπου και η κοινοβουλευτική εκπρόσωπη Γιάννη Τσακίρη, με το κλίμα να παραμένει ρευστό και την αιχμηρή κριτική Πολάκη να συνεχίζεται.
15: Θα λέγαμε ότι τράβηξε το σκηνή κι άλλο ο Κράτης Φάμελος, ξυλώνοντας ουσιαστικά τον Νίκο Παπά από τη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου. Θυμίζω ότι ο Νίκος Παπάς είναι μαζί με τον Παύλο Πολάκη και τη Ρένα Δούρου εκείνη που σηκώνει το βάρος μέσα στο σωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, ζητώντας ουσιαστικά συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα ή αυτόνομη κάθοδο του κόμματος στις εκλογές. Να σου πω ότι πριν από λίγο είχαμε νέα αντίδραση του Νίκου Παπά, πρώην πλέον κοινοβουλευτικό εκπροσώπου, ο οποίος έβαλε ξανά τελεσίγραφο στον Σωκράτη Φάμερο. Μάλιστα, τελεσίγραφο λίγων ημερών πια, επειδή όπως είπε θα έρχονται οι διακοπές και δεν ξέρουν καν αν ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάει στη ΔΕΦ, προκειμένου να φέρει αποτελέσματα, δηλαδή να φέρει συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα. Μάλιστα, έβαλε ουσιαστικά στο τραπέζι, πρέπει να σου πω, το θέμα της πρότασης μορφής εναντίον του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας ότι αν δεν φέρει συμφωνία, τα πάντα θα πρέπει να εξεταστούν. Ότι τα συλλογικά όργανα σε κάθε στιγμή αξιολογούν και πολιτικές και πρόσωπα. Αυτή τη στιγμή, τόνισε ο Νίκος Παπάς, δεν υπάρχει θέμα μορφής για τον Σωκράτη Φάμελο, υπάρχει θέμα προσδιορισμού των αρμοδιοτήτων του. Να θυμίσω ότι χθες στην συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας ο Σωκράτης Φάμελος απάντησε στους εκείνους που αντιδρούν στην απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής για Στήριξη του Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι οι τροπολογίες για να αφαιρεθεί ο όρος στήριξη για προετοιμασία ψηφοδελτίων για Plan B απορρίφθηκαν καθαρά και δημοκρατικά. Οπότε σημείωσε, προχωράμε στην υλοποίηση της απόφασης Κεντρικής Επιτροπής. Οι δημόσιες αμφισβητήσεις της συλλογικής απόφασης λίγες μέρες μετά την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής προσβάλλουν τα μέλη και προσθέτουν μόνο εσωστρέφεια, τόνισε χαρακτηριστικά ο Σωκράτης Φάμελος. Όπως είπες και εσύ, είχαμε και αλλαγές και στο κόμμα με την αντικατάσταση του εκπροσώπου τύπου, του Κώστα Ζαχαριάδη, από τον Χρήστο Γιαννούλη. Ο Κώστας Ζαχαριάδης ευχαρίστησε τον Σωκράτη Φάμελο, ουσιαστικά έδειξε ότι ο ίδιος κινείται προς την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι η ίδρυση του νέου κόμματος έφερε νέα δεδομένα που κανείς δεν μπορεί να αγνοεί. Ήμουνα, είπε, και είμαι πάντοτε υπέρ των καθαρών θέσεων και αποφάσεων. Και σε συνάντηση που είχε με τον Σωκράτη Φάμελο, συζήτησε για την απόφασή του και συμφώνησαν να μην συνεχίσει από τη θέση του εκπροσώπου τύπου, καθώς ο εκπρόσωπος τύπου πρέπει, όπως είπε, να εκφράζει δημόσια τη γραμμή του κόμματος. Καταλαβαίνεις ότι φαίνεται ότι οδηγούμαστε σε νέες εξελίξεις στο επόμενο διάστημα, καθώς δεν αποκλείεται η τριάδα που λέγαμε, Πολάκης, Παπάς και Δούρου, να συγκεντρώσουν τις απαιτούμενες υπογραφές, 70 απαιτούνται, το 1 τέταρτο της Κεντρικής Επιτροπής, προκειμένου να συνεδριάσει εκ νέου το όργανο σε μια προσπάθεια να ανατρέψουν την αρχική απόφαση.
1: Καζάνι που βράζει λοιπόν η Κουμουνδούρου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιάννη Τσακίρη.
0: Στη διεθνή επικαιρότητα, λίγα 24 ώρα πριν υπογραφεί το μνημόνιο κατανόησης ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν σε θέρετρο της Ελβετίας, οι Ισραηλινές δυνάμεις πραγματοποίησαν αεροπορική επιδρομή στο Νότιο Λίβανο και οι μαχητές της Χεζμπολά εκτόξευσαν ρουκέτες εναντίον του Ισραηλινού στρατού. Την ίδια ώρα, το Ιράν προχώρησε στην πρώτη του εξαγωγή αργού πετρελαίου μετά από δύο μήνες, ενώ πριν από λίγο ο Ντόναλντ Τραμπ διεμήνυσε από τη Γαλλία όπου βρίσκεται ότι η συμφωνία δεν είναι οριστική, προειδοποιώντας με νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις αν η Τεχεράνη δεν τηρήσει τις δεσμεύσεις της. Για όλες τις τελευταίες εξελίξεις μας ενημερώνει ο Θανάσης Τσίτσας από τη Νέα Υόρκη.
16: Καλό μεσημέρι. Τα πρώτα ιρανικά δεξαμενόπλια διέσχισαν τα στενά του Ορμούζ πριν από λίγες ώρες, σηματοδοτώντας την πρώτη ουσιαστική επανέναρξη των ιρανικών εξαγωγών πετρελαίου μετά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν. Τα υπερδεξαμενόπλια αργού πετρελαίου με προορισμό κυρίως στις ασιατικές αγορές. Η διέλευση θεωρείται η πρώτη δοκιμή της συμφωνίας που προβλέπει την αποκατάσταση της ελεύθερης δασκευής ασθενά του Ορμούς. Παρά τη θετική εξέλιξη, η συνολική κίνηση παραμένει πολύ χαμηλότερη από τα προπολεμικά επίπεδα, καθώς οι ναυτιλιακές εταιρείες εξακολουθούν να ανησυχούν για πιθανές νάρκες και για τον κίνδυνο επανέναρξης των εχθροπραξιών. Ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του από τη Γαλλία που βρίσκεται με αφορμή τη σύνοδο του G7 είπε ότι το κείμενο της συμφωνίας δεν είναι το τελικό και αν δεν του αρέσει θα ξαναχτυπήσει το Ιράν. Ενώ δήλωσε ότι ελπίζει ότι ο πόλεμος με τον Ιράν να περάσει σύντομα στον καθρέφτη του παρελθόντος, υπερασπιζόμενος τη συμφωνία που αναμένεται να υπογραφεί την Παρασκευή στην Ελβετία. Η προκαταστική συμφωνία προβλέπει κατάπαυση του πλήρους 60 ημερών και έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και την άρση των κυρώσεων. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η δική του συμφωνία αποτελεί τείχος απέναντι στα πυρηνικά όπλα, επαναλαμβάνοντας την κριτική του προς τη συμφωνία Ομπάμα του 2015. Ωστόσο, παραμένουν ανοιχτά ζητήματα όπως το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, η βαλιστική πύραυλη και η σχέση Τεχεράνης με οργανώσεις όπως η Χεζμπολά και η Χούθη. Στο μέτωπο του Λιβάνου, οι συγκρούσεις μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολά συνεχίζονται παρά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγατσί ζήτησε την άμεση αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από το Λίβανο, δηλώνοντας ότι χωρίς αυτή ο πόλεμος δεν έχει πλήρως τελειώσει. Ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε επικριτικός απέναντι στις Ισραηλινές επιχειρήσεις στο Λίβανο, δηλώνοντας ότι Ισραήλ υπήρξε υπερβολικά επιθετικό και πάρα πολλοί άνθρωποι σκοτώνονται. Πρόκειται για μια από τις πιο σαφείς δημόσιες αποστάσεις που έχει λάβει ο Τραμπ από την πολιτική της κυβέρνησης του Νετανιάχου κατά τη διάρκεια της κρίσης.
0: Στην εκτίμηση ότι τις επόμενες 60 ημέρες θα υπάρξουν σκληρές διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές, προχώρησε ο γεωπολιτικός αναλυτής Σάββας Καλεντερίδης, μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου.
17: Το ένα καθεστώς που έχει εκτελέσει, το 80% των εκτελέσεων παγκοσμίως έχει γίνει στο Ιράν. Δεν επαινούμε το καθεστώς, αλλά αν θέλετε τεχνοκρατικά, το καθεστώς έδειξε ανθεκτικότητα και αποφασιστικότητα. Άρα θα έχουμε σκληρές διαπραγματεύσεις αυτές τις 60 ημέρες, αλλά ούτε η μία ούτε η άλλη πλευρά θέλουν επουδενή να επιστρέψουν στον πόλεμο.
5: Μάλιστα.
17: Θα μείνουμε στις διαπραγματεύσεις, θα παρακολουθούμε, αλλά η επιστροφή στον πόλεμο είναι το απίθανο που περιμένουμε να συμβεί.
0: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Συναγερμός για την εξάπλωση του λαγοκέφαλου στις ελληνικές θάλασσες. Οδηγίες του Ερυθρού Σταυρού προς τους λουόμενους για πρώτες βοήθειες μετά από δάγκωμα.
18: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
19: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
18: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
5: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα?
20: Βάζουμε Star App από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
5: Star App από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
21: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ακμή, αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ακμή. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
2: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
22: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμυγός ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
23: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
24: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
23: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιοταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
25: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
23: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγους, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο, 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη.
26: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
27: Το τάγκο?
26: Θα σας ειδοποιήσουμε.
27: Περίμενε, περίμενε.
26: Ξέρω ποιο τάγκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
28: Φτιάξε βαλίτσες.
29: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
30: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
31: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
30: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
32: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
33: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
32: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
34: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
35: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπετε αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπετε πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς. Ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες δόσεις και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
36: Αυτή την Κυριακή.
0: Κυριακή τρία περιοδικά με τη Real News. In Style. Η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive. Νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: Ένα λεπτά μετά τις δύο, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, αντιμέτωποι με μια δυσάρεστη έκπληξη. Είναι εφέτος συλλουόμενοι στις περισσότερες θάλασσες της χώρας. Λαγοκέφαλοι έχουν κάνει την εμφάνισή τους, σκορπώντας ιδιαίτερη ανησυχία. Πρόκειται για ένα άκρος τοξικό ψάρι, του οποίου το δάγκωμα κρύβει κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία. Επίσης, προκαλεί ζημιές στην αλληλεία και καταστρέφει το θαλάσσιο οικοσύστημα. Δεν είναι τυχαίο, Σοφία Γαλάνη, ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες εξέδωσαν αναλυτικές οδηγίες σε περίπτωση επίθεσης από λαγοκέφαλο.
2: Πράγματι, Βασίλη, γιατί σύμφωνα με τους ειδικούς, ο λαγοκέφαλος αποτελεί είδος που έχει εξαπλωθεί στις ελληνικές θάλασσες τα τελευταία χρόνια. Μετακινήθηκε από την Ερυθρά Θάλασσα μέσω της Γιώργας του Σουέζ και γρήγορα εξαπλώθηκε σε ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο. Αρχικά η παρουσία του ήταν ιδιαίτερα έντονη στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα. Σήμερα όμως οι αναφορές έχουν επεκταθεί στο Νότιο Ευωϊκό και την Αττική. Η σταδιακή εξαπλωσή του δημιουργεί ανησυχία. Το ψάρι έχει μια εξαιρετικά ισχυρή νευροτοξίνη, η οποία μπορεί να προκαλέσει σοβαρή δηλητηρίαση αν το καταναλώσει κάποιος. Ταυτόχρονα, η έντονη παρουσία του επηρεάζει την αυθονία άλλων ειδών, διαταράσσοντας την ισορροπία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων.
1: Ακόμα και σήμερα υπήρξε περιστατικό, από ό,τι ενημερώνομαι, Σοφία Γαλάνη, στη Βάρκιζα με λαγοκέφαλο.
2: Πράγματι, το τελευταίο περιστατικό με λαγοκέφαλο σημειώθηκε σήμερα με μια ηλικιωμένη που τραυματίστηκε ύστερα από δάγκωμα του ψαριού ενώ κολυμπούσε στην παραλία. Η τραυματία, σύμφωνα με πληροφορίες, υποβλήθηκε σε ράματα εξαιτίας του δαγκώματος αυτού. Ο θαλάσσιος βιολόγος Δημήτρης Πάφρας, μιλώντας στον Real FM, συνέστησε ψυχραιμία, καθώς το δάγκωμα του λαγοκέφαλου δεν είναι δηλητηριώδες. Σε περίπτωση τραυματισμού όμως, πρέπει να αναζητηθεί ιατρική βοήθεια, ενώ εξήγησε ότι πρέπει να εφαρμοστούν και μέτρα περιορισμού του.
3: Δεν πρέπει να δημιουργούμε πανικό, αλλά ούτε να υποτιμούμε το φαινόμενο. Πράγματι διαθέτει ισχυρά δόντια. Είναι ένα ψάρι που μπορεί να κόψει δίστια, αγκίστρια, ακόμη και όστρακα. Επομένως, το δάγκωμα που μπορεί να προκαλέσει είναι σοβαρό. Τα περιστατικά που έχουν καταγραφεί συνήθως αφορούν περιπτώσεις όπου το ψάρι βρέθηκε πολύ κοντά σε ανθρώπινα πόδια, κυρίως σε ρηχά νερά ή όταν κάποιος προσπάθησε να το πιάσει. Αλλά τις περισσότερες φορές τα μεγάλα άτομα τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν όντως ένα θέμα σε έναν άνθρωπο είναι σε πολύ βαθύτερα νερά. Αν συμβεί ένα δάγκωμα, το πρώτο που πρέπει να παραμείνουμε είναι ψύχρεμοι. Δεν πρόκειται για ένα δηλητηριώδες δάγκωμα. Ο κίνδυνος είναι μόνο τραυματισμός. Βγαίνουμε αμέσως από το νερό με ασφάλεια. Δύο, ας πούμε πίεση στο τραύμα για να περιορίσουμε έτσι την αιμορραγία και πλένουμε με καθαρό νερό και σαπούνι. Και τρίτον, απευθυνόμαστε σε ένα γιατρό ή στο πλησιέστερο κέντρο υγείας για να δώσουμε κάποιες πρώτες βοήθειες και αν χρειαστεί ράματα για αντιβίωση. Το φαινόμενο δεν θα λυθεί με πανικό ούτε με αποσπασματικές αντιδράσεις. Χρειάζεται ένα οργανωμένο σχέδιο. Πρώτον, μια συστηματική δηλαδή αφαίρεση του λαγοκέφαλου από επαγγελματίες αλής. Με ένα οικονομικό κίνητρο, ανά κιλό ή ανά άτομο όπως έγινε και στην Κύπρο. Δεύτερον, χρειάζεται μια συνεχής επιστημονική παρακολούθηση που εμφανίζονται σε τι μεγέθη, σε ποιες περιοχές που υπάρχει μεγαλύτερο πρόβλημα. Τρίτον, είναι η αξιοποίηση του είδους με ασφαλές και νόμιμο τρόπο. Για παράδειγμα, για έρευνα για τη χρήση της βιομάζας, όχι για κατανάλωση φυσικά, γιατί περιέχει την τοξίνη, αλλά πιθανόν για φαρμακευτικές εφαρμογές, πάντα όμως με αυστηρό έλεγχο.
4: Σε αλλαγές προχώρησε το Υπουργείο Τουρισμού σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, με στόχο τη διεύρυνση των δικαιούχων, τη στήριξη ατόμων με αναπηρία και πολυτέκνων και την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. Ο Γρηγόρης Διβάνης θα μας εξηγήσει τι αλλάζει με τα εισοδηματικά κριτήρια και τις κληρώσεις.
5: Το νέο πρόγραμμα σχεδιάζεται να υλοποιηθεί σε δύο φάσεις. Η πρώτη θα ξεκινήσει το προσεχές διάστημα και θα ολοκληρωθεί στις 30 Ιουνίου του 2027, ενώ η δεύτερη φάση θα αρχίσει από το νέο έτος. Σαφής είναι η στρατηγική να ενισχυθούν οι μήνες από Οκτώβριο έως Απρίλιο, κατευθύνοντας το 70% του διαθέσιμου προϋπολογισμού στους μήνες αυτούς. Συνδέεται με την ευρύτερη καμπάνια για την ορεινή Ελλάδα, συμβάλλοντας στην ανάδειξη και ενίσχυση λιγότερο προβεβλημένων ορεινών προορισμών, με στόχο την ισόρροπη τουριστική ανάπτυξη. Το πρόγραμμα διευρύνει σημαντικά τα εισοδηματικά κριτήρια, επιτρέποντας την ένταξη περισσότερων νοικοκυριών. Τα όρια αυξάνονται από 19.000 ευρώ σε 21.000 για άγαμους χωρίς τέκνα και από 31.000 σε 33.000 ευρώ για έγαμους χωρίς τέκνα. Για οικογένειες με παιδιά τα ανώτατα όρια επεκτείνονται σημαντικά, φτάνοντας έως και τα 58.000 ευρώ, διευρύνοντας κατά πολύ το εύρος των δυνητικών δικαιούχων. Για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής σε άτομα με αναπηρία άνω του 67% και σε οικογένειες με τέκνα ή άλλα άτομα με αναπηρία ανεξαρτήτως εισοδηματικών κριτηρίων. Επιπλέον εισάγεται νέα ενίσχυση για τις πολύτεκνες οικογένειες, καθώς προβλέπεται πρόσθετη επιδότηση ύψους 50 ευρώ για κάθε παιδί από το τέταρτο και άνω, ενισχύοντας τις μεγάλες οικογένειες. Γενικά, τα ποσά επιδότησης κυμαίνονται από 200 έως και 600 ευρώ, ανάλογα με την περίοδο και την κατηγορία δικαιούχων, και η έναρξη υποβολής αιτήσεων θα γίνει τον Αύγουστο.
1: Άρχισε η θερινή περίοδος, η οποία φέρνει εκ νέου στο προσκήνιο τα σημαντικά προβλήματα λειψιδρίας που αντιμετωπίζουν πολλές περιοχές και κυρίως τα νησιά μας. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, για τους επόμενους τρεις μήνες κηρύχθηκαν Τίνος και Αλόνισος προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Η Real News, σε αναλυτικά ρεπορτάζ της, καταδεικνύει συνεχώς το ζήτημα της λειψιδρίας. Οι ειδικοί που μιλούν, Αλέξανδρε Κόντι, κρούν τον κόδωνα του κινδύνου και ζητούν από την πολιτεία να μεριμνήσει προκειμένου να ληφθούν άμεσα μέτρα πριν φτάσουμε να πούμε το νερό νεράκι.
6: Τα μέτρα θα ληφθούν, Βασίλη, αλλά θα πάρουμε όλα από την αρχή. Αρχικά πρέπει να πούμε ότι πλέον τα νησιά που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας είναι συνολικά 6, καθώς μετά την Πάτμο, την Κάρπαθο, την Λέρο, το Μεγανήσι της Λευκάδας, προστίθεται σε αυτά και η Τίνος και η Αλόνισος μετά την χθεσινή απόφαση της ρυθμιστικής αρχής αποβλήτων ενέργειας και υδάτων και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό, το καθεστώς έκτακτης ανάγκης? Αρχικά σημαίνει ότι θα υπάρχουν fast track διαδικασίες, ούτως ώστε να παρακάμπτω τις χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες για την έγκριση και την υλοποίηση κρίσιμων έργων υποδομής στο δίκτυο ίδρυυσης, αλλά και έκτακτες χρηματοδοτήσεις. Και εδώ πέρα πρέπει να σταθούμε, διότι η λύση πλέον που υπάρχει για αυτά τα νησιά δεν είναι άλλη από την μεταφορά νερού. Είναι η μεταφορά νερού μια πολύ ακριβή λύση και βεβαίως όχι θηλυκή προς το περιβάλλον, από την υπηρετική χώρα προς τα νησιά αυτά με πλοία υδροφόρους, ούτως ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες την τουριστική περίοδο. Πρέπει να σου πω βεβαίως ότι εδώ υπάρχει και μια υπόγεια διαμάχη μεταξύ κυβέρνησης και Δήμων, καθότι από την πλευρά των Δήμων επισημαίνεται ότι από την κυβέρνηση δεν έχει προχωρήσει τελικά το νομοσχέδιο για την αναμόρφωση των δικτύων ίδρυυσης όλης της χώρας που έχει ατύπωση εξεγγελθεί από το 2024 και προέβλεπε αρκετές χρηματοδοτήσεις και για τα δίκτυα ίδρυυσης των νησιών αλλά και κρίσιμες υποδομές με αφαλατώσεις. Από την πλευρά των κυβερνήσεων βεβαίως, από την άλλη, της κυβέρνησης από την άλλη, αναφέρεται και επισημαίνεται το γεγονός ότι από τους Δήμους και τις περιφέρειες δεν έχουν υπάρξει επαρκή σχέδια ούτως ώστε να δηλώνονται ακριβώς ποιες είναι οι ανάγκες σε κάθε περιοχή.
1: Να ευχαριστήσουμε τον επικεφαλής του ελεύθερου ρεπορτάζ της Real News.
4: Σε δεύτερο βαθμό θα δικαστεί ο Δημήτρης Λιγνάδης για τρεις βιασμούς αγοριών, καθώς το εφετείο έκανε δεκτή την εισαγγελική έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης. Την ίδια ώρα η υπεράσπιση του ηθοποιού κατέθεσε αίτημα για τον διορισμό ειδικού πραγματογνώμονα. Η Άννα Κανδύλη θα μας ενημερώσει για τις εξελίξεις σε αυτή την υπόθεση.
7: Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ. Ναι, το δικαστήριο, παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση, αποφάσισε να κάνει δεκτή την έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης του δικαστηρίου, με αποτέλεσμα ο πρώην καλλιτεχνικός διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου να κάθεται εκ νέου στο εδόλιο για τρεις βιασμούς, ενώ αντιμετωπίζει και το ενδεχόμενο να πάρει και μεγαλύτερη ποινή από αυτήν που του είχε επιβάλει το μεικτό ορκωτό εφετείο των 12 ετών με αναστολή. Το δικαστήριο διέκοψε για αύριο προκειμένου να αποφασίσει και επί του αιτήματος της υπεράσπισης του ηθοποιού να διοριστεί ειδικός σύμβουλος ψυχολόγος ως πραγματογνώμονας, ώστε να κρίνει την αντιληπτική ικανότητα και την ψυχική κατάσταση των καταγγελόντων. Σημειώνω ότι ο πραγματογνώμονας δεν θα πει αν λέει αλήθεια ή όχι αυτός που καταθέτει. Αυτό είναι θέμα του δικαστηρίου.
4: Και θα πρέπει ο πραγματογνώμονας, αν από ό,τι καταλαβαίνουμε, να είναι παρόν στη διαδικασία της δίκησης.
7: Βεβαίως, και το προβλέπει ο νόμος. Η εισαγγελέας λοιπόν της έδρας έκανε δεκτό το αίτημα, ζητώντας ωστόσο αναβολή της δίκης, προκειμένου βεβαίως να βρεθεί και ο πραγματογνώμονας. Αύριο το δικαστήριο θα αποφασίσει αν θα διακόψει ή αν θα πάει σε αναβολή για να οριστεί και ο πραγματογνώμονας για αυτό το οποίο προείπαμε.
4: Σε ευχαριστούμε πολύ, Άννα.
1: Αθλητικά. Καλώς ορίζουμε τον Δημήτρη Σταυρακά. Και Δημήτρη, έχουμε τους αντιπάλους του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού. Έχουμε πρόβλημα στην τηλεόραση. Μας ακούς, Δημήτρη?
8: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Έχουμε τους αντιπάλους. Μάθαμε τους αντιπάλους του ΠΑΟΚ για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League και του Παναθηναϊκού για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League.
8: Του Παναθηναϊκού θα γίνει σε λίγα λεπτά. Του ΠΑΟΚ όμως έγινε κλήρωση. Αρκετά δύσκολη κλήρωση για τον ΠΑΟΚ, το δεύτερο προγραμματικό γύρο του Europa League. Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει την ομάδα που θα προκύψει από το ζευγάρι Δυναμό Κιέβου με την Κλουζ από τη Ρουμανία. Η Δυναμό Κιέβου τερμάτισε τέταρτη στην Ουκρανία, η Κλουζ τρίτη στη Ρουμανία. Οι δύο αυτές ομάδες θα παίξουν 6 Ιουλίου στην Πολωνία, εκεί αγωνίζεται η Δυναμό, 16 Ιουλίου στην Ρουμανία. Ο ΠΑΟΚ με όποια ομάδα προκριθεί θα παίξει 23 Ιουλίου εκτός έδρας και 30 Ιουλίου στην Τούμπα. Τώρα, όπως είπα, σε λίγα λεπτά η κλήρωση στην Ιόν της Ελβετίας στην έδρα της UEFA για τον Παναθηναϊκό στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Σήμερα ξεκίνησε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού την Κυριακή. 4 ώρα το απόγευμα θα γίνει η επίσημη παρουσίαση του νέου προπονητή του Γιάκοπ Νίστρουπ. Ενώ τον Ολυμπιακό έμαθε ο Ολυμπιακός τους αντιπάλους του που θα πάει να παίξει στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Η κλήρωση θα γίνει 20 Ιουλίου. Ο Ολυμπιακός θα κληρωθεί τότε με μία εκ των Union Saint-Gilloise από το Βέλγιο, Πάρτα Πράγα, την Νεϊμέχεν από την Ολλανδία και τη Στουμ Γκρατ από την Αυστρία ή την Σχάρτ από τη Σκωτία. Στις 7:20 το απόγευμα αναμένεται στην Αθήνα ο Ισπανός 29χρονος πλάγιος αμυντικός Παύλο Μαθαίο για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει νέο συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Νέα πρόκληση για μένα ο Ολυμπιακός, δήλωσε κατά την αναχώρησή του από την Ισπανία. Πάμε τώρα στο παγκόσμιο κύπελο, όπου εκεί.
1: Με το Λιονέλ Μέση να γράφει ιστορία.
8: Φυσικά, η κάτοχος τίτλου Αργεντινή, με κορυφαίο τον Λιονέλ Μέση που πέτυχε hat-trick 3-0 την Αλγερία. Ο 38χρονος Μέση έγραψε ιστορία αφού έχει πλέον 6 συμμετοχές σε τελική φάση παγκοσμίου κυπάλληλου 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 και 2026. Παράλληλα, έπιασε με 16 γκολ τον Μίροσλαβ Κλόζε, την κορυφή των κορυφαίων σκόρερ στην ιστορία της διοργάνωσης. Επίσης έγινε ο γυρότερος ποδοσφαιριστής με hat-trick που έχει πετύχει, κάτι που είχε κάνει ο Κριστιάνο Ρονάλντο το 2018 στην Ρωσία. Τον άλλο αγώνα του 10ου ομίλου η Αυστρία άνετα 3-1 την Ιορδανία, που κάνει την πρώτη παρουσία στο παγκόσμιο κύπελο. Τον 9ο όμιλο η Γαλλία ανέβασε στροφές στο δεύτερο ημίχρονο, κέρδισε 3-1 τη Σενεγάλη. Ο Κιλιάν Εμπαπέ πέτυχε 2 γκολ και έφτασε τα 58 γκολ με την εθνική ομάδα της Γαλλίας. Έτσι είναι ο πρώτος σκόρερ, ξεπέρασε τον Ολιβιέ Ζιρού στην ιστορία για την εθνική ομάδα της Γαλλίας. Τον άλλο αγώνα του 1ου ομίλου η Νορβηγία με το Χάλαντ να πετυχαίνει 2 τέρματα νίκησε το Ιράκ 4-1. 8 απόψε Πορτογαλία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κογκό, εκεί θα δούμε τον Ρονάλντο. Στις 10 το βράδυ πολύ μεγάλο παιχνίδι Αγγλία-Κροατία, 2 τα ξημερώματα Γκάνα-Παναμάς, 5 το πρωί Ουσμπεκιστάν-Κολομβία. Γυρίζω στον Μέση.
1: Και να ολοκληρώσουμε, Δημήτρη, με αυτό.
8: Βασίλη και Ελισάβετ μέσα ενημέρωσης εξίαζαν, αποθεώνουν το Μέση, αναπόφευκτος και απλά συγκλονιστικός, γράφει Daily Mail. Η ισπανική μάρκα τον χαρακτηρίζει την ιστορία του ποδοσφαίρου. Η ΕΚΙΠ έχει ένα πρωτοσέλιδο, 1-2-3, τι το Λιονέλ Μέση με φωτογραφία του με τη φανέλα με το νούμερο 10. Τέλος, ο ίδιος είπε, ήταν μια δύσκολη περίοδος για μένα, οι συμπαίκτες που με στήριξαν. Τόνισε στις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι για τις αντιδράσεις, για τη συγκίνηση που είπε. Είπε ότι η συγκίνηση αυτή δεν σχετίζονταν με το ποδόσφαιρο, αλλά με μια δύσκολη προσωπική περίοδο που πέρασε το τελευταίο διάστημα.
1: Ο καιρός.
4: Έχουμε μεταβολή του καιρού με βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν, θα μας πει τώρα ο Τάσος Αρνιακός.
9: Πράγματι, η διαστάθεια Ελισάβετ επικρατεί στις περισσότερες υπηρωτικές περιοχές της χώρας, από τη Μακεδονία μέχρι την Πελοπόννησο. Έχουν πέσει περίπου 6.000 κεραυνοί, αλλά η θερμοκρασία στις νοτιότερες περιοχές 35 στο Κρανίδι αυτή τη στιγμή, 34 στη Σαλαμίνα και τον Ασπρόπυργο. Αύριο περιμένουμε παρόμοιες καιρικές συνθήκες με έξαρση πάλι της αστάθεια. Θα ξεκινήσουμε από το πρωί με λίγες βροχές στην Εύβοια, αλλά το μεσημέρι και το απόγευμα πάλι στην Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Πελοπόννησο περιμένουμε τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως οι καταιγίδες στα βουνά. Οι βοριάδες θα εξακολουθήσουν στο Αιγαίο τα 6 με 7 μποφόρ. Θερμοκρασία σε μικρή άνοδο θα φτάσει τους 30 με 33 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες περιοχές της χώρας, στα νησιά τους 27 με 29, στα Δωδεκάνησα έως 30. Στην Αττική περιμένουμε αύριο λιακάδα το πρωί, αλλά το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει με τοπικές βροχές, κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά τμήματα, με βελτίωση το βράδυ. Βορειαδάκι 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη ξεκινάμε με καλό καιρό, όμως το μεσημέρι, το απόγευμα και πάλι θα έχουμε συννεφιές με βροχές και καταιγίδες στη γύρω ορεινή ζώνη. Ασθενείς μεταβλητούς ανέμους 2 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. την Παρασκευή σιγά σιγά η αστάθεια
4: περιορίζεται,
9: η θερμοκρασία αρχίζει να ανεβαίνει και έτσι πάμε για ένα αμυγός καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο με υψηλές θερμοκρασίες που θα αγγίζουν ακόμα και τους 35-36 βαθμούς Κελσίου στις κλειστές παιδινές περιοχές μακριά από τη θάλασσα.
4: Επιτέλους ένα καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο.
9: Ναι,
4: σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο.
1: Για την κατάσταση στις κεντρικές οδικές αρτηρίες, ο Παναγιώτης Βολάνιος.
10: Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Αυξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Ελαιώνα, από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ασπρόπυργο μέχρι τη Συμβολή με την περιφερειακή Εγάλεο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ασπρόπυργο μέχρι τη Συμβολή με την περιφερειακή Εγάλεο. Με τεμποδίων διεξάγεται

0: Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Σαρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, τον ήχο ρυθμίζαν Αντώνης Μορτάκης και Γιώργος Τζιβελεκίδης.
1: Ακολουθεί η Λουκία Γκάτσου από την Ελισάβετ Σαλαμαρά και τον Βασίλη Τερζάκη. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
2: Real FM. Η Ειρήνη Αγαπηδάκη στο Ενώπιο Σενοπείο. Η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας διηγείται την προσωπική της διαδρομή και μιλά για τις προκλήσεις στον χώρο της πολιτικής. Από τα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα στην πρώτη γραμμή της δημόσιας υγείας. Η μάχη της πρόληψης και οι πρωτοβουλίες που ανέλαβε για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας. Η Ειρήνη Αγαπηδάκη σε μια συνέντευξη.
3: Αντένα Πάτρας 105,3.
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
5: Απεργέ!
4: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάβολο.
4: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
7: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι. Ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
8: Konnichiwa.
9: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
10: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνει σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
11: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
12: Κράτα το νούμερο που συμφέρει. 26 10 43 46 92. Για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας και μηχανικά στις καλύτερες τιμές. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών.
13: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70. Και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
14: Στέλλα Χαΐας.
15: Πληροφορίες κρατήσεις 26 10 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
14: Στέλλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
16: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
17: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
16: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
17: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
16: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
17: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
16: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
17: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
16: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
18: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά.

0: Κεραμίδια και Τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
1: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.
2: Το καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
1: Προπόληση more.com.

0: Τουρκία, μπήκε στο πόσο κάνει.gr.gov στην πλατφόρμα, μπήκες?
1: Όχι, δεν μπήκα. Εσύ μπήκες?
0: Μπήκα.
1: Και?
0: Μπήκα, είναι ωραία δομημένα. Βέβαια, δεν μου αρέσουν οι τιμές που γράφει δίπλα στα προϊόντα, αλλά είναι ωραία τα γραφικά.
1: Δηλαδή, θέλω να πω ότι είναι, μπορούμε να κάνει ο καταναλωτής να κάνει τη σύγκριση έτσι όπως πρέπει να την κάνει.
0: Μπορεί να την κάνει.
1: Είναι κάτι εύκολο δηλαδή.
0: Είναι κάτι εύχριστο. Δεν ξέρω για το χωριό μου αν είναι πολύ εύχριστο στους ηλικιωμένους που μένουν εκεί, αλλά. Εμείς μπορούμε να πούμε.
1: Σίγουρα είναι ένα εργαλείο. Έτσι δεν είναι?
0: Ούτε καλό μεσημέρι δεν είπαμε.
1: Ναι, λοιπόν, επειδή σας πιάσαμε έτσι λίγο με το πόσο κάνει. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να σας πω ότι μπορεί να ακούτε το Βασίλη Τερζάκη στη θέση του Νίκου Στραβελάκη. Και έτσι είναι. Βασίλη.
0: Δεν παραγνώρισα.
1: Μετά το δελτίο τον κρατήσαμε εδώ όμηρο στο στούντιο του Real. Εγώ τον κράτησα εδώ.
0: Και δεν έχει και τα γυαλιά του και δεν βλέπει και καλά.
1: Και δεν έχει και τα γυαλιά του και δεν βλέπει και καλά. Αλλά εντάξει, θα την παλέψει, διότι ο Νίκος Στραβελάκης δεν θα είναι σήμερα μαζί μας, γιατί υπήρξε έτσι ένα περιστατικό στο Open. Υπήρξε ένας μικρός τραυματισμός, μάλλον εξεράγει ένα air condition. Η Μίνα Καραμίτρου είναι τραυματίστηκε ελαφρά, μάλλον θα τα δούμε όλα αυτά. Γι' αυτό σήμερα κοντά μου το μεσημέρι θα είναι ο Βασίλης αντί του Νίκου και θα είμαστε εδώ να σας κρατήσουμε παρέα μέχρι τις 5 εδώ στα μικρόφωνα. Λουκία Γκάτσου, Βασίλης Τερζάκης, και όπως κάθε μεσημέρι έχουμε κοντά μας τη Δήμητρα την Πανανού εδώ να μας τα συντονίζει όλα. Σήμερα στη ρύθμιση του ήχου τον Αντώνη το Μορτάκη και στο τηλεφωνικό κέντρο τη Δέσποινα την Καλοχέρη, και περιμένουμε τα τηλεφωνήματά σας 211 200 8 200 και τα email σας στο studio@papakirialfm.gr.

0: Βασίλη, εδώ το τραγούδι λέει ότι θέλω να χορέψω με κάποιον, λέει, αλλά νομίζω ότι πολλοί χορεύουν στο πολιτικό σκηνικό τώρα.
1: Του έχει αρχίσει.
0: Ο χορός έχει αρχίσει το αυτό. Ροκ, όπως το πες, και σκληρό παντού. Βλέπω σε γενικώς. Είδα καλά, σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ είναι μια ωραία ατμόσφαιρα.
1: Είναι πολύ ρευστό το σκηνικό. Καζάνι που βράζει στην κυριολεξία. Δεν ξέρουμε αύριο τι ξημερώνει.
0: Πραγματικά, πραγματικά. Και στο ΣΥΡΙΖΑ γίνεται ένα χαμό. Έχουμε δύο στρατόπεδα. Έχουμε από τη μία το στρατόπεδο του Σοκράτη του Φάμελου και από την άλλη ένα στρατόπεδο που φαίνεται να διαμορφώνεται μεταξύ Νίκου Παπά, Παύλου Πολάκη και Ρένας Δούρου.
1: Και έχουμε και μια απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. Ωστόσο, όπως είπες, τρεις διαφωνούν. Παπάς, Δούρου και Πολάκης.
0: Ναι, τρεις διαφωνούν και έχει πέσει και στο τραπέζι, όχι ακόμα, αλλά υπάρχουν πληροφορίες για πρόταση μομφής στο Σοκράτη το Φάμελο. Αν δεν φέρει την πρόταση που του έχουν δώσει, κατά κάποιο τρόπο τελεσίγραφο θα το πω εγώ, τόσο ο Νίκος Παπάς όσο και ο Παύλος ο Πολάκης, να φέρει μία πρόταση, έναν οδικό χάρτη δηλαδή, του τι μέλη γενέστε με το κόμμα Τσίπρα.
1: Ακριβώς. Και το τελεσίγραφο δόθηκε και μέσω εδώ του Real FM. Βγήκε ο Νίκος Παπάς, φιλοξενεί. Και ακριβώς αυτό, εντός δεκαημέρου περιμένουμε την πρόταση.
0: Περιμένουμε, για να δούμε.

0: Και με όλα αυτά, μιας που λέγαμε για το πόσο κάνει και την πλατφόρμα αυτή, Βασίλη, το θέμα είναι να βοηθήσει τον κόσμο, γιατί βλέπω εδώ τον πληθωρισμό στο 4,9% το Μάιο, από 3% τον Απρίλιο, 1,9% το Μάιο του 25, ο τέταρτος ψηλότερος. Είμαστε στην Ευρωζώνη, έχουμε τον τέταρτο ψηλότερο πληθωρισμό.
1: Ακριβώς. Βλέπεις, το αντιμετωπίζουμε όλοι μας, Λουκία, σε κάθε έκφανση της ζωής μας. Δηλαδή, είτε καλά, στο σούπερ μάρκετ, είτε στα ενίκια. Γιατί να συζητήσουμε για τις υπηρεσίες, για τα ενίκια? Ναι, μεν έχει οξύνει την κατάσταση ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, που και εκεί θα δούμε.
0: Και εκεί να δούμε, ναι, τι θα γίνει και εκεί. Γιατί όλο λέμε, ακριβώς, αλλά τελικά
1: έχουμε,
0: δεν βλέπουμε.
1: Ακούσει,
0: έχουμε ακούσει πάρα πολλά. Κρατάμε μικρό καλάθι, διότι έχουμε έναν Τραμπ, ο οποίος ως γνωστόν είχε αλλάξει, θυμάμαι που έλεγε το CNN, 38 φορές άποψη. Είχε πει ότι, μάλλον είχε πει 38 φορές ότι τελειώνει ο πόλεμος και δεν τελείωσε. Να δούμε τώρα αν θα τελειώσει, γιατί πάλι λέει ότι αυτό είναι ένα μνημόνιο κατανόησης και αν δεν μου αρέσει θα επιστρέψουμε στο να τους πυροβολήσουμε και να ρίχνουμε βόμβες πάνω από τα κεφάλια τους.
1: Και τα ακαθόδη ζητήματα είναι πάνω στο τραπέζι ακόμα. Τι θα γίνει με τα πυρηνικά και τα στενά του Ορμούζ? Η Μεν Τεχεράνη λέει ότι εγώ θα βάλω, αν θέλεις, κάποιο είδους διόδια από τη διέλευση. Ο Τραμπ λέει θα είναι δασμοί, θα είναι ελεύθερη διέλευση.
0: Ναι, οι απόψεις πάλι δίστανται εκεί πέρα. Το θέμα είναι τι θα βρούνε και πώς θα βρούνε άκρη, γιατί την ίδια στιγμή, όπως λέει το Reuters, οι Ηνωμένες Πολιτείες διεξήγαγαν απόρριτη επιχείρηση με τουλάχιστον 116 δεξαμενόπλοι από τις αρχές Μαΐου, μεταφέροντας 90 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου.

0: κατά τα άλλα, έχουμε νομίζω μία έτσι ηλιόλουστη μέρα. Έτσι δεν
1: προς
0: είναι.
1: Προς το παρόν. Γιατί αναμένονται.
0: Αναμένονται.
1: Να μαυρίσει ο ουρανός
0: σιγά-σιγά. Θα αλλάξει το έργο.
1: Θα αλλάξει το σκηνικό. Ναι, ναι, βέβαια ήταν ενθαρρυντικά τα νεότερα στοιχεία του καιρού ότι το Σαββατοκύριακο ενδεχομένως.
0: Καλό καιρό. Είχα στο κόντρα τον κύριο Καλιάνο και αφού τελειώσαμε, του λέω για πες μου τώρα τι καιρό θα κάνει το Σαββατοκύριακο. Θα πάμε για κανένα μπάνιο και μου λέει μια χαρά το Σαββατοκύριακο θα είναι όλα καλά.
1: Γιατί μέχρι χθες άλλα μας έλεγαν. Άλλα μας έλεγαν. Ισχυροί βοριάδες, 7 μποφόρ, νεφώσεις, αλλά φαίνεται ότι.
0: Σαββατοκύριακο, εντάξει, θα έχει ήλιο. Μπορεί να έχουμε μπόρες και καταιγίδες στην Αττική νωρίτερα, από ό,τι φαίνεται. Αλλά εντάξει.
1: Καλύτερα νωρίτερα
0: εδώ,
1: παρά την καρδιά του.
0: Το παράθυρο του Real βλέπουμε ένα πάρα πάρα πολύ ωραίο ήλιο, να ξέρετε. Λοιπόν, να σας πω τι έχει σήμερα το μενού κατά κάποιο τρόπο. Λοιπόν, θα φιλοξενήσουμε την Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, την κυρία Άννα Ευθυμίου. Οπότε, αν έχετε ερωτήματα τα οποία θέλετε να θέσουμε στην Υφυπουργό, να μας τα στείλετε, να μας τα στείλετε με email, γιατί είναι πολλά τα θέματα τα οποία έχει στο χαρτοφυλάκιό της η κυρία Ευθυμίου, τόσο για μισθούς όσο και για συντάξεις. Γενικά, ό,τι θέλετε να ρωτήσουμε την κυρία Ευθυμίου, μπορείτε να μας το στείλετε. Λίγο θα έχουμε μετά τις 4 θα έχουμε κοντά μας τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ για όλο αυτό το που σας περιγράψαμε, τον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο, ο οποίος έτσι πάντα απαντάει, θέλω να πω, για όλο αυτό το σκηνικό που έχει διαμορφωθεί στο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή. Και μετά θα έχουμε κοντά μας την κυρία Χαρά Χιόνι, η οποία είναι δικηγόρος, είναι διδάκτορ της νομικής, ειδική σε θέματα έμφυλης βίας, γιατί Βασίλη πραγματικά από όταν έγινε γνωστό το νέο περιστατικό της γυναικοκτονίας, γιατί έτσι εγώ μόνο μπορώ να το αποκαλέσω πραγματικά στη Δράμα, που ήταν η τρίτη γυναικοκτονία μέσα σε 15 μέρες και η έκτη.
1: Και η έκτη από την αρχή του χρόνου, ακριβώς.
0: Πραγματικά,
1: κάθε μήνα μετράμε και μία γυναικοκτονία.
0: Αυτό είναι και πραγματικά δεν μπορούμε να ησυχάσουμε και πρέπει να δούμε τι μπορεί να γίνει σε κάθε επίπεδο, γιατί από ό,τι φαίνεται τα μέτρα τα οποία μέχρι στιγμής ισχύουν δεν επαρκούν, δεν λειτουργούν. Τι πρέπει να γίνει παραπάνω. Περιμένω πραγματικά να ακούσω από χθες κάτι από επίσημα χείλη.
1: Νομίζω, Λουκία, ότι είναι απλό το θέμα. Πρέπει να ανοίγουν τα στόματα, να ανοίξουν τα στόματα και να μην κάθεται καμία γυναίκα να υπομένει τέτοιου είδους συμπεριφορές βάναυσες που φαίνονται από την πρώτη στιγμή.
0: Κοίτα,
1: και
0: γυναίκες,
1: ένας άνθρωπος όταν εκδηλώσει κάτι τέτοιο δεν θα αλλάξει.
0: Ακριβώς. Αυτό είναι το ένα θέμα. Χωρίς να θέλω να το παίξω ειδική, ο κακοποιητής δεν αλλάζει. Έτσι. Η κακοποιητική συμπεριφορά δεν αλλάζει. Επίσης, το άλλο που θέλω να πω είναι αυτό που είπε ο Βασίλης. Συμφωνώ και επαυξάνω. Η σιωπή είναι συνενοχή, κατά τη γνώμη μου. Πολλές φορές οι γυναίκες μπορεί να μην έχουν, να φοβούνται, να μην μπορούν να μιλήσουν, αλλά όποιος το βλέπει από το οικογενειακό τους περιβάλλον, καλό θα είναι,
1: είναι
0: να προσπαθήσει να τις βοηθήσει.
1: Ο φόβος είναι, Λουκία.
0: Ναι, και ότι σιγά σιγά ο κακοποιητής, δηλαδή μιλούσα χθες, δεν ξέρω αν θυμάστε την υπόθεση, σίγουρα θα τη θυμάστε, με τον πατέρα της Ελένης στο Παλούδι. Μιλούσα μαζί του χθες το βράδυ στο Κόντρα. Συγκλονιστική υπόθεση. Ήταν η υπόθεση η οποία θέλω να πω ότι ξεκίνησε κατά κάποιο τρόπο, ήταν το έναυσμα για να αρχίσει να γίνεται ένας δημόσιος διάλογος γύρω από το θέμα των γυναικοκτονιών. Και μου έλεγε το εξής, ότι μεταξύ άλλων ο κακοποιητής αυτό που θα προσπαθήσει να κάνει είναι να απομακρύνει το ενδυνάμει θύμα του από τον περίγυρό του. Έτσι. Από τον οικογενειακό, φιλικό, να το απομονώσει. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά με την κυρία Χιόνι αργότερα.

0: βλέπω, Βασίλη, παράλληλα ότι έχει ανοίξει μία συζήτηση και είναι καλό αυτό τελικά, γιατί έχει ανοίξει μία συζήτηση για την οικονομία. Δηλαδή, παράλληλα με τη συζήτηση που διεξάγεται για το ποιος θα πάει πού και ποιος θα συνεργαστεί με ποιον και τι γίνεται με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, τουλάχιστον εμένα μου αρέσει που αρχίζουν και μπαίνει σε οικονομικό επίπεδο, γιατί είναι αυτά τα οποία απασχολούν τους περισσότερους πολίτες. Βέβαια, βλέπω, είδα, άκουσα και σήμερα τον κύριο Μαρινάκη που λέει ότι όλοι τάζουν λεφτά χωρίς να μας πούν από πού τα βρουν, από πού θα τα βρουν. Από την άλλη, έχουμε το Πασόκ, τον κύριο Ανδρουλάκη, που λέει ότι ο κύριος Μητσοτάκης είναι τσάμπας για τους πολιτικούς του φίλους, είναι τσάμπας για τα οικονομικά συμφέροντα, αλλά είναι πολύ ακριβώς για τους πολίτες. Είναι καλό, βέβαια, το ότι η συζήτηση έχει πάει και στα οικονομικά.
1: Και εκεί πρέπει να πάει. Αυτό είναι που απασχολεί τους πολίτες, Λουγή, και πρέπει να το κατανοήσουμε. Ό,τι απασχολεί εμάς, ως απλοί πολίτες, απασχολεί και τον περίγυρο απ' έξω. Η οικονομία, η τσέπη του. Τι προτίθεται να κάνει το κάθε κόμμα για να ελαφρύνει την κατάσταση, η οποία είναι ήδη βεβαρημένη.
0: Ναι, γιατί ας πούμε το βιοτεχνικό επιμελητήριο της Αθήνας λέει ότι 72 δόσεις, αυτές τις οποίες είχε αναγγείλει η κυβέρνηση ότι θα δώσει στους μικρομεσαίους, δεν αρκούν και κάνει παρέμβαση για 120 δόσεις για χαμηλότερα επιτόκια και για στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Εγώ, Βασίλη, πραγματικά εδώ σε αυτή την εκπομπή, κάθε φορά που με τον Νίκο βγάζουμε θέματα οικονομίας,
1: γεμίζουν μηνύματα οι ακροατές.
0: Αρχίζουν τα μηνύματα, γιατί πραγματικά είναι το θέμα αυτό το οποίο καίει. My gift is my song
1: and this one's for you. Βλέπεις τι γράφει ο φίλος μας, ναι, ο Θοδωρής. Λέει: παιδιά, καλησπέρα σας. Μόλις τελείωσε η σύζυγος το 10ωρο σήμερα και εγώ το 12ωρο. Θα πάμε σπίτι να φτιάξουμε το καλάθι του πόσο κάνει. Mm.

0: λες. Σας άκουγα όταν ερχόμουν και στο δελτίο με την Ελισάβετ. Τι γίνεται με τους λαγοκέφαλους?
1: Θα...
0: τα έχουμε όλα, έχουμε και τους λαγοκέφαλους.
1: Ήθελες εσύ, δηλαδή... ήσουν έτοιμη. Θα πας με πανοπλία για μπάνιο το Σαββατοκύριακο.
0: Δεν πηγαίνουμε για μπάνιο δηλαδή. Γελάει και ο Αντώνης εδώ.
1: Έχουν
0: δηλαδή
1: γεμίσει,
0: πραγματικά
1: έχουν
0: τα
1: έχουμε, γεμίσει
0: όλα, έχουμε και τους λαγοκέφαλους.
1: Ναι.
0: Τι να πω. Και τι θα γίνει με αυτό πραγματικά? Στη Βάρκιζα λέει, λαγοκέφαλος επιτέθηκε και τραυμάτισε λουόμενη. Πού στη Βάρκιζα? Να προσέχετε.

0: το είπαμε, Ελουκία. Η Μέδουσα από τη μία, η Λαγοκέφαλη από την άλλη και ο Καρχαρίας λίγο πιο μέσα. Σε έχουν αποκλείσει. Τελείωσε.
1: Πάει, τελείωσε. Ναι. Φανταστική η
0: εικόνα. Δεύτερη τελευταία
1: το σκέφτομαι και κάνω το σταυρό μου πραγματικά. Δηλαδή πριν μπω στη θάλασσα, κάνω και κάνα σταυρό.

0: Έχουμε και το άρθρο 16, Λουκία, στη Βουλή.
1: Βέβαια, συζήτηση. Ναι, ναι, και είδαμε μία σύγκληση εκεί.
0: Που αφορά την ενότατη εκπαίδευση.
1: Και είδαμε σύγκληση. Ναι. Νέας Δημοκρατίας με Πασό.
0: Ακριβώς.
1: Μήπως θα τη δούμε αυτή τη σύγκληση και σε άλλα πράγματα. Μήπως κάνουν έτσι μια πρόβα τζενεράλε. Δεν ξέρω.
0: Μακάρι να το βλέπαμε σε μείζωνο σημασία.
1: Γιατί παραδείγματος χάρη μόλις τελείωσαν οι εισηγητές και ναι, ενημέρωσαν μετά και τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, είδαμε μια σύγκληση.
0: Μας εκπλήσει αυτό το πράγμα, το οποίο έπρεπε να είναι ο κανόνας.
1: Έπρεπε ναι, να είναι ο κανόνας. Δεν ξέρω, μήπως αυτοί που βλέπουν και λένε ότι η Νέα Δημοκρατία με Πασόκ μπορεί ενδεχομένως να, να έχουν σύγκληση γενικότερη. Δεν ξέρω, θα δούμε.

0: Να πούμε πάντως ότι δεν ξέρω αν μυρίζει εκλογές. Πάντως ο κύριος Πυρακάκης, ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, από ό,τι ανακοίνωσε, είπε ότι τώρα το Οικονομικό Επιτελείο προετοιμάζει τα νέα μέτρα στήριξης της κοινωνίας που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Φαίνεται ότι θα έχουν έτσι, θα στοχεύσουν και σε ομάδες οι οποίες ήταν δυσαρεστημένες από την προηγούμενη ΔΕΘ, όπως ήταν οι συνταξιούχοι παραδείγματος χάρη. Ακούμε πληροφορίες ότι για ένα μέγα πακέτο, από ό,τι μας έχει πει εδώ και ο εργατολόγος, ο καθηγητής, ο κύριος Μητρόπουλος.
1: Θα μπούμε πάλι σε σενάρια, σε σεναριολογία. Απλά να ξεκαθαρίσουμε, όπως το είπε και ο ίδιος ο πρωθυπουργός στη συνέντευξή του στον Νίκο Χατζηνικολάου στο ενώπιο, ότι 13ος μισθός δεν μπορεί, δεν υπάρχει δυνατότητα να δοθεί.
0: Κοίτα, θα μπούμε σε μία, εγώ βλέπω πάντως μία λογική πλειοδοσίας και παροχολογίας λίγο, ότι έχουμε αρχίσει σιγά σιγά. Ξεκίνησε με τα εισιτήρια, που ανακοίνωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης για κάτω των 24.
1: Διευρύνθηκε από τον Αλέξη Τσίπρα, είπε για όλους.
0: Έκανε την ασίστ ο Νίκος Ανδρουλάκης, πήρε πώς το λένε δεν ξέρω τα μπασκετικά ο Αλέξης Τσίπρας. Και έχουμε μπει σιγά σιγά νομίζω σε μία έτσι περίοδο παροχολογίας.

0: Λοιπόν, εδώ 22 λεπτά μετά τις 3 είμαστε κοντά σας. Βασίλης Τεζάκης, Λουκία Αγκάτσου. Περιμένουμε τα μηνύματά σας. Βλέπω ότι ήδη έχετε αρχίσει και στέλνετε μηνύματα για την, και ερωτήσεις για την Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, την κυρία Ευθυμίου, που θα την έχουμε μετά τις, κατά τις παρά 25, 4 παρά 25 κοντά μας.
1: Και βεβαίως, Λουκία, θα τη ρωτήσουμε και για τα στοιχεία για την υπερεργασία στη χώρα μας με βάση την πανελλαδική έρευνα που έκανε το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕ, που λέει ότι σχεδόν ένας στους τρεις υπαλλήλους δηλώνει ότι απασχολείται πέραν του κανονικού του ωραρίου και πάνω από το 34% λέει ότι δεν πληρώνεται για τις επιπλέον ώρες.

0: Βλέπω πάντως πέρα από τα, όλο αυτό που συζητούσαμε με τις γυναικοκτονίες και τα περιστατικά έμφυλης βίας, αυτό που με στεναχωρεί πάρα πολύ πρώτα απ' όλα είναι ότι θα ήθελα να ακούσω πραγματικά από κυβερνητικά χείλη να παίρνονται κάποια μέτρα. Άκουσα σήμερα τον κύριο Χρυσοχοΐδη που είπε ότι η εγκληματικότητα δεν αποτελεί επάγγελμα, είναι εχθρός της κοινωνίας μας, η ανασφάλεια που δημιουργείται από την εγκληματικότητα και την παραβατικότητα δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή. Το ακούω αυτό ότι δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή, αλλά το θέμα είναι τι κάνουμε και τι γίνεται. Ωραία, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή. Αλλά τι κάνουμε για αυτές τις γυναίκες οι οποίες αυτή τη στιγμή μέσα σε 15 μέρες τρεις έχασαν τη ζωή τους μέσα σε έξι μήνες, έξι. Και επίσης βλέπω, Βασίλη, μία έξαρση της βίας πραγματικά, η οποία κάθε μέρα είναι σαν να κλιμακώνεται. Είχαμε, ας πούμε, στη Νέα Σμύρνη επίθεση με μαχαίρι σε 13χρονο.
1: Αν μου επιτρέπεις, Λουκία, μόνο έδωσε ανακοίνωση, ναι, ο Δήμος Νέα Σμύρνης πριν από λίγο, ναι, ναι, και αναφέρει ότι ήταν τραυματισμός.
0: Τραυματίστηκε.
1: Ήταν ατύχημα. Ναι. Επιχείρησε ο 13χρονος να μπει μέσα στον προαύλιο χώρο του γυμνασίου για να παίξει μπάσκετ, ενώ το γυμνάσιο ήταν κλειστό. Μπέρδεψε το πόδι του στα κυκλειδώματα και έτσι τραυματίστηκε. Έχει εκδώσει ανακοίνωση πριν από λίγο ο Δήμος Νέας Σμύρνης.
0: Έχουμε όμως τα άλλα δύο περιστατικά. Ναι, στη Θεσσαλονίκη μαχαίρωσαν και λίστεψαν 24χρονο, τρεις συλλήψεις. Επίσης, στο αυτόφορο λέει κληρικός που έδιρε την πεθερά του, πάλι στη Θεσσαλονίκη.
1: Είχαμε στην Εύβοια ανήλικες μαθήτριες, ξυλοκόπησε η μία την άλλη. Είναι στην ημερήσια διάταξη.
0: Είναι στην ημερήσια διάταξη, πραγματικά. Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο της Κρήτης, στη ΜΕΘ 2 ανήλικη από ατυχήματα με πατίνια. Πάλι ένα θέμα που έχουμε συζητήσει εδώ πάρα πολλές φορές. Στα Χανιά, νεκρός 92χρονος μέσα σε λίμνη αίματος δίπλα σε κουζινομάχαιρο. Δεν ξέρω τι γίνεται. Βλέπω πολύ συσσωρευμένη οργή στην κοινωνία και πολλά περιστατικά τέτοια βία.
1: Φωνάζει βέβαια ο Αντώνης Μουρτάκης. Θέλει διάλειμμα για να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Πάμε, Αντών.
2: Real FM. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
3: Σε ποιον λέγεται, παρακαλώ?
4: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
3: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
4: Μα έχει 45 βαθμούς.
5: Αντένα Πάτρας 105,3.
6: Α, το ξεχάσαμε.
7: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
6: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
7: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
6: Και τέρμα η σπατάλη.
8: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
7: V-Timer και ξένιασες.
5: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
9: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
10: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 00 84 84.
11: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σιδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
12: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους. People have repower.
13: People have repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
14: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
15: Αυτός είναι ο Real FM 90.
16: Cuando tú me miras en cada mañana siempre me sorprende.
17: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
18: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Κλειστή είναι αυτή την ώρα η δεξιά λωρίδα της Αττικής Οδού στο ύψος του κόμβου Παιανίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα μετά από μηχανική βλάβη σε φορτηγό και εκροή λαδιού. Το μήνυμα ότι η μάχη κατά της ακρίβειας συνεχίζεται και θα κερδιθεί μόνο με ρεαλιστικές πράξεις έστειλε ο Πρωθυπουργός στην πρεμιέρα της νέας ψηφιακής πλατφόρμας Πόσο Κάνει που ενημερώνει τους καταναλωτές για τις καλύτερες τιμές προϊόντων στα σούπερ μάρκετ. Εξαρθρώθηκε η κλιματική οργάνωση που φέρεται να παρέχει παράνομα υπηρεσίες συνδρομητικής τηλεόρασης με περισσότερους από 86.000 πελάτες και κέρδη τουλάχιστον 7 εκατομμυρίων ευρώ. Συνελήφθησαν 7 άτομα. Το μνημόνιο με το Ιράν δεν είναι τελικό. Αν δεν μου αρέσει η τελική συμφωνία, θα επιστρέψουμε στις βόμβες, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στη σύνοδο της G7 στη Γαλλία. Περισσότερα στο real.gr.
19: Αντένα Πάτρας 105,3.
20: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
21: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Εργοστάσιο Τέχνης. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια, Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records. Πληροφορίες 2610-223-443.
1: Που μας ακούν, αυτό που ακούσαμε και από τον συντάκτη τον Γρηγόρη Διβάνη πριν από λίγο, ότι είναι κλειστή αυτή την ώρα η δεξιά λωρίδα της Αττικής Οδού στο ύψος του κόμβου Παιανίας, το ρεύμα προς Ελευσίνα, μετά από μηχανική βλάβη φορτηγού.
0: Υπομονή όσοι μας ακούτε, υπομονή, κουράγιο, δύναμη, τα γνωστά που λέμε κάθε μισή μέρη.
1: Ευελπιστούσαμε ότι με το κλείσιμο των σχολείων θα ήταν και καλύτερη η κατάσταση στους δρόμους.
0: Δεν φαίνεται. Δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Είναι αυτό που λέει τραγούδι SOS. Υπομονή, υπομονή.

Να πούμε ότι όσοι θέλετε μπορείτε να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις για την παράσταση «Άννα τίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά» σήμερα, Τετάρτη 17 Ιουνίου στο Θέατρο Άλσος. Τι συμβαίνει όταν η αφρόκρεμα της σάτυρας, του stand-up και της κομμωδίας συναντιέται κάτω από τα αστέρια του πεδίου του Άρεως. Κορυφαίοι καλλιτέχνες όπως Θοδωρής Αθερίδης, Κατερίνα Βρανά, Χρυσίδα Γκακούτη, Λευτέρης Ελευθερίου και άλλοι, Έλενα Χαραλαμπούδη και άλλοι, μια ομάδα φύση και θέση κωμικών, ενώνουν τις δυνάμεις τους και δίνουν ραντεβού μεσοβδόμαδα, κατά καλό καιρό, για σάτυρα και γέλιο με ό,τι προκαλεί το βίο μας. Καλέστε λοιπόν τώρα στο 211-200-8200 και οι 15 πρώτοι θα κερδίσουν διπλές προσκλήσεις για τη σημερινή παράσταση, επαναλαμβάνω, στις 8.30 στο Θέατρο Άλσος.

0: Πάμε λοιπόν τώρα να καλησπερίσουμε. Την έχουμε κοντά μας την Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, την κυρία Άννα Ευθυμίου. Καλησπέρα σας, κυρία Ευθυμίου.
1: Καλό σας απόγευμα.
2: Καλησπέρα, καλό απόγευμα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε που είστε κοντά μας, έτσι να συζητήσουμε και να αναδείξουμε όλα τα θέματα, γιατί έχουμε και πολλές εδώ απορίες από τους ακροατές μας. Θέλω να ξεκινήσω όμως, κυρία Ευθυμίου, με μία έρευνα που δημοσιοποίησε σήμερα το Ινστιτούτο της ΓΕΣΕΕ, που λέει ότι το 34,5% δεν πληρώνεται υπερορίες, το 9% πληρώνεται με ρεπό και το 35,5% των εργαζομένων καλείται να δουλέψει υπερορίες τουλάχιστον μερικές φορές.
2: Ναι, δεν πληρώνεται, λέει, τις υπερορίες πόσο το 100%?
0: 34,5% δεν πληρώνεται υπερορίες. Το 9% πληρώνεται με ρεπό και το 35,5% των εργαζομένων καλείται να δουλέψει υπερορίες τουλάχιστον μερικές φορές. Ποιο είναι το σχολείο σας αυτή την έρευνα?
2: Το τελευταίο, αν αυτές οι υπερορίες πληρώνονται και είναι νόμιμες, δεν είναι, και είναι μέσα στο πλαίσιο των υπερορίων, είναι νόμιμες.
0: Ναι, αν δεν πληρώνετε το 34,5% υπερορίες.
2: Αυτό που έχουμε να πούμε είναι το εξής, ότι όντως είναι παρατηρημένο και ήταν και διαχρονικό το θέμα, ότι υπήρχε υποδηλωμένη εργασία και οι υπερορίες που γίνονταν δεν πληρώνονταν. Τώρα, τι κάναμε εμείς για να μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε αυτό, και πιστέψαμε ότι πραγματικά είναι μια πολύ σημαντική μεταρρύθμιση. Έγινε ψηφιακή κάρτα εργασίας. Η ψηφιακή κάρτα εργασίας τώρα έχει δώσει τη δυνατότητα να καταγράφονται οι υπερορίες και έχει και μετρήσιμα αποτελέσματα.
0: Άρα λοιπόν αυτό δεν είναι, επειδή ακριβώς και το έχουμε συζητήσει και μαζί αυτό, επειδή όντως υπάρχει ψηφιακή κάρτα εργασίας, από πώς γίνεται να μην καταγράφονται οι υπερορίες και να μην πληρώνονται?
2: Καταρχάς, δεν έχουν μπει όλοι οι κλάδοι αυτή τη στιγμή στην ψηφιακή κάρτα εργασίας. Έχει μπει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό εργαζόμενων, όπως είναι και ο τουρισμός και ο επισήτισμος. Δεν μπορώ να γνωρίζω τώρα τι στοιχεία χρησιμοποιήσει η έρευνα αυτή, αντιλαμβάνεστε. Αλλά αυτό που σίγουρα φαίνεται και είναι καταμετρημένο είναι ότι το 2025, σε σχέση με το 2024, δηλώθησαν παραπάνω και πληρώθηκαν 2,7 εκατομμύρια υπερορίες.
1: Κυρία Ευθυμίου, υπάρχει δυνατότητα να έρθει ο εργοδότης σε συμφωνία με τον εργαζόμενο και αντί πληρωμής να πληρωθεί, δηλαδή με ρεπό ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, με κουπόνια ενδεχομένως στην υπερορία αυτή που έχει εργαστεί?
2: Ναι, όχι. Οι υπερορίες πρέπει να πληρώνονται. Πρέπει να πληρώνονται οι υπερορίες, γιατί υπάρχει συγκεκριμένο πλαίσιο, 150 ώρες νόμιμες υπερορίες και συγκεκριμένο ποσοστό αποζημίωσης. Υπάρχει συγκεκριμένο πλαίσιο για το πόσο θα είναι, πόσο πληρώνεται η παράνομη υπερορία, αν δηλαδή υπερβεί το όριο των 150 ωρών υπερορίας. Άρα όλα αυτά είναι πολύ συγκεκριμένα.
0: Κυρία Ευθυμίου, αν κάποιος το αντιμετωπίζει αυτό, δηλαδή αν κάποιος εργαζόμενος του πει ο εργοδότης του δεν θα σου πληρώσει την υπερορία, θα πληρωθείς με ρεπό, τι τον συμβουλεύετε να κάνει? Να καταγγείλει το περιστατικό στην επιθεώρηση εργασίας, ας πούμε?
2: Να το καταγγείλει. Και η επιθεώρηση εργασίας, αυτό που έχουν δείξει οι έρευνες, τώρα ακριβώς τα νούμερα δεν τα έχω, αλλά θα μπορώ να τα έχω, γιατί δεν ήμουν έτοιμη για αυτό το θέμα, αλλά μπορώ να τα έχω τα νούμερα. Ένα, όμως, χονδρικά σας λέω, το 50% των παραβάσεων που ερευνά η επιθεώρηση εργασίας είναι ακριβώς ως προς το ωράριο και τη σωστή εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Άρα έχουμε ένα πρώτο στάδιο ελέγχου που έχουν μπει αυτή τη στιγμή στην ψηφιακή κάρτα εργασίας με την πιλωτική. Έχουν μπει και άλλες υπηρεσίες, το ανακοίνωσε η κυρία Υπουργός, η κυρία Κεραμέως πριν 10 μέρες, και άλλες υπηρεσίες, παραχής υπηρεσιών είναι κατά βάση. Άρα έχουν μπει στην ομπρέλα της ψηφιακής κάρτας εργασίας 2,5 εκατομμύρια εργαζόμενοι. Είναι σημαντικό ποσοστό αυτό. Αυτή λοιπόν, αυτό το μεγάλος αριθμός είναι διασφαλισμένος κατά το δυνατόν στο ότι θα πληρώνεται τις υπερορίες του σε περίπτωση που υπερβαίνει το νόμιμο ωράριο εργασίας του, και από εκεί και πέρα διαρκώς διευρύνεται η εφαρμογή του. Και σε δεύτερο επίπεδο έρχεται η επιθεώρηση εργασίας και κάνει τους ελέγχους αυτούς.
1: Έχουν υποβληθεί κυρώσεις, κυρία Ευθυμίου?
2: Για τους ελέγχους αυτούς βεβαίως έχει, από την επιθεώρηση εργασίας, τα πρόστιμα βεβαίως. Καταρχάς τα πρόστιμα ήταν 50 εκατομμύρια. Πάνω από 50 εκατομμύρια το 2020, την προηγούμενη χρονιά ήταν πάνω από 50 εκατομμύρια την προηγούμενη χρονιά. Αυτό σημαίνει ότι αφορά και παραβάσεις για την υποδηλωμένη εργασία, πώς ακριβώς δηλώθηκε. Εκφράστηκε, δηλαδή, όπως λέει η έρευνα, ότι υπάρχει, ναι, προφανώς υπάρχει, αλλά εμείς την αντιμετωπίζουμε. Και πολιτικά είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζεται σε τόσο σημαντικό βαθμό η υποδηλωμένη εργασία. Και αυτό δεν είναι κάτι που το λέμε απλά για να το πούμε. Είναι κάτι που προσωπικά, επειδή ρωτάω τους εργαζόμενους, μου το λένε οι εργαζόμενοι, ότι το βλέπουμε και φυσικά διασφαλίζει περισσότερο τα συμφέροντά τους. Ένα. Και δεύτερο, επειδή είχε φέρει τότε η αρχική εφαρμογή της, είχε φέρει ένα στάτους, αν θυμάστε, σε επιχειρήσεις τουρισμού επιστημικού. Τώρα που ρωτάω, δεν μου λέει κάποιος εργοδότης τέτοιων επιχειρήσεων ότι είναι κακή η ψηφιακή κάρτα εργασίας. Αυτό που εισπράττω ότι είναι ένα καλό μέτρο η ψηφιακή κάρτα εργασίας, γιατί προφανώς ενισχύει τον υγιή ανταγωνισμό.
0: Μάλιστα.
2: Μεταξύ των επιχειρήσεων.
0: Κυρία Ευθυμίου, για να προλάβουμε να συζητήσουμε και άλλα θέματα.
2: Ναι, έχουν και άλλα θέματα, ξέρω.
0: Ναι.
2: Απλά με ρωτήσατε τώρα.
0: Ναι, βέβαια.
2: Για να δώσω την
0: εικόνα. Να σας ρωτήσω κάτι. Πού βρισκόμαστε με το θέμα των συντάξεων χειρίας?
2: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή δεν έχει. Είμαστε στο σημείο που βρισκόμασταν όταν ξαναβγήκα στην εκπομπή σας.
0: Ναι.
2: Ότι είναι ότι δεν έχει επιδοθεί ακόμα η απόφαση. Σήμερα απάντησα και σε σχετική επίκαιρη ερώτηση του κ. Χριστίδη του ΠΑΣΟΚ. Και είπαμε ότι θα μας επιδοθεί, θα τη μελετήσουμε στην κατεύθυνση φυσικά να βρούμε την καλύτερη λύση, να μην περικοπούν οι συντάξεις κυρίας λόγω όρεξης τεχνικών συντάξεων.
0: Άρα εμένετε στην άποψή σας ότι αν χρειαστεί να νομοθετήσετε, θα νομοθετήσετε. Θα αναζητηθούν αναδρομικά.
2: Αν δεν γίνουν περικοπές, δεν μπορούν να αναζητηθούν αναδρομικά. Είναι εύλογο αυτό. Γιατί μόνο αν γίνουν περικοπές, τότε αναδρομικά. Άρα δεν θα γίνουν περικοπές, δεν θα αναζητηθούν αναδρομικά. Εφόσον χρειαστεί να νομοθετήσουμε, θα νομοθετήσουμε.
0: Τώρα όσον αφορά την εισφορά αλληλεγγύης, επειδή επίσης έχουμε ερωτήματα από ακροατές μας, να σας το μεταφέρω έτσι όπως το διαβάζω απέναντί μου, να σας ρωτήσουμε για την εισφορά αλληλεγγύης, αν θα συνεχίσει η κοροϊδία της κατάργησης που έχετε υποσχεθεί εδώ και 2 χρόνια.
2: Κοιτάξτε, καταρχάς η εισφορά αλληλεγγύης, επειδή και σήμερα είχα την ΑΓΕΣΕ και βρέθηκα μαζί τους, μου το θέσανε ως θέμα. Εντάξει, η εισφορά αλληλεγγύης έχει γίνει και ως νομοθετικός δικαιολογητικός λόγος, δηλαδή στην αιτιολογική της θέσπισης αυτής της φοράς αλληλεγγύης, για να μπορέσει να στηρίξει και το ασφαλιστικό σύστημα για τις επόμενες γενιές. Δηλαδή στο πλαίσιο των αρχών της διαγενειακής αλληλεγγύης. Είναι ένας σημαντικός πόρος. Αντιλαμβανόμαστε ότι δημιουργεί μια στέρηση εισοδήματος στους εργαζόμενους, στους συνταξιούχους, συγγνώμη, από μια αλφα κλίμακα και πάνω από τα 1.400 Ο ευρώ, όπως έχει τώρα τελοποιηθεί, έχει πάει παραπάνω και πάνω, με συγκεκριμένους συντελεστές που γίνεται η παρακράτηση αυτή, αλλά είναι και ένα πολύ ουσιαστικό στήριγμα στο πλαίσιο της διανοϊκής αλληλεγγύης και των επόμενων μελλοντικών γενεών, ξέρετε. Και αυτή είναι η απάντηση που δίνουμε, γιατί αυτή την απάντηση έχουν δώσει πλέον και σωρή αποφάσεων των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας.
1: Κυρία Ευθυμίου,
2: εμείς προφανώς αντιλαμβανόμαστε, για να μην αφήσω το κενό αυτό, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι τι κάνουμε για τους ταξιούχους. Προφανώς αντιλαμβανόμαστε ότι βγαίνει δύσκολα ο λογαριασμός. Γι' αυτό είμαστε εδώ και έχετε δει ότι ο Πρωθυπουργός και το Υπουργείο Οικονομικών, και εμείς σαφώς με τις πτυχές που κάνουμε, ότι προτεραιοποιούνται οι συνταξιούχοι. Δηλαδή πλέον ότι παίρνουν 300 ευρώ και έχει ανοίξει η ομπρέλα σε 1,8 εκατομμύρια συνταξιούχους και δικαιούχους επιδομάτων αναπηρίας, είναι ένα σημαντικό βήμα.
0: Και επειδή ακούμε ότι και στη ΔΕΘ, κυρία Ευθυμίου, θα δοθούν κάποια επιπλέον ωφέλη, να το πω έτσι, στους συνταξιούχους, το επιβεβαιώνεται αυτό?
2: Αυτή τη στιγμή δεν επιβεβαιώνω τίποτα, για τον απλό λόγο ότι προφανώς το Υπουργείο Οικονομικών, και έτσι είναι η διαδικασία, δεν έχουμε κάτι να πούμε διαφορετικό. Δέχεται προτάσεις από τα παραγωγικά, από τα αρμόδια υπουργεία, που πρέπει να ληφθούν, δίνεται ότι ίσως ληφθούν μέτρα, και γίνεται μια περιοριοποίηση από το Υπουργείο Οικονομικών, αναλόγως και των δημοσιονομικών δυνατοτήτων, και φυσικά τον τελικό λόγο το έχει ο Πρωθυπουργός.
1: Μας λέει, κυρία Ευθυμίου, ο φίλος μας ο Μιχάλης, ότι να σας μεταφέρουμε ότι το 90% του κτυπήματος της κάρτας είναι εικονικό. Πώς θα ελεγχθεί αυτό?
2: Ναι, όχι, δεν είναι έτσι. Ότι είναι εικονικό. Δεν το αντιλαμβάνομαι έτσι, διότι σε κάθε περίπτωση ο εργαζόμενος μπορεί να το ελέγξει μέσω της εφαρμογής, υπάρχει αντίστοιχη εφαρμογή και στο κινητό του που μπορεί να το κατεβάσει ο εργαζόμενος για να βλέπει ότι πραγματικά χτυπιέται η ψηφιακή κάρτα εργασίας.
1: Να σας πάω σε ένα άλλο κλάδο, στις τουριστικές επιχειρήσεις που βλέπουμε ότι είμαστε στην αρχή της θερινής σεζόν και πολλές αναζητούν εργασία και δεν βρίσκουν. Γιατί δεν βρίσκουν, κυρία Ευθυμίου? Γιατί δεν βρίσκουν εργαζόμενους.
2: Είμαστε ούτως ή άλλως στο σκληρό πυρήνα της ανεργίας. Είμαστε περίπου στο 8%. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει αναζήτηση, δηλαδή χρειάζονται εργατικά χέρια. Αυτό πάντοτε είναι με την προσφορά και τη ζήτηση της αγοράς εργασίας. Το τι μπορεί να κάνει το Υπουργείο τώρα σε αυτό το πλαίσιο? Αυτό που κάνει είναι η εφαρμογή Job Match, δηλαδή που μπορεί να μπει ο εργαζόμενος εκεί, να δηλώσει τη δουλειά, στον χώρο δηλαδή του τουρισμού και του ψηφισμού, γι' αυτό μιλάμε, μπορεί να δηλώσει εγώ θέλω να δουλέψω με αυτή την ειδικότητα, τάδε ώρες και να πληρώνομαι αυτό το μισθό. Από την άλλη πλευρά υπάρχει αντίστοιχη job mount business, που μπαίνουν οι εργοδότες, βλέπουν ακριβώς τι γίνεται και μέσα σε αυτό, δηλαδή τις προσφορές, το τι λένε οι εργαζόμενοι και μέσα από εκεί γίνονται ματσαρίσματα. Τα συγκεκριμένα ματσαρίσματα λοιπόν έχουν οδηγήσει στο να καλυφθούν και νέες θέσεις εργασίας και είναι αυτό που δίνει τη δυνατότητα το Υπουργείο να μπορέσουν να καλυφθούν με αυτόν τον τρόπο θέσεις εργασίας. Και θεωρώ ότι είναι μια χρήσιμη εφαρμογή, μια χρήσιμη πλατφόρμα που τα προηγούμενα χρόνια, το προηγούμενο χρόνο κατά βάση, έχει αποδώσει ουσιαστικά αποτελέσματα.
0: Κυρία Ευθυμίου, θέλω μια τελευταία ερώτηση να πάμε λίγο στα...
1: Θα μου επιτρέψεις και εμένα να κάνω μία μετά στην κυρία Ευθυμίου. Κάτι ακόμα. Κυρία Ευθυμίου, θέλω λίγο να μου σχολιάσετε το ισοζύγιο πώς έχει ανοίξει εργαζομένων συνταξιούχων. Δηλαδή βλέπουμε ότι είναι μεγάλη η απόκληση και όλο και λιγότεροι εργάζονται για να συντηρήσουν μια χώρα που το δημογραφικό πρόβλημα είναι τεράστιο.
2: Είναι πραγματικά πολύ σημαντικό.
1: Είναι ένα καυτό ζήτημα το δημογραφικό.
2: Πολύ. Το αντιλαμβανόμαστε και προσπαθούμε σήμερα να κτίσουμε το ασφαλιστικό σύστημα του αύριο. Και πάνω σε αυτό, πρώτον, τι κάνουμε? Επειδή ακριβώς πρώτον διευρύνουμε το εργατικό δυναμικό. Ένα.
1: Αυτό πολύ σημαίνει και αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης. Ότι έχει πέσει στο τραπέζι και αυτό.
2: Θα σας απαντήσω, γιατί πρέπει να κάνω γρήγορα τώρα για να σας τα πω όλα. Ένα, διευρύνουμε το εργατικό δυναμικό με ευάλωτες ομάδες, γυναίκες, νέοι, άτομα με αναπηρία, εργαζόμενοι μεγαλύτερης ηλικίας. Δύο, αντιμετωπίζουμε την ίσφορη διαφυγή με σύγχρονα μέτρα ψηφιοποίησης, όπως το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα του ΕΦΚΑ, που σε συνδυασμό με την ψηφιακή κάρτα εργασίας. Τρία, δίπλα στο διανεμητικό σύστημα, στον πρώτο πυλώνα, βάλαμε το κεφαλαιοποιητικό σύστημα, που είναι το ΤΕΚΑ, Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης, τη νέα γενιά. Μέσα λοιπόν από αυτό, το σωστό στήσιμο του είναι νέος κοινωνικός φορέας, μάλλον κοινωνικής ασφάλισης. Μέσα λοιπόν από την υπερπροσπάθεια που γίνεται για να ασφαλιστεί αυτό το ταμείο, φιλοδοξούμε ότι οι νέες γενιές θα πάρουν μεγαλύτερες επικουρικές συντάξεις. Και το άλλο που κάνουμε είναι να στήσουμε σωστά, να στηρίξουμε και να ενισχύσουμε το δεύτερο πυλώνα ασφάλισης, που είναι η προαιρετική ασφάλιση, η ταμεία επαγγελματική ασφάλιση, και για το θέμα αυτό παίρνουμε νομοσχέδιο. Θα παρουσιαστεί στο επόμενο Υπουργικό Συμβούλιο, λογικά. Οπότε θα βγει σε διαβούλευση τον επόμενο μήνα. Πώς θα μπορέσουμε να δώσουμε κίνητρα να μπουν περισσότεροι ασφαλισμένοι στα ταμεία επαγγελματική ασφάλιση. Και σε ό,τι αφορά τα όρια ηλικία, ξεκαθαρίζουμε ότι δεν πρόκειται να γίνει αύξηση των όριων ηλικία. Γίνεται ανά τρία χρόνια λοιπόν. Η τριετία που είναι να εξεταστεί είναι το 2027. Δεν πρόκειται να γίνει αυτό. Δεν πρόκειται να γίνει αυτό για δύο λόγους. Καταρχάς, τώρα ετοιμάζεται το Aging Report, αλλά τα στοιχεία που μας δείχνουν είναι δύο τα εξής. Πρώτον, ότι η μέση ηλικία συνταξιοδότησης έχει πάει πάνω, η πραγματική ηλικία συνταξιοδότησης έχει πάει πάνω από τα 66 έτη, 66 και κάτι έτη. Αυτό είναι σημαντικό σε σχέση με το πώς ήταν στο παρελθόν. Και δεύτερον, ότι το προσδόκιμο ζωής, τα απολογιστικά στοιχεία του προσδόκιμου ζωής δεν επιβεβαιώνουν τις προβλέψεις. Άρα το προσδόκιμο ζωής δεν έχει ανέβει τόσο όσο λέγανε οι αντίστοιχες προβλέψεις. Και αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν θα γίνει αύξηση οριών ηλικίας για το 2027.
1: Πολύ
0: κύριε
1: σημαντικό.
0: Κύριε Ευθυμίου, να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Καλό σας απόγευμα.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα. Γεια σας.
3: Real FM.
0: Μα γιατί δεν πάμε καθόλου.
3: Αντένα Πάτρας 105,3.
4: Η Χρυσάνθη και η Ελπίδα Γεωργιοπούλου σας προσκαλούν να ανακαλύψετε τις νέες συλλογές επίπλων και μαζί να σχεδιάσουμε το σπίτι που ονειρεύεστε. Έπιπλα κύρους. Ακτίδη Μέων 80. Τώρα ανεβαίνουμε τα σκαλιά της ευτυχίας και μοιραζόμαστε τη στιγμή με τους πρωταγωνιστές της. Κόσμημα για τον γάμο, δώρο για τον κουμπάρο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
5: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942 και στο mindsummercamp.gr.
6: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
7: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο ποροπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
8: Αυτό που είναι αληθινότερο από την αλήθεια είναι το παραμύθι. Δίνει νόημα και στην αλήθεια, αλλά και στη ζωή. Γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε στα παραμύθια. Ραπουνζέλ Coffee Spot. Κολοκοτρώνη και ρίγα φεραίου γωνία. Ραπουνζέλ. Την αλήθεια την ξέρουμε. Για ένα παραμύθι ζούμε.
9: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
10: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
9: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
10: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
9: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
10: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
9: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
10: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
9: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
11: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτου, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
12: Ο Νίκος Μπογιόπουλος καθημερινά 7 το απόγευμα με 9 το βράδυ στον Real FM 97,8.

0: 55 λεπτά μετά τις 3 Λουκία και να ενημερώσουμε τους φίλους ακροατώς ότι απομακρύνθηκε πριν από λίγο το φορτηγό όχημα που είχε υποστεί μηχανική βλάβη στην Αττική Οδό στο ύψος του κόμβου Παιανίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και είναι ανοιχτές πλέον όλες οι λωρίδες κυκλοφορίας. Ωστόσο, σημειώνονται με βάση την ενημέρωση που έχουμε από την Αττική Οδό καθυστερήσεις 15 με 20 λεπτά από τα διόδια Κοροπίου ως τον κόμβο της Κάντζας.
1: Τώρα πρέπει να βάλει ο Αντώνης το κάνει υπομονή.

0: Λοιπόν, επειδή μας στέλνετε πολλά μηνύματα για τα εισιτήρια που είπα για το θέατρο σήμερα στο πεδίο του Άρεως, για το αν ατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά, μπορείτε να καλείτε στο 211-200-8200 και οι 15 πρώτοι θα κερδίσουν για τη σημερινή παράσταση στις 8.30 διπλές προσκλήσεις.
1: Και κάπως έτσι θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τον Γρηγόρη Διβάνη. Εμείς 5 λεπτά περίπου, ναι, μετά τις 4 θα είμαστε πάλι εδώ, Λουκία.
0: Θα επανέλθουμε με τον κύριο Θεόφιλο Ξανδόπουλο να δούμε τα του ΣΥΡΙΖΑ. Ακριβώς. Το δράμα το άλλο.
2: Real FM. Η Ειρήνη Αγαπηδάκη. Στο ενώπιο σενοπείο. Η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας διηγείται την προσωπική της διαδρομή και μιλά για τις προκλήσεις στον χώρο της πολιτικής. Από τα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα στην πρώτη γραμμή της δημόσιας υγείας. Η μάχη της πρόληψης και οι πρωτοβουλίες που ανέλαβε για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας. Η Ειρήνη Αγαπηδάκη σε μια συνέντευξη για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου στο ενώπιο σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
3: Στο Xbox Αντένα Πάτρας 105,3.
4: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει

0: Διανομέα Hyundai. Πάτρα Ότο Αθανασάτου ΕΠΕ. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 49. Ή καλέστε στο 2610 424 995.
1: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
2: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
1: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
2: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
1: Οπτικά Ιατρού.
2: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
1: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
2: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
1: Τηλέφωνο 26930-24690.
2: Οπτικά Ιατρού.
1: Ό,τι εμπιστεύεστε.
3: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Γούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
4: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλαδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
6: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Intersoft One.
7: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.
8: Είμαι η Έλενα Γαβρεσέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 9 με 11 το βράδυ από τον Αντένα Πάτρας 105,3.

0: Αυτό ήταν. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
1: Κρατεί αυτή την ώρα στο Κηφισό από Νέα Ερυθρέα έως Νέα Φιλαδέλφια, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο από Ρέντι έως Αχαρνών. Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται στην κάθοδο της Κηφισίας από το ύψος του Ψυχικού έως την πλατεία Μαβίλη. Το μήνυμα ότι η μάχη κατά της ακρίβειας συνεχίζεται και θα κερδιθεί μόνο με πράξεις, έστειλε ο Πρωθυπουργός στην πρεμιέρα της νέας ψηφιακής πλατφόρμας Πόσο Κάνει, με τις καλύτερες τιμές προϊόντων στα σούπερ μάρκετ. Η κυβέρνηση ήδη έχει κάνει προσπάθειες για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και περιμένουμε να δούμε τους καρπούς, είπε στον Real FM ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Περισσότερα στο ενικός.gr. Εξαρθρώθηκε κλιματική οργάνωση που φέρεται να παρήχε παράνομα υπηρεσίες συνδρομητικής τηλεόρασης με περισσότερους από 86.000 πελάτες και κέρδη τουλάχιστον 7 εκατομμυρίων ευρώ. 7 άτομα συνελήφθησαν σε Ηράκλειο Κρήτης, Αττική, Αγρίνιο, Κέρκυρα και Σάμο, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 5 συνεργοί. Το μνημόνιο με το Ιράν δεν είναι οριστικό. Αν δεν μου αρέσει η τελική συμφωνία, θα επιστρέψουμε στις βόμβες, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στη σύνοδο της G7 στη Γαλλία. Το προσχέδιο των 14 σημείων που φέρνουν στη δημοσιότητα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης επιτρέπει στην Τεχεράνη να πουλά πετρελαϊκά προϊόντα και να αξιοποιήσει ένα αναπτυξιακό ταμείο ύψους 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων, εφόσον τηρήσει τις δεσμεύσεις για το πυρηνικό της πρόγραμμα. Σε πλήρη λειτουργία για τη θαλάσσια κυκλοφορία τίθεται από σήμερα η διόρυγα της Κορίνθου.

0: καθώς ολοκληρώθηκαν οι βασικές εργασίες αποκατάστασης και σταθεροποίησης των πρανών.
1: Χρειάζεται να είσαι
2: Αντένα Πάτρας 105,3. Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Με την Ουγγρική ΠΑΚ συγκληρώθηκε ο Παναθηναϊκός στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Πρώτο παιχνίδι θα γίνει στις 23 Ιουλίου στην Ουγγαρία και ο δεύτερος αγώνας στις 30 Ιουλίου στο Ολυμπιακό Στάδιο. Νωρίτερα ο ΠΑΟΚ στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League κληρώθηκε με τον νικητή από το ζευγάρι της Ουκρανικής Δυναμό Κιέβου με την Κλουζ από τη Ρουμανία. Πρώτο παιχνίδι στις 23 Ιουλίου εκτός έδρας και η ρεβάνς στις 30 Ιουλίου στην Τούμπα. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
4: Real Weather.
0: Άστατος ο καιρός αύριο σε ανατολική Στερεά, Εύβοια και Πελοπόννησο. Ανεμιβόρη έως 6 μποφόρ. Πρόσκαιρες νεφώσεις μετά το μεσημέρι στην Αττική με τοπικές βροχές, κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά, και τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου. Στους 31 στη Θεσσαλονίκη.
2: Αντένα Πάτρας 105,3.
7: Η πιο ολοκληρωμένη λύση στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων έχει τη δύναμη του ονόματός μας.
8: Ανδρέας Ζησιμόπουλος.
7: Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
9: Στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης με τους κορυφαίους Real FM και Αντένα Πάτρας 105,3. Μαζί για ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα.
10: Λοιπόν, επανήλθαμε εδώ 5 λεπτά μετά τις 4. Real FM 97,8. Λουκία Γκάτσου, Βασίλης Τερζάκης εδώ στα μικρόφωνα. Και κοντά μας η Δήμητρα Ιπανανού, όπως κάθε μεσημέρι. Ο Αντώνης Ομορτάκης και η Δέσποινα η Καλοχέρη. Επαναλαμβάνω τα τηλεφωνήματά σας στο 211-200-8200 και τα email σας στο στούντιο papakirialfm.gr. Εδώ θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 να σας κρατήσουμε παρέα. Να σου πω, Βασίλη, βλέπω έφυγε ο ήλιος. Γκρίζαρε, ναι, το σκηνικό.
11: Στο είπα.
10: Γκρίζαρε.
11: Ενδεχόμενος να είναι και καλύτερο να γλιτώσουμε το Σαββατοκύριακο το μπάνιο.
10: Αυτό. Ποιο μπάνιο με τους λαγοκέφαλους, τις μέδουσες, τσούχτρες,
11: καρχαρίες.
10: Τις καρχαρίες. Τώρα με αποθάρινες. Τι είναι, ποιο μπάνιο.
11: Σου είπαμε πανοπλία. Βουτάς μια και έξω είναι, δεν ξαναβγαίνεις.
10: Δεν ξέρεις από πού θα προφυλαχθείς. Τι θα πω, από τι να πρώτο προφυλαχθείς μάλλον.

0: Μήπως θες να σε ενημερώσω για τα 6 είδη λαγοκέφαλων?
1: Αυτό διάβαζα μόλις, Λουκία. Αυτό διάβαζα μόλις.
0: Γιατί θα γίνουμε.
1: Πήρες την κουβέντα από το στόμα μου, αυτό διάβαζα.
0: Εμείς οι δημοσιογράφοι, ξέρετε, καλούμαστε κατά καιρούς να γίνουμε σεισμολόγοι, περιβαντολόγοι, διεθνολόγοι.
1: Αντί να περιοριστούμε στο καθί εφόσον.
0: Ακριβώς. Τώρα θα εντρυφήσουμε και στα 6 είδη των λαγοκέφαλων. Να, ήρθε η ώρα.
1: Και το ένα είναι λίγο επικίνδυνο από τα 6.
0: Ποιο είναι, να ξέρουμε, για λέγε.
1: Α, θες να στο περιγράψω.
0: Ναι, όχι, να μου πεις ποιο είναι, γιατί εδώ βλέπω έχουν και περίεργα ονόματα. Λαγοκέφαλος του Σουέζ. Καστανόραχος λαγοκέφαλος. Βραχικέφαλος τετραόδοντας. Και νανολαγοκέφαλος. Να, θα εντρυφήσουμε τώρα και στους λαγοκέφαλους. Αυτό μας έμελε.

0: Πάμε όμως τώρα να καλησπερίσουμε. Έχουμε κοντά μας τον βουλευτή δράμας του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο. Καλησπέρα σας, κύριε Ξανθόπουλε.
1: Καλησπέρα, κύριε Ξανθόπουλε, και καλή επιτυχία στα νέα καθήκοντά σας. Και για όσους δεν ξέρουν, σας όρισε ο πρόεδρος του κόμματος, ο Σωκράτης Φάμελος, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο.
2: Ναι, ναι, στη χθεσινή συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας έγιναν κάποιες αλλαγές. Μπήκε ο Χρήστος Γιαννούλης στη θέση του Κώστα Ζαχαριάδη ως και εκπρόσωπος τύπου, και εγώ με τον Κώστα τον Μπάρκα γίνημαστε και οι νέοι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι του κόμματος. Σας ευχαριστώ πολύ για τις ασκήσεις.
0: Λοιπόν, σιδεροκέφαλος, λοιπόν.
2: Αμήν, να είστε καλά.
0: Πραγματικά, γιατί είναι μια δύσκολη περίοδος αυτή για το ΣΥΡΙΖΑ, και επειδή είστε και βουλευτής δράμας, τώρα θα μου επιτρέψετε, ζείτε ένα δράμα στο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή, κύριε Ξανθόπουλε?
2: Κοιτάξτε, είμαστε δύσκολα. Δεν πρέπει να κρυβόμαστε από την αλήθεια και από τον κόσμο που μας παρακολουθεί. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι, ξέρετε, το έχω πει και άλλη φορά, δεν είναι τι ζούμε στο ΣΥΡΙΖΑ. Το πρόβλημα είναι ότι πρέπει να υπάρξει μια ανάσα για την κοινωνία, και αυτό περνάει μέσα από την ενίσχυση της προοδευτικής παράταξης, τη συνεννόηση της προοδευτικής παράταξης μάλλον, και την ενίσχυσή της κατά δεύτερο.
0: Αυτή τη στιγμή όμως, όσον αφορά, πάμε λίγο στα του ΣΥΡΙΖΑ και θα πάμε και σε αυτό μετά, κύριε Ξανθόπουλε, γιατί αυτή τη στιγμή στο ΣΥΡΙΖΑ, από ό,τι καταλαβαίνω, υπάρχει ένα ανοιχτό μέτωπο ανάμεσα στον κύριο Φάμελο από τη μία και σε όσους υποστηρίζουν τη γραμμή του κυρίου Φάμελου, και στον κύριο Παπά, στον κύριο Πολάκη, στην κυρία Δούρου. Αναφέρω συγκεκριμένα τους συγκεκριμένους τρεις, γιατί έχουν τοποθετηθεί δημοσίως. Ας πούμε, ο κύριος Παπάς και ο κύριος Πολάκης έχουν δώσει ενός είδους τελεσίγραφο, να το πω έτσι, στον κύριο Φάμελο, να φέρει έναν οδικό χάρτη πώς θα γίνει αυτή η σύμπλευση, η συμπόρευση με την Ελλάς του κυρίου Τσίπρα. Ποια είναι η γνώμη σας?
2: Κοιτάξτε, πρέπει να πούμε τα πράγματα έχουν την εξής σειρά. Η Κεντρική Επιτροπή στις 6 Ιουνίου αποφάσισε με ευρεία πλειοψηφία να υιοθετήσει, να δεχθεί την εισήγηση της πολιτικής γραμματείας. Σε αυτήν την οποία λέει δεν πάμε αντιπαραθετικά με το εγχείρημα Τσίπρα και είμαστε δίπλα σε αυτή την προσπάθεια. Σε αυτή την απόφαση υπήρξε άλλο σχέδιο, άλλη πρόταση που την συμπέγραφαν 30 τόσα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, μεταξύ των οποίων και ο Πολάκης, ο Παπάς με την Δούρου, η οποία μειοψήφισε εμφανώς. Mm-hmm. Αυτό που λέει, και θέλω να το πω αυτό, γιατί νομίζω το δικαιούνται οι σύντροφοι, η μειοψηφία, πρόταση της μειοψηφίας, έχει και αυτή την ίδια αγωνία για την επόμενη μέρα και του ΣΥΡΙΖΑ και της ευρύτερης παράταξης. Απλώς στην πρόταση της μειοψηφίας συμπεριλαμβανόταν ένας πολύ σφιχτός οδικός χάρτης, δηλαδή να κάνουμε ένα γραπτό αίτημα σε όλους από το Βαρουφάκη μέχρι και τον Τσίπρα. Αν δεν μας απαντήσουν σε 10 μέρες, σε 15 μέρες, να πάμε το κόμμα να εκλέξει εκλογική επιτροπή, να στελεχώσει.
0: Αυτό δεν έχει όμως μία λογική, κύριε Ξανθόπουλε. Ναι. Θέλω να πω, αυτό το που έχει πει ο κύριος Φάμελος, ότι θα πάμε με την η πρώτη πρόταση, ναι, δεν πρέπει να έχει έναν ορίζοντα? Δεν έχει δηλαδή μία λογική αυτό που λέει ο κύριος Παπάς και ο κύριος Πολάκη ενδεχομένως, ότι πείτε μας, δώστε μας ένα χρονοδιάγραμμα?
1: Και να είναι ξεκάθαρο το αύριο του ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Ξανθόπουλε, να ξέρουμε θα υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ ή συμπόρευση και απορρόφηση από την Ελλάς.
2: Όχι, καταρχάς η απόφαση αυτή ήρθε τις 6 Ιουνίου, ενώ ήρθε για να απαντήσει σε δύο ζητήματα που είχαν τεθεί τότε, αν θα υπάρξει ενσωμάτωση ή αυτοδιάλυξη. Και η απόφαση είπε όχι, συνεχίζουμε κανονικά ως ΣΥΡΙΖΑ με την αυτονομία μας και την προσπάθειά μας εντός και εκτός Βουλής να αναδεικνύουμε τα προβλήματα της μεγάλης λαϊκής πλειοψηφίας. Δεύτερον, σε αυτό που λέτε, και εγώ όταν μίλησα στην Κεντρική Επιτροπή είπα ότι υπερψήφισα την πρόταση της πλειοψηφίας, αλλά είπα ότι αυτή η πρόταση έχει ημερομηνία λήξης. Απλώς όπως το θέτουν οι σύντροφοι της μειοψηφίας, ουσιαστικά προσπαθούν να εκβιάσουν καταστάσεις. Όχι να εκβιάσουν, λάθος όρος, να επισπεύσουν τις καταστάσεις. Ξέρετε, στην πολιτική ο χρόνος δεν είναι γραμμικός. Και εγώ θεωρώ ότι αυτή η πρόταση που έχουμε έχει ημερομηνία λήξης. Δηλαδή, αν δεν έχει κάποια στιγμή μια αναπάντηση από
0: την πολιτική. Ποια είναι η ημερομηνία λήξης όμως?
2: Αυτό σας λέω, στην πολιτική δεν υπάρχει γραμμική εξέλιξη του χρόνου. Θα πρέπει να εκτιμήσουμε τη δυνατότητα, το τι έχει γίνει από την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής της 6 Ιουνίου μέχρι ένα ορισμένο χρονικό διάστημα. Δούμε τι γίνεται, προχωράει αυτό, υπάρχει από την άλλη μεριά ενδιαφέρον. Δεν υπάρχει το ενδιαφέρον που υπάρχει, είναι δειλό, είναι περιορισμένο.
0: Ναι, αλλά πόσο καιρό, κύριε Ξανθόπουλε, θα εωρείστε, να το πω έτσι, γιατί εγώ νιώθω ότι εωρείται ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή.
2: Κοιτάξτε, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν εωρείται, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μια πολύ καθαρή θέση σε ό,τι αφορά την ανάγκη συνεργασίας των προοδευτικών δυνάμεων. Είναι η γραμμή που έχουμε πει, η πολιτική πρόταση που έχουμε καταθέσει εδώ και πολύ καιρό στο δημόσιο διάλογο.
0: Ναι, η οποία όμως δεν έχει βρει αποδέκτες.
2: Το ΠΑΣΟΚ επέλεξε να διεκδικήσει την πρωτιά, έστω και με μία ψήφο διαφορά. Μόνο ότι αυτό δεν επιβεβαιώνεται από καμία μέτρηση, ούτε από την προσωπική ακτινοβολία.
0: Ναι, αυτά αφορούν τα άλλα κόμματα όμως, κύριε Ξανθόπουλε. Αυτή τη στιγμή.
2: Με ποια όμως.
0: Πέραν της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, έτσι όπως το βλέπω.
2: Σε αυτό συμβεί. Από τη στιγμή. Ναι, ακριβώς. Από τη στιγμή λοιπόν που δεν έχουμε απάντηση από το ΠΑΣΟΚ επέλεξε άλλο δρόμο. Είναι αριστερά διελήθη, άρα εμείς έχουμε μία πρόταση προς τον Αλέξη Τσίπρα, στον οποίο απευθυνθήκαμε εξ αρχής. Μέχρι στιγμής ο Τσίπρας δεν απαντάει. Δεν ξέρουμε τι θα κάνει. Αλλά
0: πρέπει όμως, μισό λεπτό, λέτε μέχρι στιγμής ο Τσίπρας δεν απαντάει. Έχουν γίνει από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ οι κατάλληλες κινήσεις. Δηλαδή ο κύριος Φάμελος, εφόσον έχει δηλαδή αυτό που του ζητάνε ουσιαστικά, μίλησε με τον Αλέξη Τσίπρα.
2: Κοιτάξτε, η πρόταση απευθύνεται δημόσια και δημόσια θα απαντηθεί. Δεν θεωρώ κι εγώ ότι πρέπει να πάρεις ένα τηλέφωνο και να πάμε κάπου να τα πούμε οι δυο μας. Αυτή είναι μια δημόσια πρόταση και δημόσια απαντιέται. Ένα. Δεύτερον, θα σας απαντήσω το εξής. Με την που βγήκε η απόφαση της πολιτικής γραμματείας, αμέσως ο Γιώργος Κιακαντάρης, από τους ανθρώπους που συμμετέχουν στο εγχείρημα και συμμετείχε και στη συγγραφή της ιδρυτικής διακήρυξης, έκανε ένα σχόλιο πολύ θετικό, ότι μπράβο στο ΣΥΡΙΖΑ που δεν πάει απέναντι, είναι η ώρα να συμβλέψουμε κτλ. Άρα και μέσα στην Ελλάδα η στάση, η απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ δημιουργεί δεδομένα. Βέβαια η ανάρτηση αυτή του Σκακαντάρη κατέβηκε μετά από λίγες ώρες, αλλά σημασία έχει η πρώτη αντίδραση πώς καταγράφηκε. Άρα δεν είναι μόνο σήματα τα πράγματα. Σήμερα, κύριε Γκάτσο, η ανάγκη της κοινωνίας είναι μία. Να συνεργαστούμε για να μπορέσουμε να αποτελέσουμε το αντίπαλο δέος της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Εμείς καταβάλουμε κάθε προσπάθεια γι' αυτό. Αλλά αναλογεί και στον Αλέξη Τσίπρα να διανύσει το διάστημα που τον αφορά και να βρεθούμε κάπου στη μέση και να συναποφασίσουμε την κοινή μας προσπάθεια.
0: Κύριε Ξανθόπουλε,
1: με το χέρι στην καρδιά, κύριε Ξανθόπουλε, ποια είναι η δική σας εκτίμηση με το χέρι στην καρδιά για το αύριο του ΣΥΡΙΖΑ, πώς το βλέπετε?
2: Κοιτάξτε, αυτό που θα σε αυτή τη φάση μας απασχολεί να δώσουμε κάθε ικμάδα που έχουμε για να μπορέσουμε να πετύχουμε αυτήν τη λαϊκή απέτηση, την προοδευτική συμπαράταξη.
1: Εάν δεν επιτύχει αυτό.
2: Εάν αυτό το πράγμα θα συνεφθάμε, είμαστε κόμμα της αριστεράς, έχουμε συλλογικές διαδικασίες, θα συζητήσουμε, θα δούμε την επόμενη μέρα. Δεν μπορώ να σας πω το τι θα αποφασιστεί, γιατί είναι, πώς θα το πω...
1: Δεν θέλω να μου προβλέψετε τι θα αποφασιστεί. Εσείς... Ναι.
2: Σας είπα τη διαδικασία. Θα συναποφασίσουμε την επόμενη μέρα. Αυτή είναι η δική μου γνώμη.
0: Ο κύριος Παπάς, κύριε Ξανθόπουλε, και θέλω να μου το σχολιάσετε αυτό. Ο κύριος Παπάς σήμερα είπε ότι δεν μπορεί κάποιος να διατηρεί τον τίτλο του μέλους της πολιτικής γραμματείας και της κεντρικής επιτροπής και να έχει προεξοφλήσει τη μετακίνησή του σε άλλο κόμμα. Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις που γνωρίζετε που έχουν προεξοφλήσει. Για να το λέει αυτό ο κύριος Παπάς.
2: Ναι, άρα θα ρωτήσετε τον Νίκο.
0: Ναι. Έτσι,
2: εγώ δεν το ξέρω αυτό, αλλά σας επικαλούμε την ρητή θέση της Ελλάς και του Τσίπρα ότι δεν υπάρχουν προκρατημένες θέσεις. Mm. Τι να πιστέψω, ότι κάποιοι, ο Τσίπρας λέει άλλα και κάποιοι από τους δικούς μας λένε άλλα, δεν το ξέρω. Σας το λέω ευθέως όμως, δεν το ξέρω. Ίσως ο Νίκος να ξέρει περισσότερο, αλλά δεν νομίζω ότι ισχύει κάτι τέτοιο, με την έννοια ότι έχουμε μία διαβεβαίωση από την άλλη πλευρά ότι δεν υπάρχουν τέτοιου είδους σκέψεις.
0: Υπάρχει θέμα μομφής στον κύριο Φάμελο?
2: Δεν το έχω ακούσει από κανένα και δεν έχει νόημα. Ο Φάμελος είναι ένας πρόεδρος που εξελέγει με σημαντική πλειοψηφία πολύ πρόσφατα. Έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε στις πολύ δύσκολες συνθήκες που περνάει ο ΣΥΡΙΖΑ και δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα μομφής, γιατί δεν έχει κάνει κάποια αντικαταστατική ενέργεια, δεν έχει κάνει κάποια αντικομματική Πράξη, τι να πούμε, τι να επινοήσουμε δηλαδή για να στοιχειοθετηθεί μια πρόταση μόρφης κάτω του πρόεδρου. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ούτε το η αφορμή, αλλά κυρίως
0: αυτά τα οποία σας
2: λόγος.
0: Λένε αυτοί οι οποίοι σε ανέφερα, ο κύριος Παπάς, ο κύριος Πολάκης, ναι, η κυρία Δούρου αυτό... και ενδεχομένως αυτή η μειοψηφία, όπως είπατε, η ναι. οποία όμως αν συγκεντρωθούν οι απαιτούμενες υπογραφές, που νομίζω είναι γύρω στις 70 οι οποίες χρειάζονται, μπορεί να οδηγηθείτε σε κάτι τέτοιο, υπάρχει αυτό το σενάριο.
2: Εγώ δεν, κοιτάξτε να δείτε, σας είπα καταρχάς ότι δεν υπάρχει λόγος γι' αυτό. Δηλαδή δεν ξέρω τι μπορεί να καταμαρτυρήσει στο Σωκράτη Φάμελο που να δικαιολογήσει τη μορφή.
0: Ότι δεν φέρνει το πρόγραμμα, τον οδικό χάρτη για τη συμπόρευση.
2: Κοιτάξτε, αυτό δεν αφορά μόνο το Σωκράτη Φάμελο, αφορά και την Ελλάδα και τον Αλέξη Τσίπρα. Άμα ο άλλος δεν προσέρχεται, πώς θα το φέρω εγώ. Άλλο είναι το να. Δηλαδή, υποθέτω, όχι υποθέτω, θα κάνεις πρόταση μορφής γιατί υπάρχει μια συγκεκριμένη, ένα συγκεκριμένο παράπτωμα, υπάρχει μια συγκεκριμένη καταστρατήγηση αποφάσεων κτλ. Κτλ. Τώρα δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Δηλαδή δεν νομίζω ότι στέκει αυτό ούτε πολιτικά αλλά ούτε και τυπικά. Δεν αξίζει τον κόπο να το συζητάμε.
1: Εάν είχατε προσωπική πρόσκληση από τον Αλέξη Τσίπρα, κύριε Ξανθόπουλε, θα πηγαίνατε στην Ελλάς?
2: Όχι, καταρχάς εγώ το έχω
0: το πει σε όλους
2: πει,
0: ναι.
2: τόνους, ότι εγώ θα εξαντλήσω, με εξέλεξαν οι δραμηνές και οι δραμηνοί βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, έχω εκλεγεί τρεις φορές, θα εξαντλήσω την κοινοβουλευτική μου θητεία με τον ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά για να μην θεωρηθεί ότι υπεκφεύγω, θα έλεγα στον Αλέξη, σύντροφε Αλέξη, εμείς είμαστε όπως ξέρεις ένα κόμμα της αριστεράς και δρούμε συλλογικά. Άρα προσωπικές προσκλήσεις δεν έχει νόημα.
0: Μπορεί κύριε Ξανθόπουλε να δούμε ψηφοδέλτιο ΣΥΡΙΖΑ και ψηφοδέλτιο, δηλαδή ψηφοδέλτιο ΣΥΡΙΖΑ αυτόνομο θέλω να πω, ή αυτό έχει ξεκαθαριστεί ότι δεν πρόκειται να γίνει?
2: Κοιτάξτε, η προσπάθειά μας είναι σε αυτή τη φάση να δούμε, να εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα για να μπορέσουμε να συμπλέψουμε με την Ελλάδα και τον Αλέξη Τσίπρα και να δώσουμε επιπλέον όθηση σε αυτό το εγχείρημα το οποίο φαίνεται ότι απασχολεί και επηρεάζει τον κόσμο της κεντροαριστεράς. Άρα δεν συζητάμε για τίποτα άλλο σε αυτή τη φάση. Όλα τα υπόλοιπα θα συζητηθούν σε μια μεταγενέστερη όταν και εφόσον αυτή η προσπάθεια δεν θα έχει τελεσφορήσει.
0: Επειδή μία εκ των συνομιλητών σας κατά κάποιο τρόπο είναι και η κυρία Λούκα Κατσέλη, σήμερα τοποθετήθηκε υπέρ μια συνεργασίας της ελληνικής αριστεράς με το ΠΑΣΟΚ. Αυτό πώς το σχολιάζετε?
2: Από εσάς το ακούω, η ελληνική
0: της ελληνικής αριστερής συμπαράταξη
1: με το ΠΑΣΟΚ. Με το ΠΑΣΟΚ λέει ότι μπορεί να βοηθήσει η πρώην υπουργός. Ναι, μπορεί να βοηθήσει η πρώην υπουργός στις προγραμματικές συγκλήσεις, ανέφερε.
2: Εντάξει, μου φαίνεται ότι το έχει απαντήσει το ΠΑΣΟΚ αυτό, αφού λέει ότι είναι
0: ότι θα πάμε μόνοι. Καταλαβαίνω τι λέτε.
2: Με μία ψήφο διαφορά, καταρχάς μου λέτε να σχολιάσω κάτι που αφορά δύο άλλα κόμματα. Έτσι, και δεν έχω και ούτε και νομιμοποιούμε.
1: Αφορά δύο άλλα κόμματα, αλλά το ένα από αυτά τα κόμματα τίνεται χείρα συνεργασίας εσείς, κύριε Ξανθόπουλε.
2: Εμείς ναι, τίνουμε, αλλά μου λέτε κάτι που είπε η κυρία Κατσέλη.
0: Μην βρεθείτε τελικά να συνεργάζεστε και με το ΠΑΣΟΚ. Αυτό λέω,
2: αλλά από τη στιγμή που το ΠΑΣΟΚ έχει πει ότι θα είμαστε πρώτοι έστω και μία, ο στόχος είναι να είμαστε πρώτοι έστω και με μία ψήφο διαφορά, δεν ξέρω τώρα αν υπάρχει έδαφος.
0: Κύριε Ξανθόπουλε, μία τελευταία ερώτηση. Πέραν των συνεργασιών, των παρετήσεων και όλων αυτών, υπάρχει και ένα κόμμα από πίσω, ένα κόμμα με σφραγίδα, με ακίνητα κτλ. Τι θα γίνουν όλα αυτά?
2: Μα κοιτάξτε, αυτά παραμένουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Κανείς δεν είπε. Σε αυτό απαντάει η απόφασή μας. Δεν μιλάμε ούτε για αναστολή λειτουργίας, ούτε για ρευστοποίηση, ούτε για ενσωμάτωση στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ κανονικά εξακολουθεί να υπάρχει. Με την κεντρική του επιτροπή, με τον πρόεδρό του, με τα σύμβολά του, με την κοινοβουλευτική του ομάδα. Δεν τίθεται θέμα λοιπόν ούτε για τα περιουσιακά στοιχεία, ούτε για τους εργαζόμενους, για την Αυγή.
0: Αυτό θέλω να πω για τα μέσα του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Αυτά όλα συνεχίζουν και υπάρχουν γιατί υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν τίθεται κάποιο θέμα για αυτά όλα, γιατί σας λέω, προϋπόθεση είναι το απαντήσαμε αυτό, ο ΣΥΡΙΖΑ εξακολουθεί και λειτουργεί και υπάρχει.
1: Και να κλείσουμε με ένα σύντομο σχόλιο, κύριε Ξανθόπουλε, από εσάς για τον κύριο Κασελάκη.
2: Τι να πω, ο Στέφανος Κασελάκης επέλεξε έναν δρόμο προς το κέντρο, δεν είναι στο βεληνικές μας και στην πολιτική μας πρόταση. Δεν το συμπεριλαμβάνει, διότι είναι σε άλλο πολιτικό χώρο. Άλλο τι να πω.
0: Ευχαριστούμε κύριε Ξανθόπουλε για την ειλικρίνεια. Να είστε καλά, να είστε καλά. Κύριος Θεόφιλος Ξανθόπουλος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ.

0: Λοιπόν, ελάτε τώρα να σας πάμε ένα ωραίο ταξιδάκι. 5 μέρες στο Hydra Beach Resort για μια τετραμελή οικογένεια από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό, από το Manesis Travel. Λοιπόν, Hydra Beach Resort στην Ερμιόνη, στα μέρη μου. Γιατί είμαι από εκεί, να το λέμε και αυτό. Για μια τετραμελή οικογένεια. 5 μέρες σε ένα από τα κορυφαία all-inclusive resorts της Πελοποννήσου. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία φιλοξενίας. Παραλία μπροστά στο ξενοδοχείο. Εντυπωσιακή Infinity Pool με θέα στον Αρκοσαρονικό. Εξαιρετικές γαστρονομικές επιλογές. Επίσης, στα δώρα μας, διπλό στρώμα profile από την GrecoStrom και 5 διπλά εισιτήρια από την SeaJets για να ταξιδέψετε στις Κυκλάδες. Λοιπόν, όλα αυτά για να πάρετε μέρος, μπαίνετε στο real.gr, βρίσκετε το Real Player και η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.
1: Εδώ έχω και τα ονόματα όσων κέρδισαν τις 15 διπλές προσκλήσεις. Ωστόσο, πρέπει να πάμε σε σύντομο διάλειμμα, σε δελτίο ειδήσεων, σε τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά
0: θα σας ανακοινώσουμε ποιοι είναι οι τυχεροί.
2: Real FM. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
3: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
4: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
3: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
4: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
3: Εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησης.
5: Αντένα Πάτρας 105,3.
6: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
7: Και κάβολο.
6: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
8: Έξοδος 33.
6: Και στο relos.gr.
9: Αγάπη μου, θέλω στρώμα.
10: Πάρε στρώμα.
9: Ναι, αλλά τι στρώμα.
10: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
9: Θέλω στρώμα. Στρώμα The Original.
11: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
12: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610-270-449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
13: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
14: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
13: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
14: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
13: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
14: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
13: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
14: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
13: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
15: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γαλλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
16: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
15: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
16: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
15: Τηλέφωνο 2610-640-657.
16: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
15: Στάνταρ καθαρά.
17: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
18: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
17: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
18: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
19: Αρτοζαχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
5: Αντένα Πάτρας.
7: ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.
8: Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atengo, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
20: Track Service Goose Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
8: Δείτε μας και στο goosegroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Goos με κάπα.
21: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
22: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
21: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
23: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
24: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων αυτή την ώρα στον Κηφισό από Νέα Ερυθρέα έως Περιστέρη και από Πειραιώς έως Αχαρνών. Πολύ αυξημένη κίνηση στην Ποσειδόνος από Γλυφάδα προς Άλιμο, στην Κηφισίας από Ψυχικό προς Αλεξάνδρας και στην άνοδο της Βασιλίσσης Σοφίας προς Κηφισίας. Το μήνυμα ότι η μάχη κατά της ακρίβειας συνεχίζεται και θα κερδιθεί μόνο με πράξεις, έστειλε ο Πρωθυπουργός στην πρεμιέρα της νέας ψηφιακής πλατφόρμας Πόσο Κάνει, με τις καλύτερες τιμές προϊόντων στα σούπερ μάρκετ. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που φέρεται να παρήχε παράνομα υπηρεσίες συνδρομητικής τηλεόρασης με περισσότερους από 86.000 πελάτες και κέρδη τουλάχιστον 7 εκατομμυρίων ευρώ. Συνελήφθησαν 7 άτομα. Το μνημόνιο με το Ιράν δεν είναι οριστικό. Αν δεν μου αρέσει η τελική συμφωνία, θα επιστρέψουμε στις βόμβες, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στη σύνοδο της G7 στη Γαλλία. Περισσότερα στο real.gr.
25: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
24: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 31 βαθμοί Κελσίου, 26 στη Θεσσαλονίκη, 27 στο Γήθιο.
26: Midea.
27: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
26: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
27: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
26: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
27: Αισθάνεσαι σπίτι.
26: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: 33 λεπτά μετά τις 4. Πήγε 4.
1: Πήγε 4. Τι 4, 4,5 και. Είδες πόσο γρήγορα περνάει η ώρα με μένα.
0: Και βέβαια. Και ευχάριστα. Και ευχάριστα γιατί σκαμπανεβαζόμαστε από την αρχή της εκπομπής. Αν θα πας για μπάνιο το Σαββατοκύριακο με τους λαγοκέφαλους ή όχι.
1: Αλλά έχουμε τώρα άλλα. Έχουμε να ανακοινώσει τώρα τους τυχερούς. Για να
0: ανακοινώσει. Ναι, βέβαια, γιατί περιμένουν. Είναι ο Αντώνης Δραμπάτζος, η Άννα Πανοπούλου, ο Λάμπρος Αρκάδας, η Χρυσούλα Παπαδημητρίου, ο Ιωάννης Ζαχαρόπουλος, η Ελένη Γκαγκανάσιου, η Γεωργία Δάνδουλα. Επιτρέψτε μου αν τονίζω σωστά. Θάνος Παπαθανασίου, Χριστίνα Τζιβίτζη, Αμαλία Δραμπατζάνου, Νικόλαος Λούρδης, Νέλη Κουμπαρούλη, Γεωργία Νανοπούλου, Ελένη Σκάμαλη και Βασιλική Ανανιάδου.
1: Εσείς λοιπόν είστε οι τυχεροί που κερδίζετε διπλές προσκλήσεις για την παράσταση σήμερα. Άννα, τίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά στο πεδίο του Άρεος. Στο θέατρο Άλσος που βρίσκεται στο πεδίο του Άρεος. Λοιπόν, πάμε τώρα όμως να καλησπέρα και να την ευχαριστήσουμε πολύ που είναι κοντά μας, την κυρία Χαρά Χιόνι, δικηγόρο και διδάκτορα νομικής, ειδική σε θέματα έμφυλης βίας. Καλησπέρα σας, κυρία Χιόνι.
2: Καλησπέρα και σε εσάς.
0: Καλό σας απόγευμα και να ανοίξουμε αυτό το μεγάλο κεφάλαιο, κυρία Χιόνι. Να δούμε πώς έχει ανοίξει και πώς θα κλείσει, πώς μπορεί να κλείσει αυτό.
2: Δυστυχώς βλέπουμε ότι μετράμε ήδη την 7η γυναικοκτονία για φέτος. Πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι ένα υπαρκτό πρόβλημα, είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο. Δεν είναι μόνο οι γυναίκες που χάνονται, είναι όλο το οικογενειακό σύστημα που καταστρέφεται. Έχουμε παιδιά στα νοσοκομεία, παιδιά χωρίς γονείς αυτή τη στιγμή.
1: Παιδιά ορφανά.
2: Παιδιά ορφανά. Και είναι ένα υπαρκτό πρόβλημα και να σκεφτούμε και πόσες γυναίκες βρίσκονται σε μια κατάσταση φόβου με κακοποιητές μέσα στο σπίτι που τους λένε κοίτα τα ίδια θα πάθεις.
1: Κυρία Χιόνι, από τη στιγμή που η τελευταία γυναικοκτονία η γυναίκα ήταν αστυνομικός, ο σύζυγός της επίσης αστυνομικός και από τότε που έγινε αυτό και μαθεύτηκε, αυτό που είναι στα χείλη πολλών γυναικών με τις οποίες έχω συνομιλήσει είναι αν δεν μπορούσε να υπερασπιστεί η αστυνομικός στη ζωή της που ήταν εγώ τι μπορώ να κάνω.
2: Καταλαβαίνω πολύ, πολύ καλά το ερώτημά σας. Το ζήτημα είναι το εξής, το ότι κάποιος είναι αστυνομικός ή δικηγόρος ή γιατρός ή ψυχολόγος δεν σημαίνει ότι μπορεί να αντιληφθεί και ότι είναι εκπαιδευμένος να καταλάβει τα σημάδια. Χρειαζόμαστε εκπαίδευση τόσο των στελεχών της αστυνομίας αλλά και του κοινού.
1: Υποτίθεται, κυρία Χιόνι, όμως, συγγνώμη που σας διακόπτω, ότι αυτό το κράτος έχει αρχίσει να το κάνει. Μετά τη δολοφονία, την γυναικοκτονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων, υποτίθεται ότι, να το πω έτσι, υποτίθεται και το τονίζω το υποτίθεται, ότι το νερό είχε μπει στο αυλάκι κατά κάποιο τρόπο. Ότι τα στελέχη της αστυνομίας, τουλάχιστον έτσι μας λένε οι αρχές, έχουν αρχίσει εκπαιδεύονται, ότι σε κάθε αστυνομικό τμήμα υπάρχουν συγκεκριμένα στελέχη τα οποία είναι εκπαιδευμένα. Αυτό πιστεύετε ότι ισχύει ή ότι δεν ισχύει και ότι είμαστε ακόμα πολλά βήματα πίσω?
2: Σίγουρα η εκπαίδευση είναι κάτι συνεχιζόμενο και η εκπαίδευση, ξέρετε, δεν είναι πηγαίνω, κάνω ένα σεμινάριο στους ανθρώπους που με ακούν ή δεν με ακούν και πιστεύω ότι είναι εκπαιδευμένοι. Η εκπαίδευση έχει πάρα πολλά κομμάτια και σίγουρα η εκπαίδευση των στελεχών της ελληνικής αστυνομίας δεν πρέπει να περιορίζεται στα μεγάλα αστικά κέντρα.
1: Σαφώς, γιατί το έγκλημα το τελευταίο, η τελευταία γυναικοκτονία έγινε στη Δράμα. Και το θέμα είναι αν το θύμα και τα θύματα γενικά στις μικρές κοινωνίες, να το πω έτσι. Πρώτα απ' όλα, οι μικρές κοινωνίες όπως γνωρίζουμε όλοι, γνωρίζουν, να το πω έτσι. Γιατί είναι μικρές κοινωνίες και σίγουρα γνωρίζουν περισσότερο.
0: Γνωρίζουν όμως εκ των προτέρων και όχι εκ των υστέρων.
1: Άρα τι θα συμβουλεύατε, κυρία Χιόν, τι θα συμβουλεύατε πρώτα απ' όλα τις γυναίκες που μας ακούνε τώρα και μπορούν να βρίσκονται σε μια τέτοια κατάσταση, σε μια κατάσταση φόβου, σε μια κατάσταση που νομίζουν ότι απειλείται η ζωή τους, τι θα συμβουλεύατε?
2: Πρώτα απ' όλα να μην εμπιστευτούν αυτό που ξέρετε πολλές γυναίκες που έχουν δημιουργήσει οικογένεια με ανθρώπους. Βλέπουν τα σημάδια, αλλά κάπως αισθάνονται ότι δεν θα συμβεί το κακό, δεν θα φτάσουμε μέχρι εκεί. Είναι ένας άνθρωπος με τον οποίο έχω ένα, δύο παιδιά, τρία παιδιά, και ότι δεν θα συμβεί. Αυτό είναι λάθος. Αν ξεκινήσουν τα σημάδια, είναι κάτι το οποίο θα οδηγήσει σε μια κλιμάκωση. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε εκ των προτέρων αν η κλιμάκωση αυτή θα φτάσει μέχρι τη γυναικοκτονία, αλλά σίγουρα θα υπάρξει κλιμάκωση. Να ζητήσουν άμεσα βοήθεια και να εμπιστευτούν τους ειδικούς. Όταν ο ειδικός τους λέει ότι πρέπει να φύγουν, να φύγουν. Να το κάνουν το βήμα. Αυτό όμως ξέρετε.
0: Άρα το πρώτο είναι να απευθυνθούν σε ειδικό και να γνωστοποιήσουν μια κατάσταση που βιώνουν και ό,τι τους συμβουλεύσει ο ειδικός μας, λέτε, κυρία Χιόνι.
2: Κοιτάξτε, το πρώτο απ' όλα είναι να συνειδητοποιήσουν τον κίνδυνο στον οποίο βρίσκονται. Γιατί πολλές γυναίκες δεν το συνειδητοποιούν. Τον ειδικό δεν τον λέμε έτσι, τον λέμε για να συνειδητοποιήσουν την κατάσταση. Και ότι η κατάσταση είναι μια κατάσταση την οποία δεν μπορούν να διαχειριστούν μόνες τους. Και ότι ο χρόνος μετράει αντίστροφα όταν ξεκινήσει η κατάσταση αυτή να μπει. Πρέπει επίσης ως κράτος να υπάρχουν καμπάνιες να ενημερώσουμε τις γυναίκες, να ενημερώσουμε τις κοινωνίες για το πότε η κατάσταση είναι επικίνδυνη. Η κατάσταση γίνεται επικίνδυνη και το βλέπουμε σε όλες τις περιπτώσεις τις τελευταίες, όταν ξεκινάει η διάσταση, όταν ανακοινώνεται ο χωρισμός. Από το σημείο αυτό και μετά ο έλεγχος χάνεται.
1: Δηλαδή μέχρι τότε, αλλά πολλές φορές έχουμε δει ότι και μέχρι τότε, δηλαδή τα θύματα μπορούν να βρίσκονται σε κίνδυνο. Δεν είναι μόνο το θέμα της διάστασης. Ποια είναι αυτή, κατά τη γνώμη σας, η λεπτή γραμμή που χωρίζει τον ενδυνάμει γυναικοκτόνο από τον άνθρωπο ο οποίος απλά, από τον κακοποιητή, να το πω έτσι.
2: Βλέπουμε ότι η περίοδος της διάστασης είναι ένα λεπτό σημείο που μπορεί μια συμπεριφορά να κλιμακωθεί. Αυτό που θα έλεγα σε όλες τις γυναίκες εκεί έξω είναι ότι με την πρώτη φορά που θα υπάρξει κακοποιητική συμπεριφορά, να αντιληφθούν ότι βρίσκονται σε μια κακοποιητική σχέση και να φύγουν από
1: αυτή.
0: Κυρία Χιόνι, επιτρέψτε μου να ορίσουμε λίγο τι σημαίνει κακοποιητική συμπεριφορά για να αποσαφινιστεί και στις ακροάτριές μας αυτή τη στιγμή.
2: Κοιτάξτε, η κακοποίηση έχει πάρα πολλές μορφές.
0: Γιατί είναι και η λεκτική, είναι και η σωματική. Έχουμε πολλές μορφές, όπως μας είπατε, κακοποίησης. Ποια είναι λοιπόν αυτή που θα πρέπει να κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου, ότι πρέπει να απομακρυνθώ?
2: Η στιγμή αυτή που η συμπεριφορά ενός ανθρώπου που γνωρίζουμε αρκετό καιρό διαφοροποιείται. Σίγουρα όταν μιλάμε για... Καμία γυναίκα δεν πρέπει να υφίσταται λεκτική κακοποίηση. Αυτό είναι δεδομένο.
1: Μπορεί να είναι και η λεκτική κακοποίηση,
2: σαφώς,
1: δηλαδή.
2: Η λεκτική κακοποίηση είναι και η απειλή. Το θα σε σκοτώσω, το θα σε βρουν νεκρή. Είναι μια μορφή λεκτικής κακοποίησης. Είναι όμως πάρα πολύ σοβαρή. Αυτό θέλω να καταλάβουμε, ότι δεν είναι λόγια αυτές οι απειλές. Δεν είναι κούφια λόγια όταν λέγονται από έναν άνθρωπο.
1: Γιατί μπορεί να γίνουν πράξη.
2: Ακριβώς.
1: Ναι. Κυρία Χιόνι, κάτι επίσης το οποίο με απασχολεί, το θέμα του μιμητισμού. Δηλαδή όταν αυτά παίρνουν διάσταση, δηλαδή εμείς ας πούμε στα μέσα που το συζητάμε ανοιχτά, το συζητάμε
0: το
1: τώρα μαζί σας, το προβάλλουμε, μπορεί κάποιος εν δυνάμει γυναικοκτόνος αντί να τον αποτρέψει αυτό να τον ενθαρρύνει?
2: Κοιτάξτε, αυτό θέλει πάρα πολύ μεγάλη μελέτη για να καταλάβουμε το πώς αντιδρούν αυτοί οι άνθρωποι. Το πρόβλημα το οποίο έχουμε είναι ότι το φαινόμενο δεν το μετρούσαμε παλαιότερα. Υπήρχαν αυτά τα λεγόμενα εγκλήματα πάθους, αυτά που βγαίνανε στην επικαιρότητα, αλλά δεν έχουμε πραγματικές μετρήσεις για το τι γινότανε. Με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να μην μπορούμε να εκτιμήσουμε αν πραγματικά υπάρχει αυτό το φαινόμενο του μιμητισμού. Mm-hmm. Σίγουρα οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι προβαίνουν σε αυτές τις πράξεις δεν το κάνουν μόνο από μιμητισμό. Είναι μια μακρά διαδικασία.
1: Καλά, σίγουρα. Απλά λέω μήπως είναι μια διάσταση κι αυτή. Ή επειδή βλέπουν ότι πολλές φορές μπορεί να πέφτουν στα χαμηλά ή να βγαίνουν στα 15 χρόνια, παραδείγματος χάρη. Μήπως λένε στο μυαλό τους, να, εφόσον, γιατί να μην το κάνω κι εγώ.
2: Σίγουρα υπάρχουν και αυτά. Επίσης υπάρχουν και πολλοί που πιστεύουν ότι θα ξεγελάσουν το σύστημα απονομής ποινικής δικαιοσύνης με κάποιες ιστορίες, οι οποίες μπορούν να φτιάξουν, με ένα σενάριο το οποίο θα μπορούσαν να δώσουν. Σαφώς υπάρχουν και αυτά τα πράγματα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να δούμε, πώς θα πρέπει να προβάλλονται τέτοια περιστατικά. Από την άλλη, και η προβολή τους είναι σημαντική για να καταλάβουμε ότι είναι υπαρκτά.
1: Ναι.
2: Γιατί αποτελούν ένα υπαρκτό πρόβλημα, το οποίο θα πρέπει να αποτελέσει ένα καμπανάκι κινδύνου για τις γυναίκες, για τις οικογένειές τους και για το κοινωνικό περιβάλλον. Γιατί πολύ σωστά είπατε ότι στις μικρές κοινωνίες όλοι ξέρουν.
1: Να.
2: Και όλοι φέρουν και μια ηθική ευθύνη, να το πω.
1: Ακριβώς, γιατί η σιωπή είναι συνενοχή. Έτσι
2: ακριβώς.
1: Δεν είναι, κυρία Χιόνι? Θεωρείτε ότι η ποινικοποίηση του εγκλήματος, δηλαδή αν μπει ο όρος γυναικοκτονίας στον ποινικό κώδικα, θα βοηθήσει?
2: Κοιτάξτε, συμβολικά σίγουρα. Από την άλλη, αν με ρωτάτε πραγματικά αν το να μπει μια διάταξη θα λύσει το πρόβλημα, η απάντηση είναι όχι.
1: Ναι.
2: Χρειάζεται ένα πραγματικό σχέδιο πρόληψης διάχυσης πληροφοριών, εκπαίδευσης της κοινωνίας, εκπαίδευσης των παιδιών, εκπαίδευσης όλου του κοινωνικού περίγυρου να καταλάβει ότι αυτό αποτελεί ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να σταματήσουμε.
1: Ναι. Και είδαμε και στην περίπτωση την τελευταία ότι τα λεγόμενα ψυχομετρικά τεστ τα οποία κάνει η αστυνομία απέτυχαν παταγωδώς.
2: Χρειάζεται πραγματικά μια επανεξέταση όλου του πλαισίου, να υπάρχει μια σοβαρή προσπάθεια. Αυτό εννοώ ότι δεν αρκεί μια διάταξη. Δεν θα λύσει το πρόβλημα. Το πρόβλημα δεν λύνεται με μια διάταξη. Σίγουρα είναι συμβολικά σωστό, θα μετριέται περισσότερο και ούτω καθεξής. Αλλά από την άλλη, βλέπουμε ότι έχουμε απαρχαιωμένα ψυχομετρικά τεστ, ένα γραφειοκρατικό σύστημα απέναντι στο πώς προστατεύουμε τις γυναίκες πρακτικά, στο πώς προστατεύουμε και τα παιδιά, τα οποία είναι θύματα όλων αυτών των ιστοριών. Mm. Γιατί και τα παιδιά αυτά, τι θα απογίνουν, δεν υπάρχει ούτε το τι θα συμβεί μετά.
0: Κυρία Ακριβώς. Χιόνι, μια κακοποιητική συμπεριφορά προϋπάρχει ή δημιουργείται ανάλογα με τις συγκυρίες?
2: Μια κακοποιητική συμπεριφορά προϋπάρχει και μεταβάλλεται ανάλογα με τις συγκυρίες, θα έλεγα εγώ. Ότι ποιοτικά υπάρχει, μπορεί να είναι οικονομική βία, μπορεί να είναι λεκτική, μπορεί να είναι μια υποτίμηση, η οποία κάποια στιγμή, ανάλογα με το τι θα συμβεί στην οικογένεια και σε σχέση εκείνη την
0: περίοδο, στην επιφάνεια
2: θα βγει στην επιφάνεια και θα κλιμακωθεί. Αυτό είναι το καμπανάκι, αυτή είναι η λεπτή γραμμή, η κλιμάκωση.
1: Πρέπει να πιστέψουν δηλαδή τα θύματα και οι γυναίκες που βιώνουν αυτό ότι δεν πρόκειται να αλλάξει προς το καλύτερο. Δηλαδή ότι όση αγάπη ενδεχομένως ή δεν ξέρω τι άλλο έχουν στο μυαλό τους να δώσουν σε αυτόν τον άνθρωπο, δεν πρόκειται να τον αλλάξει, έτσι δεν είναι?
2: Δεν είναι ζήτημα αγάπης, είναι ζήτημα ασφάλειας πλέον. Δεν αλλάζουν οι άνθρωποι οι οποίοι φτάνουν σε αυτό το σημείο του να εγκληματούν. Το να αλλάξουν και το να... Είναι κάτι το οποίο είναι δικό τους και μακάρι όταν θα φύγουν οι γυναίκες από εκεί, οι άνθρωποι αυτοί να δουν τι έφταξε και γιατί οδηγήθηκαν σε αυτό. Αλλά πρώτα απ' όλα δεν είναι το να αλλάξουμε για να βοηθήσουμε τον άλλον άνθρωπο, είναι να βοηθήσουμε τον εαυτό μας και την οικογένειά μας.
1: Κυρία Χιόνι, έχει να κάνει όμως και με νοοτροπίες ενδεχομένως πατριαρχικές, οι οποίες είναι ενσταλαγμένες, να το πω έτσι, στην ελληνική κοινωνία όλο αυτό?
2: Σίγουρα. Και το βλέπουμε ειδικά στις μικρές κοινωνίες, ότι οι γυναίκες είναι αυτές που θα πρέπει να κρατήσουν το σπίτι τους, να κάνουν υπομονή, να ανεχθούν κάποιες συμπεριφορές συχνά. Σίγουρα όλα αυτά τα πράγματα είναι πράγματα που κρατάνε οι γυναίκες σε σχέσεις και που τις οδηγούν στο να δίνουν επίστοση χρόνου, το οποίο όμως αυξάνει δραματικά τον κίνδυνο.
0: Και αποβαίνει σε βάρος τους στην τελική.
2: Ακριβώς. Σε βάρος της ζωής τους.
0: Ακριβώς. Ναι,
1: εγώ θέλω να κρατήσω αυτό που είπατε, ότι η έμφυλη βία είναι μια διαφορετική κατάσταση και επειδή είναι μια διαφορετική κατάσταση θέλει και νέους τρόπους αντιμετώπισης ολιστικά πλέον.
2: Ακριβώς.
0: Και θέλει να ανοίξουν και τα στόματα, κυρία Χιόνι.
2: Πρέπει να ανοίξουν τα στόματα και πρέπει να κατανοήσουμε όλοι ότι μας αφορά όλες και όλους.
1: Ναι. Και ότι η κοινωνία αυτή τη στιγμή ουσιαστικά πρέπει να αφυπνιστεί. Γιατί πραγματικά είναι αυτό που είπατε. Μετράμε 7 γυναίκες νεκρές στο τελευταίο χρονικό διάστημα.
2: Ακριβώς.
1: Κυρία Χιόνι, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Πραγματικά ευχαριστώ πολύ
0: σας
1: για τη
0: ευχαριστούμε
1: συζήτηση.
0: Θερμά.
1: Να είστε καλά.
3: Real FM.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
6: Online.
5: Ναι.
6: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
5: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
6: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
5: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
7: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
9: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
8: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
10: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
11: Νιάου.
10: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
12: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
10: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
12: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. All Win. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της All Win. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
14: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
15: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
16: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
17: Τρουφαλντίνο
16: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
18: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
19: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Λοιπόν, πολλοί επιχειρηματίες και νέοι επαγγελματίες αναρωτιούνται πώς μπορούν να κάνουν το βιογραφικό ή την επιχείρησή τους να ξεχωρίσει. Η απάντηση βρίσκεται στις σωστές πιστοποιήσεις. Ο φορέας πιστοποίησης PAS προσφέρει πιστοποιήσεις με εγκυρότητα και διαφάνεια, τόσο για προσωπικές δεξιότητες, όσο και για τις διαδικασίες μιας επιχείρησης. Μια πιστοποίηση που ενισχύει την αξιοπιστία, δημιουργεί επαγγελματικές ευκαιρίες και λειτουργεί ως πραγματικό διαβατήριο για την εξέλιξη. PAS και προχωράτε μπροστά με αποδείξεις. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pas.edu.gr ή καλέστε στο 210 49 33 538.

0: Λοιπόν, και επειδή πλησιάζουμε σιγά σιγά προς το Σαββατοκύριακο, εντάξει, έχουμε ακόμα να σας, για το ταξίδι σας είπα και για τα δώρα μας.
1: Αποφάσισες για τον μπάνιο?
0: Για τον μπάνιο, όχι, δεν έχω αποφασίσει ακόμα. Με αυτά που μου είπες, με έχεις αποκαρδιώσει εντελώς και δεν με βλέπω να πηγαίνω
1: εγώ
0: πουθενά.
1: Εγώ ή τα ψαράκια.
0: Εσύ που μου είπες για τα ψάρια, τέλος πάντων, και για τα υπόλοιπα, και για τις μέδουσες και για τα όλα.
1: Έχουμε άλλο ένα χαστούκι στην Τουρκία, να μου επιτρέψεις να το πω, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Διαπιστώνει οπισθοδρόμηση της γειτονικής μας χώρας στους δημοκρατικούς θεσμούς.
0: Αλήθεια, μα γιατί είναι τόσο δημοκρατική στην Τουρκία? Πού το βλέπεις εσύ αυτό?
1: Πού το βλέπεις
0: εσύ στην Τουρκία να μην είναι δημοκράτες?
1: Ο Ιμάμογλου ακόμα μέσα είναι.
0: Και θα παραμείνει. Τι σου κάνει εντύπωση?
1: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην έκθεσή του επικρίνει παράλληλα την Άγκυρα για το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας και τις παραβιάσεις των κυριαρχικών δικαιωμάτων Ελλάδος και Κύπρου.
0: Πάλι καλά. Ακούσαμε. Γιατί...
1: Δεν υδρώνει το αυτί του Σουλτάνου.
0: Γιατί μέχρι τώρα κοιμότανε. Εντάξει, καλό είναι αυτό. Ξύπνησε από τη χειμερή ανάρκητο. Ποιο είπε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είπε.
1: Ναι. Και γίνεται και ειδική αναφορά στις παραβιάσεις του ελληνικού εναερίου χώρου και στην πολιτική εργαλειοποίηση του συστήματος Ναύτεξ. Όπως αναφέρει η έκθεση που διαβάζω αυτή την ώρα.
0: Να και ένα καλό νέο, λοιπόν. Λοιπόν, και όπως είπα, επειδή πλησιάζουμε προς το Σαββατοκύριακο και επειδή το Σαββατοκύριακο μπορεί να πάτε, παρά τις προβλέψεις εδώ του Βασίλη για τους λαγοκέφαλους και όλα αυτά, να κάνετε μπανάκι, μπορείτε να πάρετε μαζί τη Real News που έχει πάρα πάρα πολύ πλούσια ύλη, εννοείται, αποκλειστικά ρεπορτάζ και τα λοιπά.
1: Να ξαπλώσετε στην παραλία και να διαβάσετε την εφημερίδα.
0: Δεν χρειάζεται να κολυμπήσετε, μπορείτε να ξαπλώσετε.
1: Με τόσους κινδύνους να ελοχεύουν μέσα στη θάλασσα.
0: Μπορείτε να κάτσετε στην ξαπλώση. Πλώστρα σας εκεί στην πετσετούλα σας κάτω, ό,τι θέλει ο καθένας, και να πάρει τη Real News μαζί, που αυτό το Σαββατοκύριακο έχει μαζί και το InStyle και το Drive με νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμό από το Rally Ακρόπολης, και Building Technology and Sustainability, δηλαδή ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν και ανακαινίζουν, και φυσικά όπως κάθε Κυριακή δωροεπιταγές από το Παντού App.
1: Είχες, δεν είχες, με κράτησες 3 ώρες στον αέρα να σου κάνω παρέα.
0: Πέρασες ωραία μαζί μου.
1: Πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
0: Θα το επαναλάβεις.
1: Αναλόγως.
0: Τι εννοείς? Γιατί τα λες αυτά, δεν πέρασες ωραία μαζί μου?
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Έτσι, μπράβο, και εγώ μαζί σου.
1: Και είχατε εκλεκτούς καλεσμένους.
0: Έτσι. Όπως κάθε μέρα, διότι μας τους κλείνει και μας φροντίζει να μας τους έχει εδώ η Δήμητρα Πανανού. Και την ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό.
1: Και τους ήχους να ευχαριστήσουμε τον Αντώνη Μορτάκη, άψογος.
0: Εννοείται. Πώς σε λέει, παιδί μου, στον Νίκο Στραβελάκη, στο γελαστό παιδί. Έτσι, του το έχει κολλήσει.
1: Στο τηλεφωνικό,
0: η Δέσποινα, η Καλοχέρη, το άλλο μας γελαστό παιδί, εγώ θα πω. Και λοιπόν, να σας
1: ακολουθήσει λίγο δελτίο ειδήσεων Ελένη Κατσαμπέκη στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM. Αμέσως μετά.
0: Ποιος ακολουθεί? Γιώργος Παγάνης, Γιώργος Κουδαλάκης, και αργότερα ο Νίκος Μπογιόπουλος. Από εμένα, τη Λουκία Τιγκάτσου, και σήμερα εκτάκτος το Βασίλη Τερζάκη, τον οποίο ευχαριστώ πολύ που έμεινε εδώ να μου κάνει παρεούλα. Βασίλη μου.
1: Έτσι. Αντένα Πάτρας 105,3.
2: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM, ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM, η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
3: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
4: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι, ανανεωμένο, σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα

0: Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, Rooftop Bar. Ήρων Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400. Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
1: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
0: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
1: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
0: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλ 64 Πάτρα.
1: Τηλέφωνο 2610 5274 16 και στο www.dertinis.gr.
0: Η κορυφαία επιλογή.
2: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
3: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
4: Καλωσορίσατε, έβιβαλε ο κόσμος και τρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
5: No habla español.
4: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
5: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
4: Τα λέω ότι πεις καλά. Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
6: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
7: Η Intervet ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή. Και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
9: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφή. Η ιαπωνική τεχνολογία Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: Εδώ είμαστε στο μέσο της εβδομάδας, κυρίες και κύριοι, αγαπημένα
1: καλώς
0: μου παιδιά.
1: Καλώς τους.
0: Τετάρτη 17 του μήνα, 17 Ιουνίου.
1: 17 Ιουνίου, βέβαια.
0: Έτσι ακριβώς. Εμβιβαλίκος μας και τραμάδος εδώ, στη θέση μας, στο πόστο μας. Έχω να σε χτυπήσω αλίπητα.
1: Αχ, όχι, δεν θέλω.
0: Αλίπητα όμως.
1: Μην με ξεκινάς, παιδί μου, μέσω της εβδομάδας και θα με χτυπήσει.
0: Για να σου περάσει.
1: Πώς έρχεται αυτό το πράγμα.
0: Είναι αυτό που ρωτάς, ρε παιδί μου. Θέλεις πρώτα τα κακά νέα ή τα καλά νέα.
1: Θέλω να συζητήσω μαζί σου κάτι το οποίο
0: τα
1: θα με συγχύσει.
0: Τα κακά νέα τώρα για να πάμε μετά στα καλά νέα μέσα, μέσα στο δύο ώρα της εκπομπής. Έτσι, βγήκε το νούμερο των πλουσίων για το 2025. Τις προηγούμενες μέρες. Έτσι, έχουμε πλέον 17 Ιούνιου, καιρός ήταν να μάθουμε τι γίνεται με τους πλούσιους. Είχα μια αγωνία, ρε παιδί μου. Πόσοι είναι οι εκατομμυριούχοι σε όλο τον κόσμο, διαβάζω εδώ. 25,3 εκατομμύρια πάνω στη γη. Περιουσία συνολικά των πλουσίων. 98,3 τρισεκατομμύρια. Τρισεκατομμύρια είναι άπιαστο το νούμερο, έτσι.
1: Βλέπεις, απέχω από κάθε σχολιασμό. Δηλαδή, δεν γίνεται να μου ξεκινάς την εκπομπή της Τετάρτης, έτσι.
0: Έτσι την ξεκινάω, γιατί μετά θα ηρεμήσουμε, πιστεύω. Έτσι. Το 25 είχαμε τη μεγαλύτερη αύξηση πλουσίων.
1: Δεν σε χαιρετάει αυτός ο άνθρωπος. Σου πετάει κατευθείαν εκεί πέρα και τους πλούσιους.
0: Ναι.
1: Είχαμε καλά.
0: Το 25, λέω ξανά, είχαμε τη μεγαλύτερη αύξηση πλουσίων από το 2018. Δεν έχεις αγωνία. 7,9% αύξηση των πλουσίων μέσα στο 25. Οι περισσότεροι είναι Κίνα και Ιαπωνία. Εδώ είμαστε φτωχάτζα. Έτσι, στην Ευρώπη. Μην νομίζεις. Τα νέα είναι ακόμα πιο ευχάριστα για αυτούς που κατέχουν από 30 εκατομμύρια και πάνω. Αυξηθήκαν μέσα στο 25 9,2%. Δεν μπορώ. Δεν έχουμε και κάμερα να δείτε η Εύη πως είναι. Έτσι σαν να κλαίει η μάνα μου στο μνήμα που λέμε.
1: Δεν μπορώ, αρνούμε, δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία.
0: Με αυτά τα υπέροχα.
1: Το ξέρουμε, παιδί μου, εμείς γίναμε πιο φτωχοί και κάποιοι άλλοι έχουν γίνει
0: πολύ πιο πλούσιοι.
1: 100% πιο πλούσιοι, άσε εμείς.
0: Λοιπόν, εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Μείνετε κοντά μας, θα περάσουμε.

0: Το 2007, ο γερουσιαστής της Νεμπράσκα, Ernie Chambers, είχε υποβάλει μήνυση κατά του Θεού στην εισαγγελία της Ομάχα.
1: Εντάξει, τώρα έχει ξεφύγει.
0: Ο ενάγων ήθελε, λέει, να στριμώξει νομικά τον εναγόμενο, εκδίδοντας περιοριστικά μέτρα εναντίον του. Και αυτό για τις τόσες φυσικές καταστροφές που προκαλεί ή επιτρέπει να συμβαίνουν. Και μάλιστα τον είχε κατηγορήσει και για το κακούργημα ότι δεν κάνει τίποτα για να σταματήσει τις τρομοκρατικές απειλές.
1: Μάλιστα.
0: Ο μηνυτής, ο οποίος είπαμε είναι γερουσιαστής, έτσι, δεν είναι κάποιος ο οποίος περπάταγε στον δρόμο και του ήρθε.
1: Ναι.
0: Ισχυρίστηκε,
1: είναι σε μόνο το πρόβλημα,
0: πως είχε προσπαθήσει πολλές φορές να επικοινωνήσει με το Θεό για αυτά τα θέματα, αλλά δεν του έδωσε την προσοχή που ζητούσε.
1: Ναι, να του κάνει μήνυση και γι' αυτό, θα έλεγα.
0: Λοιπόν, ο Chambers ξεκαθάρισε πως δεν είχε καμία πραγματική νομική προσδοκία στη δίκη με το μεγάλο δύναμο και είπε ότι όλη αυτή την ιστορία την έκανε για να δείξει πόσο επιπόλαια υποβάλλονται οι μηνύσεις αριστερά και δεξιά. Παρόλα αυτά όμως, παρότι κέρδισε τη δημοσιότητα και έγινε ντόρος, δεν την απέσυρε αυτή τη μήνυση, η οποία μάλιστα έγινε και δεκτή από το δικαστήριο.
1: Θέλει να το προχώρησε ο άνθρωπος γι' αυτό, θέλει να τα αποδείξει όλα. Για να το φτάσει μέχρι τέρμα.
0: Για να πάμε στο τυπικό της διαδικασίας, η δίκη δεν πραγματοποιήθηκε. Όχι γιατί απορρίφθηκε ως γελία από το δικαστήριο, αλλά για τη λεπτομέρεια ότι ο Θεός δεν έχει μόνιμη διεύθυνση κατοικίας, άρα δεν μπορούσαν να του επιδώσουν την εκκλήση.
1: Μια χαρά.
0: Κατάλαβες τώρα που είναι το πρόβλημα.
1: Το εντοπίσανε, πιστεύω. Όλα τα άλλα βαίνουν καλώς.
0: Έλα, Κοσμό, πες μου, εσύ που θες να κάνεις μήνυση.
1: Εγώ ξέρω πάρα πολλές γυναίκες π.χ. που θα θέλουν να κάνουν μήνυση στο Θεό.
0: Γιατί?
1: Για δικούς τους λόγους.

0: Σε λίγο διάλειμμα έρχεται το πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Έτσι, με πολύ χαρά. Και θα επιστρέψουμε εδώ για το δεύτερο ημίωρο για σήμερα.
1: Εννοείται.
0: Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας μπορείς. Εσύ αγαπητέ ακροατά και ακροάτρια, μπορείς να μας βρεις στο Facebook γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Επιβαλή ή Κοσμάς Κατραμάδος.
1: Εκεί μας βρίσκεται, στέλνετε μηνύματα, αιτήματα φιλίας και όλα όσα θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας.
0: Μουσική, διάλειμμα και επιστροφή εδώ, μη φύγει κανείς.

0: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
1: Μπαταρία ζητάς! Στον Φλωράτο να πας!
2: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
3: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
3: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
2: Οπτικά ιατρού.
3: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
2: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
3: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
2: Τηλέφωνο 2693-024690.
3: Οπτικά ιατρού.
2: Ό,τι εμπιστεύεστε.
4: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000.
5: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942-919090 και στο
6: Αντένα 105,3.
7: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
8: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
7: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
8: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
7: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή είναι τόσα πολλά.
8: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
7: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
8: Έτσι.
7: Πολλά φιλιά.
9: Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
10: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
11: Ιντερνετ δεν ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή. Και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
13: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφή. Η ιαπωνική τεχνολογία Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: Δεύτερο ημίωρο Τετάρτης, εδώ είμαστε. Επιστροφή μετά το διάλειμμα για τις διαφημίσεις. Έτσι.
1: Δύσκολη μέρα μου ξεκίνησε. Γενικά από την αρχή μου το πήγες τρένο.
0: Θα πάει καλά όμως στη συνέχεια. Έτσι κι αλλιώς ελληνικό καλοκαίρι είναι αυτό.
1: Τετάρτη λοιπόν σήμερα, 17 Ιουνίου, και έχει έρθει η ώρα να ρίξουμε τη ματιά μας στο παρελθόν. Τι συνέβησαν σήμερα σε τούτο εδώ τον κόσμο? Το 1885 το άγαλμα της ελευθερίας φτάνει στο λιμάνι της Νέας Υόρκης ως δώρο των Γάλλων προς τους Αμερικανούς. Το 1937 ο καθηγητής πανεπιστημίου και διαπρεπής φιλόλογος Ιωάννης Σικουτρής κατηγορείται ως άθεος για τη μετάφραση του Συμποσίου του Πλάτωνα. 1961 εγκαινιάζεται το νέο τουριστικό ξενοδοχείο της Πάρνηθας Μον Παρνές από τον Υπουργό Προεδρίας Κωνσταντίνο Τσάτσο, παρουσία του Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραμανλή. 1964 διακόπτεται στο 115ο λεπτό της παράτασης ο αγώνας Παναθηναϊκού Ολυμπιακού για το κύπελλο Ελλάδας. Εξαγριωμένοι φίλαθλοι και των δύο ομάδων, οι οποίοι πιστεύουν ότι ο αγώνας είναι στημένος, καταστρέφουν ολοκληρωτικά το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. 1972, πέντε άντρες συλλαμβάνονται την ώρα που προσπαθούν να τοποθετήσουν σύστημα παρακολούθησης στο εκτελεστικό γραφείο του Δημοκρατικού Κόμματος στο κτίριο Watergate της Ουάσιγκτον. Το σκάνδαλο που ακολουθεί έχει ως αποτέλεσμα την παρέτηση του Προέδρου Νίξον το 1974. 2012, η μεγάλη άνοδος της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ και η μεγάλη πτώση του ΚΚΕ ήταν τα κύρια χαρακτηριστικά των βουλευτικών εκλογών στην Ελλάδα. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα, 17 Ιουνίου.

0: Υπάρχει ένα δημοτικό σχολείο στη ΣΥΠΑ όπου τα παιδιά διδάσκονται κανόνες καλής συμπεριφοράς.
1: Πού είναι αυτό το σχολείο?
0: Στη ΣΥΠΑ, στο Γκρίνβιλ της Νότιας Καρολίνας.
1: Εκεί που βγαίνουν τα όπλα χοντρά, έτσι.
0: Εκεί λοιπόν μαθαίνουν πώς μπορούν να είναι gentleman και gentlewoman, πώς να σέβονται τους άλλους και να τους συμπεριφέρονται όπως θα ήθελαν να τους συμπεριφέρονται και εκείνοι. Να αγαπάς τον εαυτό σου, να τον αποδεχθείς και να μην αφήσεις κανέναν να μπει εμπόδιο σε αυτό. Είναι οι βασικές θέσεις, μπορούμε να πούμε, του συγκεκριμένου μαθήματος. Η ομάδα συναντιέται κάθε δύο Παρασκευές και παίρνει μαθήματα κανονικής ζωής από τον καθαρισμό μιας γειτονιάς μέχρι το πότισμα των λουλουδιών. Δύο φορές το χρόνο οι μαθητές απολαμβάνουν και γκουρμέ γεύμα με τρία πιάτα. Και μαθαίνουν πώς μπορούν να χρησιμοποιούν σύμφωνα με το savoir vivre τα κουτάλια, τα πιρούνια, τις σωστές διατάξεις κτλ. Οι μαθητές δηλώνουν ότι είναι πολύ ευχαριστημένοι με όλα αυτά που μαθαίνουν. Και μάλιστα υπάρχουν και κάποιες δηλώσεις ότι έμπλεκα πολύ, είχα συχνά φασαρίες μαθητής του σχολείου, αλλά από όταν άρχισα αυτό το συγκεκριμένο μάθημα άρχισα να νιώθω καλύτερα, ενώ έχουν βελτιωθεί και οι βαθμοί μου.
1: Ναι. Εντάξει, κάνει μια προσπάθεια.
0: Μαθαίνει.

0: Να,
1: είναι αυτές οι συζητήσεις που γίνονται εκτός μικροφώνου, παιδιά, πολλές φορές.
0: Είναι εκτός μικροφώνου και εκεί θα παραμένουν.
1: Δεν θα μπορούσαν βέβαια να ακουστούν στο μικρόφωνο, γιατί καταλαβαίνετε μετά θα μας
0: κλείνανε.
1: Μπορούμε
0: να κάνουμε μια μεταμεσονύχτια εκπομπή.
1: Μια μεταμεσονύχτια.
0: Ναι.
1: Αμέ.
0: Να το συμφωνήσουμε με το σταθμό.
1: Ναι. Και έχουμε να πούμε εκεί, καταλαβαίνετε. Τα σύστριγκλα. Αν θέλετε λοιπόν να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να μας βρείτε στα προφίλ μας στο Facebook Κοσμάς Κατραμάδος ή Έβιβαλη με λατινικούς χαρακτήρες. Εκεί, εκεί τα λέμε.
0: Εκεί μας βρίσκεται.
1: Τώρα πάμε όμως σε...
0: Έχουμε διαλυματάκι τώρα που
1: έρχεται.
0: Έτσι, να κλείσουμε την πρώτη ώρα. Βεβαίως.
1: Και επιστρέφουμε με τα δικά.
0: Έχουμε και δεύτερη ώρα.
1: Εννοείται.

0: το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
1: Αυτοκίνητο. Ανταλλακτικά. Ανδρέας. Δεν είναι quiz, είναι η λύση για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά.
0: Προτάσεις που ενδιαφέρουν.
1: Αυτοκίνητο. Ανταλλακτικά. Ανδρέας. Δεν είναι quiz, είναι η λύση για μεταχειρισμένα.

0: 357 και στο helga.gr.
1: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@pavlakarathanasis.gr.
2: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Αιτώλο, Ακαρνανία, Ηλία, νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614 00 0595.
3: Τέλα Χαΐας.
4: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
3: Τέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
5: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι. Ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου. Στη Συνοικία Διάκου. Με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
3: Αντένα 105,3.
6: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
7: Έχει βάλει εδώ κρυσμάς και δραμάδες εδώ.
6: Έχω
7: μετά θα πάνε
6: εκστασιαστεί.
7: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
6: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
7: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
6: Εξαιρετικό.
7: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
6: Τι λέρε.
7: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
8: Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
9: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
10: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
12: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: Δεύτερη ώρα μαζί, εδώ είμαστε. Καλώς ορίσατε καινούριοι καινούριοι στην παρέα μας.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Αχα, στη δεύτερη ώρα για σήμερα. Επιβαλή, Κόσμος και Δαρμάδος εδώ. Όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, δύο ώρες.
1: Είναι η κατάσταση, καταλαβαίνω.
0: Έχουμε πολλά να πούμε και να ακούσουμε. Πάμε σε μουσικούλα. Και εδώ είμαστε για περισσότερα. Καλώς ορίσατε.

0: Ζητήσουμε για το ροκ ζουκ.
1: Θέλει. Ναι, άμα θέλει, οκ, να το δεχτώ. Δεν έχω πρόβλημα. Λοιπόν, έχω ένα σούπερ μάρκετ μπροστά μου. Ολάκερο, να σου το πω.
0: Δικό σου.
1: Όχι.
0: Όπα.
1: Είναι ένα σούπερ μάρκετ στην Αυστραλία, στο Κένσινγκτον της Αυστραλίας, το Oz Harvest Market. Άνοιξε με σκοπό να μειώσει την απώλεια του πεταμένου φαγητού από 10 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως στα 8 δισεκατομμύρια. Ο άνθρωπος που το τρέχει το συγκεκριμένο θέλει να αξιοποιήσει μεγάλη ποσότητα από τα τρόφιμα τα οποία σε άλλη περίπτωση θα πήγαιναν χαμένα. Τα τρόφιμα προσφέρει το κατάστημα στους πελάτες ποικίλουν από κρουασάν και ψωμιά, φρέσκα λαχανικά και φρούτα μέχρι τυποποιημένες τροφές εντός ημερομηνίας λήξεως, όπως είναι οι κονσέρβες, οι ξηροί καρποί κτλ. Διατίθενται βασικά προϊόντα υγιεινής όπως οδοντόκρεμες και σαμπουάν, αλλά και άλλα παρόμοια είδη. Η πραγμάτια του καταστήματος προέρχεται κυρίως από δωρεές μεγάλων σούπερ μάρκετ που προορίζουν αυτά τα προϊόντα για απόσυρση, γιατί μπορεί να βρίσκονται κοντά στην ημερομηνία λήξης, αλλά και δωρεές άλλων ανθρώπων. Γι' αυτό και ενδιαφέρουν τα προϊόντα.
0: Έτσι μοιάζει.
1: Στο περίπου.
0: Ίδια στρατηγική είναι, ίδια πράγματα, ίδιοι κανόνες.
1: Και έχει και την αναλογή λογική, καθώς οι πελάτες του πληρώνουν όσα θέλουν και μπορούν.
0: Ναι.
1: Για να μην πηγαίνει τίποτα χαμένο.
0: Μάλιστα. Εντάξει, είναι λίγο. Αυτό ξέρεις, έχουμε φτάσει βέβαια σε ένα σημείο το οποίο είναι και πολύ ωραίο. Αυτά τα πράγματα να αυξάνονται. Ενώ τα παντοπολία ή τα σούπερ μάρκετ τώρα, στην προκειμένη περίπτωση, με τα λιγμένα.
1: Δεν έχει λιγμένα.
0: Ναι, κοντά στη λήξη τους.
1: Μπορεί να λήγουν σε ένα μήνα, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Και από το σούπερ μάρκετ να τα βγάζουν για να τα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Στείλουν πίσω, κατάλαβες.
0: Ναι, ναι. Τα οποία ξαναγίνονται, έτσι.
1: Ναι. Οπότε είναι κινήσεις. Εγώ δεν τις βρίσκω κακές.
0: Κακές δεν τις λες. Αλλά δεν τις λες και καλές για μένα.
1: Είναι στο κλίμα των ημερών. Δεν μπορούμε να το αρνηθούμε.
0: Αυτό το κλίμα των ημερών είναι που μας έχει φάει.
1: Αλλά από την άλλη θα πω ότι μακάρι τέτοιες κινήσεις να τις βλέπουμε.
0: Όταν συζητάς συνέχεια αυτά τα πράγματα, το κλίμα των ημερών, ας πούμε, στην προκειμένη περίπτωση, τι γίνεται στο τέλος? Το αποδέχεσαι. Ότι συμβαίνει και αυτό. Ότι συμβαίνει και αυτό. Παλιά θα ήταν μια είδηση. Σε λίγο καιρό μπορεί να μην είναι καν είδηση. Κάτι τέτοιο.
1: Να είναι καθημερινότητα εννοείς.
0: Βέβαια. Αλλά όμως έτσι πέρασε. Ότι γίνεται καθημερινότητα. Από το πες-πες. Κάτι μένει που λέμε.
1: Καλά, εντάξει. Ο στόχος εδώ δεν είναι το να το κάνουμε πιο εύκολο στον κόσμο να το αποδεχτεί. Εμείς το αναφέρουμε επειδή είναι μια ωραία κίνηση για να μην πάει τίποτα χαμένο.

0: αν έρθετε στο στούντιο ποτέ, αν σας βγάλει ο δρόμος και μας βρείτε, έτσι, μπορεί και να ακούσετε και κάτι. Βέβαια θα ντρεπόμαστε τώρα. Να πω.
1: Με έχεις εμένα για άνθρωπο που ντρέπεται.
0: Σε ακροατή ή ακροάτρια. Ας πούμε μπροστά, εντάξει, λίγο κρατιέσαι.
1: Παιδί μου, τέτοιες γνώσεις είναι για να μοιράζονται.
0: Αν είναι για γνώσεις, ναι, βεβαίως.
1: Δεν πρέπει να τις κρατάς κρυφές.
0: Λοιπόν, τελευταίο διάλειμμα, προς τα εκεί πηγαίνουμε. Θυμίσου ότι η επικοινωνία μαζί μας υπάρχει, αλλά μέσω Facebook. Εύκολος τρόπος, όπου και να είσαι.
1: Βεβαίως.
0: Μπορείς να μας μιλήσεις και βέβαια χωρίς να γίνεις φίλος, αλλά ίσως να μην το δούμε αμέσως το μήνυμά σου. Ας πούμε, εγώ έχω βρει ένα μήνυμα από τον Απρίλιο.
1: Αυτό
0: την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν, τι να απαντήσεις τώρα.
1: Παλιά μηνύματα και λες τώρα τι να πω.
0: Λοιπόν, μουσική, διάλειμμα και επιστροφή εδώ για το τέλος.

0: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
1: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι. Ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
2: Κονιτσιουά.
3: Η Χρυσάνθη και η Ελπίδα Γεωργιοπούλου σας προσκαλούν να ανακαλύψετε τις νέες συλλογές επίπλων και μαζί να σχεδιάσουμε το σπίτι που ονειρεύεστε. Έπιπλα Κύρους. Ακτίδη νέων 80.
4: Τώρα επισφραγίζουμε τη λάμψη του μαζί που νικάει τον χρόνο. Κόσμημα για την επέτειο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
5: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
6: Αντένα 105,3.
7: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
8: Όχι, όταν
7: είναι...
8: θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
7: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
8: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
7: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
8: Εσύ κάτω την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ο Βήχας μου.
9: Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
8: Μα το λες τόσο διεκτά.
10: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
11: Ιντερνετ δεν ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή. Και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
13: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφή. Κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: Τελευταίο ημίωρο, εδώ είμαστε. Καλώς ορίσατε.
1: Εδώ, τελευταίο ημιωράκι για μας.
0: Επιβαλίκος μας Κατραμάδος, όπως λοιπόν, κάθε μέρα εδώ.
1: Δεν ξέρω αν άκουσες για ένα πρόστιμο μαμούθ, το οποίο επιβλήθηκε σε ένα σουβλατζίδικο της Κρήτης.
0: Τι έγινε?
1: Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων έκανε έλεγχο, καθότι διαπιστώθηκε μη έκδοση λιανικών αποδείξεων. Το πρόστιμο ξεπερνά τα 6 εκατομμύρια ευρώ. Σε έλεγχο που έγινε σε αυτό το μαγαζί, διαπιστώθηκε ότι δεν είχαν εκδοθεί τουλάχιστον 15.919 αποδείξεις, με τους υπολογισμούς να καθορίζουν την καθαρή αξία στα 70.743 ευρώ και το ΦΠΑ στα 15.141,56 ευρώ, δηλαδή σύνολο 85.884,90. Η αρχή αυτή, η ανεξάρτητη του ελέγχου, αναφέρει ότι η επιχείρηση είχε υποπέσει άλλες δύο φορές σε παρόμοιες παραβάσεις και καταλήγει σε ένα πρώτο διαπιστωτικό πρόστιμο μαμού των 6.367.600 ευρώ. Στο σημείο αυτό να αναφέρουμε ότι ο φορολογούμενος μπορεί να καταθέσει παραστατικά ως δικαιολογητικά, καθώς και να επιδείξει μια συμμόρφωση, μειώνοντας σε ένα σημαντικό βαθμό το πρόστιμο.
0: 6 εκατομμύρια, όσο και να το μειώσει, έχει τελειώσει η ζωή του ανθρώπου.
1: Πραγματικά.
0: Έτσι. Να σου πω. Αν κάτι από όλα αυτά είναι λογικό, ό,τι να πω.
1: Να σου πω κάτι, ούτε αυτός είναι λογικός. Δηλαδή, όταν φτάνεις, ας πούμε, να μην έχουν εκδοθεί 85.884 ευρώ.
0: Αυτό πώς το τσεκάραν ακριβώς? Έψαξαν 85.000 πελάτες υποτιθέμενο. Πάντως 6 εκατομμύρια ή 1 εκατομμύριο ή 2 εκατομμύρια είναι... Δεν είναι πρόστιμο. Απλά δεν θα το πληρώσει. Δεν πρόκειται να τα πάρουν δηλαδή τα λεφτά.
1: Πρόστιμο θα ήταν, ξέρω εγώ, ένα πρόστιμο 150 χιλιάρικα.
0: Και πάλι πολλά μου φαίνονται για την εποχή μας.
1: Πολλά μεν για την εποχή μας, αλλά σε αντιστοιχεία με το ποσό που αναφέρεται.
0: Να πω.
1: Γιατί είναι σε σημασμένος, άλλες δύο φορές τον έχουν πιάσει.
0: Ναι, είναι και αυτό. Μάλιστα, τι να πω. Παράλογο. Ξέρεις, δεν απαντάει, άρα λογικό.

0: Λοιπόν, σου έχω έρευνα.
1: Για λέγε.
0: Για το πόσο συχνά σκέφτεται η μέση γυναίκα το σεξ.
1: Α, μάλιστα. Για να δούμε.
0: Η έρευνα των ψυχολόγων πραγματοποιήθηκε σε Πανεπιστήμιο του Οχάιο σε 238 φοιτητές και έδειξε πως οι γυναίκες σκέφτονται το σεξ κατά μέσο όρο 18,6 φορές.
1: Το χρόνο.
0: Α, δεν νομίζω.
1: Τι φορές, την ημέρα εννοεί.
0: Την ημέρα.
1: Ναι. Εντάξει. Καλές είναι. Σχεδόν, άμα πεις ότι κοιμάται κιόλας ο άνθρωπος, είναι μια φορά την ώρα, ας πούμε, σίγουρα.
0: Στα πλαίσια της έρευνας ζητήθηκε από τους σπουδαστές ηλικίας 18 με 25 ετών να καταγράψουν πόσες φορές την ημέρα σκέφτονται το σεξ, το φαγητό και τον ύπνο. Mm-hmm. Οι γυναίκες λοιπόν βγαίνει ότι σκέφτονται το φαγητό κάθε 62 λεπτά και τον ύπνο κάθε 72. Οι άντρες από την άλλη έχουν το φαγητό πολύ συχνότερα στο μυαλό τους, κάθε 38 λεπτά και τον ύπνο κάθε περίπου μισή ώρα. Τέλος, η έρευνα έδειξε...
1: Το σεξ, πως... κάθε πότε το έχουν οι άντρες.
0: Ήτανε πιο πολύ στις γυναίκες αστείες. Η έρευνα έδειξε πως το 59% των γυναικών φαντασιώνονται κατά τη διάρκεια της πράξης κάποιον πρώην σύντροφό τους, ενώ το ποσοστό των ανδρών υπολογίστηκε στο 48%. Τι είναι αυτό, παιδιά, τι γίνεται με τους πρώην, τι πράγμα είναι αυτό, γιατί?
1: Συγγνώμη, την ώρα που το κάνουν οι άντρες σκέφτονται την πρώην τους, εννοείς?
0: Ναι.
1: Το μισό.
0: Ναι, το 48% των
1: ανδρών. Μα είναι δυνατόν τώρα αυτό?
0: Και το 59% των γυναικών.
1: Και όταν πάνε στον επόμενο ή στην επόμενη σκέφτονται πάλι τον πρώην.
0: Τι, αυτό είναι...
1: Η μισή, έτσι, είναι μεγάλο νούμερο το μισή.
0: Είναι τεράστιο νούμερο, πραγματικά.
1: Εντάξει, εκεί δηλαδή, τα παρατάω, δηλαδή.
0: Γιατί?
1: Γρήγορα να πάει στον επόμενο και να σκέφτεται εμένα, ξέρεις.
0: Για κάποιο λόγο έγινε πρώην ο άλλος ή η άλλη.
1: Ναι, αλλά όμως το σεξ είναι σεξ, δεν αλλάζει.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, κάνε φόκους στον άνθρωπο που έχεις εκείνη την ώρα.
1: Κοίτα,
0: στο κρεβάτι.
1: Πολλές φορές, το ξέρεις κι εσύ αυτό, έτσι, τις περισσότερες φορές δεν χωρίζεις γιατί δεν κάνει ο άλλος καλό σεξ. Χωρίζεις για κάτι άλλο, το οποίο έχει ακόμα και για κέρατο.
0: Έτσι, όλες οι περιπτώσεις είναι.
1: Ναι, αλλά το σεξ είναι σεξ. Αν ο άλλος κάνει πολύ καλό σε σχέση με τον νυν, ό,τι και καλό παλικάρι να είναι ο νυν, έχει στο νου σου στον πρώην που έκανε καλό σεξ.
0: Την ώρα, ρε παιδί μου.

0: Αυτό ήταν τέλος για σήμερα.
1: Γεγονός.
0: Έτσι, όσον αύριο αφορά αυτούς όμως... τους κανόνες και τους νόμους που βγαίνουν. Ναι. Τους περνάνε έτσι, με αυτόν τον τρόπο. Γιατί τώρα, ας πούμε, εσύ λες, δεν τρέχει και τίποτα. Γιατί τώρα δεν σε ελέγχει κανείς. Και λες, εντάξει, τι αστειότητα είναι αυτή. Σε λίγο όμως, που θα γίνουν όλα ηλεκτρονικά και θα σε ελέγχει το ρομπότ, θα έχει βάση ο νόμος.
1: Και εγώ δεν το δέχομαι το ρομπότ.
0: Εσύ δεν το δέχεις, θα το δέχεται το κράτος που θα σου στέλνει ηλεκτρονικά το πεσκέσι μετά. Λοιπόν, α, και κάμε με τα σκουπίδια, δεν λέγαμε κάποια στιγμή ότι θα φορολογούμαστε ανάλογα με τα σκουπίδια.
1: Με τα απορρίμματά μας.
0: Δεν ξέρω αν έχεις ακούσει ανακοινώσεις και διάφορες συζητήσεις. Εξελίσσεται αυτό, εξελίσσεται. Το πάνε αργά αργά γιατί έχουμε φάει πολύ πακέτο στην Ελλάδα. Οπότε σου λέει και άλλο πακέτο τόσο γρήγορα. Λοιπόν, αύριο εμείς εδώ με διάφορα νέα από το σεξ. Όπως κάθε Πέμπτη, σεξο Πέμπτη.
1: Από όλα θα έχει ο Μπαξέ.
0: Να είστε καλά, να βουτάτε, δεν ξέρω και εγώ, στην πανιέρα. Διάβαζα εδώ ένα...
1: Μπορεί ο καθής.
0: Από τον τοίχο, πόσα μπάνια έχεις κάνει φέτος? 2. Στη θάλασσα? 2. Α, για τη θάλασσα εννοούσες.
1: Ούτε στο σπίτι δηλαδή.
0: Γεια χαρά.

0: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
1: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
2: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριο Στόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτεοπάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
3: Το ξεχάσαμε!
4: Τι ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
3: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
4: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
5: Και τέρμα η σπατάλη.
6: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
4: V-Timer και ξένιασες.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι.

0: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
1: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντ της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
2: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα. Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
3: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
4: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Μπλόκο στην ενταξιακή πορεία της Τουρκίας βάζει για ακόμη μια φορά η έκθεση κόλαφος για τη γείτονα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Καταδικάζει τις παραβιάσεις των κυριαρχικών δικαιωμάτων Ελλάδας και Κύπρου μέσω και της προώθησης του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας, ενώ καταγγέλει ως αδιανόητο μεταξύ συμμάχων το κάζους μπέλι κατά της χώρας μας. Επικρίνει παράλληλα την Άγκυρα για οπισθοδρόμηση των δημοκρατικών θεσμών, εξετάζοντας ακόμη και την επιβολή κυρώσεων κατά Τούρκων αξιωματούχων. Προϊόνα βάσιμων ισχυρισμών και παραπληροφόρησης χαρακτηρίζει το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών τις αξιολογήσεις της έκθεσης, την οποία απορρίπτει. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, αλλά και οι χώρες που μεσολαβούν στις διαπραγματεύσεις, εξετάζουν το ενδεχόμενο η υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης να πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως ακόμη και σήμερα, αντί της προγραμματισμένης διαζώσης υπογραφής την Παρασκευή, σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιος. Την ίδια ώρα ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέα στρατιωτικά πλήγματα σε βάρος του Ιράν, εάν δεν συμμορφωθεί, αφήνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Το μνημόνιο δεν είναι οριστικό. Εάν δεν μου αρέσει τελική συμφωνία, θα επιστρέψουμε στους βομβαρδισμούς, δήλωσε στη σύνοδο της G7 στη Γαλλία. Σύμφωνα με το προσχέδιο εντωμεταξύ των 14 σημείων που δημοσιοποίησαν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, η Τεχεράνη μπορεί να πουλήσει πετρελαϊκά προϊόντα και να αξιοποιήσει αναπτυξιακό ταμείο ύψους 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων, εφόσον τηρήσει τις δεσμεύσεις της για το πυρηνικό πρόγραμμα. Σε λειτουργία τέθηκε η πλατφόρμα Πόσο Κάνει για τη σύγκριση τιμών στα σούπερ μάρκετ. Η μάχη κατά της ακρίβειας συνεχίζεται και θα κερδιθεί μόνο με πράξεις, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Αναλυτικά στο enikos.gr. Ξεπερνά τα 7 εκατομμύρια ευρώ το κέρδος της εγκληματικής οργάνωσης που παρήχε υπηρεσίες συνδρομητικής τηλεόρασης σε περισσότερους από 86.000 πελάτες. Συνελήφθησαν 7 μέλη της σε Ηράκλειο Κρήτη, Αττική, Αγρίνιο, Κέρκυρα και Σάμο, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα 76 άτομα. Αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία αυτή την ώρα στον Κηφισό από τη Λυκόβρηση έως τον Κόκκινο Μήλο και από το Περιστέρι.

0: Αστέρι προς το Αιγάλεο. Στο κέντρο περιμετρικά του Συντάγματος και στην Κηφισίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στο τμήμα Χαλάνδρη Μαρούση.
1: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Την απόκτηση του 37χρονου γκάρντ Νίκα Λάθης από την Παρτιζάν Βελιγραδίου ανακοίνωσε η ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2028. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
6: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Real Weather.
0: Άστατος καιρός αύριο σε ανατολική Στερεά, Εύβοια και Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο έως 6 μποφόρ. Πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι στην Αττική με τοπικές βροχές, κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά και τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Η Μαρία Ψάλτη είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Ειρήνη Κούρτη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Λοιπόν, πριν από μερικά χρόνια το τσίρκο είχε όνομα Καλάθι Καπαμάς. Μετά το τσίρκο είχε όνομα Fuel Pass και γενικός Pass. Το τσίρκο αυτό είναι. Σήμερα λοιπόν το τσίρκο, το όνομά του είναι Πόσο Κάνει. Πόσο Κάνει. Θα σας πω στη συνέχεια πόσο κάνει, διότι σε μία πορεία θα πρέπει να το αλλάξουν αυτό το όνομα. Θα πρέπει από Πόσο Κάνει να το βαφτίσουν Πόσο Μας Δουλεύουνε. Αυτό είναι το θέμα. Και βεβαίως οι άνθρωποι θα ήταν απολύτως αστείοι εάν δεν ήταν εξόχως εξοργιστικοί. Ο λόγος λοιπόν τώρα θα πάει εκεί που πρέπει να πάει, διότι είναι προφανές ότι μας έχουν υποχρεώσει, δεν μας έχουν πει πόσο μας έχουν χρεώσει όμως.

0: Λοιπόν, θα έρθουμε μετά στο πόσο μας χρέωσες. Τώρα λοιπόν θα σας πω ακριβώς τι πρέπει να κάνετε. Αυτό που θα σας διαβάσω είναι μια λίστα για να πάτε στο σούπερ μάρκετ. Παλιά λέγαμε στο σούπερ μάρκετ, τώρα θα λέμε στα σούπερ μάρκετ, διότι φτιάξαμε μια λίστα με τον Αντώνη το Μορτάκι. Ακούστε λοιπόν τώρα τι συμβαίνει. Έχουμε λοιπόν μία λίστα, θέλουμε να πάρουμε μία εξάδα νερό. Πατάς λοιπόν το πόσο κάνει και θα πάτε στο Lidl να την πάρετε την εξάδα το νερό. Όμως, κάνατε το λάθος και δεν είδατε τι γράφει από κάτω. Από κάτω γράφει χλωρίνη. Πρέπει να πάρεις χλωρίνη. Αν δεν είναι στο Lidl η φθηνή, θα πας στο Μασούτι. Φεύγεις λοιπόν από το Lidl και πας στο Μασούτι. Εκεί λοιπόν την πήρες τη χλωρίνη, κοιτάς παρακάτω μακαρόνια. Πρέπει να φύγεις πάλι. Θα φύγεις από εκεί. Θα πας στο Σκλαβενίτη. Εκεί είναι. Πας λοιπόν εκεί, παίρνεις τα μακαρόνια. Κοιτάς παρακάτω. Κοκακόλα λέει. Την πάτησες μεγάλα. Θα φύγεις πάλι. Θα φύγεις. Ναι, ρε μαράκι. Γιατί πρέπει να πας στο Γαλαξία. Εκεί είναι. Προσέξτε τώρα. Αυτά είναι για κάτι δεκάρες του ευρώ. Περί αυτού πρόκειται, έτσι. Για τις δεκάρες του ευρώ. Πας λοιπόν εκεί, την πήρες την Coca-Cola. Κοιτάς παρακάτω, γράφει χαρτί υγείας. Μεγάλε, έπρεπε να ήσουν απρονοητικός. Έπρεπε να το έχεις διαβάσει το χαρτάκι από την αρχή, γιατί τώρα πρέπει να ξαναπας στο Σκλαβενίτη. Εκεί θα το βρεις με κάτι δεκάρες του ευρώ φθηνότερο. Παρακάτω λέει ρύζι. Έφυγες για Χαλκιαδάκι. Μετά θες φακές. Τις ψηλές, έτσι, μην κάνεις το λάθος. Πάει να πάρεις τίποτα χοντρές. Τις ψηλές θα πας στο Βασιλόπουλο. Εκεί κοιτάς και έχει παρακάτω φέτα. Έφυγες για Γαλαξία, μεγάλε. Θα πας στο Γαλαξία τώρα να την πάρεις τη φέτα. Σου έχει έρθει και μια λιγουρίτσα. Θέλεις παξιμάδια στα Ρένια. Κοίτα, μην πάρεις άλλα. Τα Ολικής. Τι θα σου κάνω εγώ τώρα. Τώρα θα πας στο My Market. Εκεί θα πας. Πας λοιπόν εκεί πέρα, τα παίρνεις τα παξιμαδάκια σου, αλλά μετά σου έρχεται να πάρεις και τα παξιμαδάκια τα κρίθινα. Χωρίς αλάτι, έτσι. Χωρίς το αλάτι. Φεύγεις. Θα πας Βασιλόπουλο. Έφτασες εκεί και θυμάσαι ότι θέλεις και ένα καφέ. Να πάρεις ένα καφέ. Πας λοιπόν, θα πας στο... τα 194 γραμμάρια, άμα θες 194 γραμμάρια, θα πας στο Βασιλόπουλο. Αν όμως σου τη δώσει και είσαι και μερακλής και δεν θες 194 γραμμάρια αλλά θες 340, έφυγες για Σκλαβενίτη. Το κατάλαβες. Τώρα, επειδή για να την κάνεις όλη αυτή την ιστορία θες βεζίνη, γιατί με τα πόδια δεν μπορείς να πας τώρα σε αυτά τα 10 σούπερ μάρκετ, θα πεταχτείς μέχρι την Κύπρο. Γιατί εκεί είναι φτηνότερη η βενζίνη. Θα πας στην Κύπρο, θα βάλεις βενζίνη και θα γυρίσεις εδώ για να καταλήξουμε, ξέρετε πού? Στο καλάθι Καπαμά που λέγαμε και παλιότερα.
1: Αν ένα σύννεφο περνάς και με τον πόνο με κερνάς.
0: Λοιπόν, με αυτά τα καραγκιοζηλίκια λοιπόν είναι που κάνουν προεκλογική εκστρατεία και κοινωνική πολιτική. Διότι ο κύριος Μητσοτάκης μας είπε σήμερα ότι ξέρει ότι η ακρίβεια πονάει. Το ξέρει ο κύριος Μητσοτάκης, το δήλωσε. Αλλά δεν μπορεί ο άνθρωπος να τάξει, λέει, πράγματα που δεν μπορεί να υλοποιήσει. Αυτό το είπε, συγγνώμη, δεν το είπε σήμερα, ναι, αυτό το είπε χτες. Έτσι λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης μας είπε σήμερα ότι έχουμε μια super duper πλατφόρμα. Βγάλτονε το Διονυσίου, το καταλάβαμε πόσο μας χρέωσαν και θα γίνει αναλυτικότερο και στη συνέχεια πόσο μας χρεώσανε. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν μια super duper πλατφόρμα με την ονομασία Πόσο Κάνει. Τι θα κάνουμε τώρα με αυτή την πλατφόρμα, το είχε εξηγήσει από χτες ο κύριος Πρωθυπουργός, ο οποίος απευθυνόταν στον κόσμο. Ποιος είναι ο κόσμος? Ο κόσμος είναι αυτός που τον έχει ο κύριος Μητσοτάκης τσακίσει με την ακρίβεια και χρειάζεται κάθε φορά να κάνει τις εξισώσεις του για να βγουν τα απαραίτητα. Και τι μας είπε λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης? Ότι για να συγκρίνεται, λέει, τιμές και να πιέσουμε την αγορά να λειτουργεί σε συνθήκες πραγματικού ανταγωνισμού, από σήμερα έχουμε το Πόσο Κάνει. Επί της ουσίας, αυτή η πλατφόρμα πόσο κάνει, αντικαθιστά το προηγούμενο, το ή καταναλωτής. Είναι στον αέρα, λέει, από σήμερα. Και υποτίθεται ότι μέσω αυτής της σχετικής εφαρμογής θα υπάρχει δυνατότητα σύγκριση των τιμών σε πραγματικό χρόνο. Ο Έλληνας καταναλωτής, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, αποκτά ένα ακόμα όπλο. Τι όπλο, αδερφέ μου, υπερόπλο είναι αυτό. Μπαζούκας μας έχεις δώσει στη μάχη κατά της ακρίβειας και του αυξημένου κόστους ζωής. Πάμε τώρα να μιλήσουμε σοβαρά. Πάμε να μιλήσουμε σοβαρά. Και για την ακρίβεια και για την κυβέρνηση. Αντί λοιπόν να λάβουν μέτρα πραγματικού περιορισμού των τιμών, αντί να επέμβουν στο ΦΠΑ και να καταργήσουν αυτό το ληστρικό φόρο πάνω στα είδη, τα βασικά είδη λαϊκής κατανάλωσης, αντί να κάνουν πραγματικούς ελέγχους σε αυτή την προκλητική εσχροκέρδεια και κερδοσκοπία που επικρατεί, αντί να κάνουν πραγματικές αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, αυτοί τι κάνουν? Αυτοί μας πουλάνε ψηφιακό μεγαλείο και φτιάχνουν μία ακόμα πλατφόρμα κοροϊδίας. Τι μας λένε? Μας λένε ότι ο καθένας που θέλει να αγοράσει τα αναγκαία για την επιβίωση πριν ξεκινήσει, έτσι, θα σερφάρει, θα συγκρίνει τις τιμές, οι οποίες, ξαναλέω, στην πραγματικότητα έχουν μία απόκληση μόλις κάποιες δεκάρες του ευρώ. Στη συνέχεια, για να γεμίσει μία μικρή σακούλα, θα κάνει μία περιοδία στα σούπερ μάρκετ, ώστε να βρει ποιο είναι το φθηνότερο κατά μερικές δεκάρες του ευρώ προϊόν. Είπαμε, σε αυτές τις αποστάσεις, μεταξύ της μιας ευκαιρίας, όπως τη λένε, από την άλλη, υπάρχει και ένα μικρό κόστος σε χρόνο, σε ταλαιπωρία, σε βενζίνη, αλλά αυτά είναι ψηλοπράγματα. Μιλάμε για μια κοροϊδία και μια απόλυτη γελιότητα, διότι μόνο ως γελίο ακούγεται να σε παροτρύνουν να πιέσουμε, λέει, την αγορά να λειτουργεί σε συνθήκες πραγματικού ανταγωνισμού. Αυτό είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Μιλάμε για κανονικό, δηλαδή, ανέκδοτο. Η κυβέρνηση του Μητσοτάκη να στρέφεται κατά της αγαπημένης τους αγοράς. Αλλά, συγγνώμη, αδέρφια, εσείς δεν λέτε ότι η αγορά αυτορυθμίζεται στον καπιταλισμό? Δηλαδή, πώς θα την πιέσετε? Με συστάσεις, χωρίς κανένα νόημα? Γι' αυτό λοιπόν σας λέω ότι το ζήτημα δεν είναι πόσο κάνει. Το ζήτημα είναι πόσο μας δουλεύουνε. Ποιοι μας δουλεύουνε? Μας δουλεύουνε αυτοί οι οποίοι κυβερνούν με πρωθυπουργό τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος μας είχε πει παλιότερα ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι εξαρτημένοι από το μισθό τους. Έλα, σώπα. Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, δεν θέλω να σε σοκάρω, αλλά θέλω να ενημερώσω ότι αυτό που το έχετε καταλάβει, δεν ξέρω, στο Χάρβαρντ το διδάχτηκαν αυτό, ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι εξαρτώνται από το μισθό τους. Καλό πανεπιστήμιο. Αυτό, ξέρετε, δεν αφορά κάποια μειοψηφία. Είναι η συντριπτική, η απόλυτη πλειοψηφία του ελληνικού λαού που ζει από το μισθό που παίρνει, ο οποίος, αν έχει δουλειά βέβαια ο ανθρωπάκος, και αυτός ο μισθός φτάνει μέχρι τις 18 του μήνα.

0: Επειδή όμως ξαναλέω τα καραγκιοζηλίκια τους δεν έχουν όρια, γι' αυτό λοιπόν θέλω να δούμε μαζί μερικά στοιχεία. Είχε την έμπνευση ο συνάδελφος ο Διονύσης Ελευθεράτος και τα μάζεψε τις προάλλες σε ένα κείμενό του. Κοιτάξτε λοιπόν τώρα να δείτε πόσο κάνει, πραγματικά πόσο κάνει. Έχουμε λοιπόν τις αυξήσεις σε ό,τι αφορά τις τιμές της ενέργειας. Ξέρετε πόσες είναι οι αυξήσεις στις τιμές ενέργειας? Εδώ τι ακριβώς θα κάνουμε? Το πόσο κάνει εδώ που θα πηγαίνουμε σε εταιρείες με τους 4-5 ολιγάρχες, έτσι, που τους τα έχετε χαρίσει, τους έχετε χαρίσει την ενέργεια από την εποχή του ΣΥΡΙΖΑ και του Σταθάκη. Και μετά ήρθε ο Χατζηδάκης για να μας πει τι ωραία που θα είναι ο ανταγωνισμός με την ενέργεια στον τομέα της ενέργειας. Τι έχουμε λοιπόν? Η αύξηση στις τιμές ενέργειας στην Ελλάδα ξεπέρασε το 20%. Ξέρετε πόσο ήταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση? 10,9. Να πόσο κάνει. Εδώ κάνει διπλάσια. Τόσο κάνει. Διπλάσια. Τι μας λένε? Μας λένε ότι για όλα αυτά φταίνε οι πολέμοι, μάλιστα, και αμιγώς οι πολέμοι. Αυτοί δεν φταίνε σε τίποτα. Ερώτηση. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κομισιόν, της δικιάς σας δηλαδή της Κομισιόν, η μέση τιμή της βενζίνης στις αρχές Ιουνίου εδώ στην Ελλάδα ήταν 2,064 ευρώ. Αυτή είναι η τρίτη θέση στην κατηγορία των ακριβότερων χωρών σε ό,τι αφορά την βενζίνη. Για εξηγήστε μας. Η μέση αύξηση στην τιμή, στην αμόλυβδη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν 16%. Εδώ ήταν 23%. 23%. Και εκεί που μείωσαν τη φορολογία, οι αυξήσεις ήταν στη Γερμανία 11%, στην Πολωνία 10%, στην Ισπανία 7%. Μήπως να πεταγόμαστε μέσω του πόσο κάνει στην Ισπανία για να βάλουμε βενζίνη? Το ηλεκτρικό ρεύμα εδώ στην Ελλάδα του πόσο κάνει ήταν 54% ακριβότερο από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι εδώ που ο Χατζηδάκης, ξαναλέω, μας έλεγε ότι η πλήρης απελευθέρωση στο χώρο της ενέργειας θα έφερνε χαμηλότερο κόστος στον μέσο Έλληνα. Να λοιπόν πόσο κάνει. Πάμε να δούμε και το άλλο πόσο κάνει. Μέσα στο 2025 στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι τιμές των ενοικίων αυξήθηκαν 3,2%. 3,2%. Στην Ελλάδα ξέρετε πόσο αυξήθηκαν? Με βάση τα δικά τους τα στοιχεία. 10,1%. Τρεις φορές και παραπάνω από ότι ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να λοιπόν πόσο κάνει. Η αναλογία ενοικίου προς μηνιαίο εισόδημα στην Αθήνα φτάνει το 70,2% για ένα διαμέρισμα με ένα υπνοδωμάτιο και 94% για δύο υπνοδωμάτια. Ο αντίστοιχος μέσος όρος, η αντίστοιχη μέση όρη στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 34% και 46%. Να λοιπόν πόσο κάνει. Αυτό είναι το πόσο κάνει σας. Βεβαίως, εδώ πρέπει να είμαστε όμως περήφανοι. Γιατί πρέπει να είμαστε περήφανοι? Γιατί εδώ, αδέρφια, έχουμε υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα. Είναι αυτό που το αποκαλούσαμε πάντα και έτσι παραμένει βεβαίως, ματωμένα πλεονάσματα. Και σε αυτές τις συνθήκες λοιπόν των ματωμένων πλεονασμάτων έρχονται και μας τσαμπουνάνε τα πόσο κάνει και τα καραγκιοζηλίκια του Καλάθη Καπαμά. Για να έχετε υπόψη σας τι ακριβώς συμβαίνει, προχτές δημοσιοποιήθηκαν τα προσωρινά στοιχεία για το πρωτογενές πλεόνασμα σε ό,τι αφορά το τρέχον διάστημα. Τι έχουμε? Αυτό λοιπόν το οποίο προκύπτει είναι ότι με βάση τα προσωρινά στοιχεία, το πρωτογενές πλεόνασμα είναι 3,64 δισεκατομμύρια. 3,64 δισεκατομμύρια. Μιλάμε για το διάστημα Γενάρης Μάης του 2026. Ξέρετε τι είχαν προϋπολογίσει? Είχαν προϋπολογίσει να βουτήξουν 1,25 δισεκατομμύρια. Και αυτοί βούτυξαν άλλα 2 δις πάνω από εκείνα που είχαν προϋπολογίσει ότι θα βουτήξουν. Σε αυτές λοιπόν τις συνθήκες είναι αυτών των ματωμένων πλεονασμάτων, σε αυτές τις συνθήκες είναι που με βάση τα δικά τους τα ιδρύματα, όπως ο ΙΟΒΕ, που λέει ότι το 68% των οικοκυριών δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα, έναντι, προσέξτε, 19% στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε αυτές τις συνθήκες είναι που έρχονται και παραμυθιάζουν, νομίζουν ότι παραμυθιάζουν την κοινωνία με τα πόσο κάνει και με τα πόσο μας δουλεύουν. Αυτό είναι σήμερα το πρώτο θέμα της ημέρας του τσίρκου που κυβερνάει αυτή τη χώρα.
1: Real FM. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
2: Ρεσεψιόν, λέγεται παρακαλώ.
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
2: Εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε την...
4: Αντένα Πάτρας, 105,3.
5: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
6: Απεργέ!
5: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
6: Και κάβολο.
5: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
7: Έξοδος 33.
5: Και στο relos.gr.
8: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaec.gr.
9: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-8. Το 25. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Γούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
11: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά.
6: Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
7: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
12: Ράδοσης, τα πάντα για την οικοδομή.
7: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
12: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
7: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
12: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
7: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
12: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
7: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
13: Αντένα 105,3.
14: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Εργοστάσιο Τέχνης. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records. Πληροφορίες 2610-223-4.
15: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν εξετάζουν το ενδεχόμενο να υπογράψουν ψηφιακά ακόμη και σήμερα αντί της Παρασκευής το μνημόνιο κατανόησης ώστε να ανοίξει νωρίτερα το στενό του Ορμούς, αναφέρει δημοσίευμα του Άξιος. Έκθεση κόλαφος του Ευρωκοινοβουλίου για την Τουρκία. Καταδικάζει το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, τις παραβιάσεις Ελλάδα και Κύπρο και θεωρεί αδιανόητο το κάζους μπέλι. Διαπιστώνει οπισθοδρόμηση της χώρας στους δημοκρατικούς θεσμούς. Περισσότερα στο real.gr. Σε λειτουργία η πλατφόρμα Πόσο Κάνει για τη σύγκριση τιμών στα σούπερ μάρκετ. Η μάχη κατά της ακρίβειας συνεχίζεται και θα κερδιθεί με πράξεις, τόνισε ο Πρωθυπουργός.
16: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους. Αντένα Πάτρας 105,3.
17: Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
18: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.

0: Θα ήθελε και σε ένα από πόσο, άμα δεν είχες και τιμολόγια. Λοιπόν, τα είπαμε τώρα λοιπόν με τα πόσο κάνει του κυρίου Μητσοτάκη. Ακούστε λοιπόν για να το συνοψίσουμε τώρα. Στη χώρα των αφορολόγητων τραπεζιτών, στη χώρα των αφορολόγητων εφοπλιστών, στη χώρα των επιδοτούμενων εργολάβων, στη χώρα των ουρανοκατέβατων κερδών για πετρελαιάδες, ολιγάρχες ενέργειας κτλ. Κτλ. Εσείς θα κάνετε το γύρο της Αθήνας για να πάρετε μισή σακούλα από το σούπερ μάρκετ, αυτοί που τη χρεώνουν τη μισή σακούλα 50 ευρώ, για να μην την πάρετε 50 ευρώ, θα κάνετε τη μισή Αθήνα βολτά για να την πάρετε 49 ευρώ. Αλλά όπως το είχε πει και εκείνη η βουλευτής του κυρίου Μητσοτάκη, ο τζάμπας πέθανε. Αλλά πώς να μην τα λέει αυτά η κυρία βουλευτής, αφού την ίδια αντίληψη με την κυρία βουλευτή έχει ο προϊστάμενός της, ο οποίος σήμερα στο πλαίσιο των προεκλογικών αντιπαραθέσεων με τους άλλους, πώς το λένε, κουβαρντάδες, τον Τζίπρα και με τον Ανδρουλάκη, μας είπε ότι ο ένας είναι ο τζάμπας ένας, ο άλλος είναι ο τζάμπας δύο. Ξέρετε ποια είναι τα τζάμπα? Τα τζάμπα είναι εκείνα τα ψίχουλα με τα οποία ξεκινήσανε τώρα για τις δωρεάν, λέει, μετακινήσεις κτλ. Είναι κάτι ψωροεκατομμύρια. Βεβαίως, ούτε ο τζάμπας ένας κατά το Μητσοτάκη, ούτε ο τζάμπας δύο κατά το Μητσοτάκη, ούτε ο τζάμπας πέθανε, ο Μητσοτάκης δηλαδή, κάνουν την απλή σκέψη ότι, ρε παιδιά, εδώ δίνουμε 7,5 δισεκατομμύρια στο ΝΑΤΟ κάθε χρόνο για να έχουμε Patriot, προσέξτε, στη Σαουδική Αραβία. Για εκεί όμως υπάρχουν λεφτά. Εκεί δεν υπάρχει πρόβλημα. Εκεί το κουβαρνταλίκι είναι τεράστιο. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτού του κράτους, το οποίο είναι και δίκαιο κράτος, θυμίζω ότι πριν από μερικές μέρες είχαμε την απόφαση του Αρίου Πάγου. Άριος Πάγος είναι το ανώτατο δικαστήριο της χώρας, το οποίο είναι και σεβαστόν, το οποίο είναι και ανεξάρτητο και δεν επιβαίνει η εκτελεστική εξουσία στις αποφάσεις του, για τους ανθρώπους οι οποίοι είναι ενταγμένοι στον νόμο Κατσέλη, και εκεί γίνανε κάποιες ρυθμίσεις σε ό,τι αφορά τους τόκους. Καλησπέρα, κυρία Φραγκάκη.
1: Καλησπέρα.
0: Είναι μαζί μας η κυρία Κατερίνα Φραγκάκη, δικηγόρος, γνωρίζει άριστα το θέμα. Υπάρχει ανεξάρτητη δικαστική αρχή, εξουσία στη χώρα, δεν υπάρχει? Έτσι δεν λένε?
1: Και βέβαια υπάρχει. Μάλιστα. Και μιλάμε για μια απόφαση του Αρείου Πάγου, ναι, στην οποία οφείλουμε όλοι να συμμορφωθούμε, τόσο εμείς ως πολίτες αυτής της χώρας, όσο βεβαίως και οι εταιρείες διαχείρισης, οι σέρβισες.
0: Τι λέει, θυμίστε μας τι λέει αυτή η απόφαση?
1: Η απόφαση λέει ξεκάθαρα ότι πρέπει το επιτόκιο να υπολογίζεται με βάση τη μηνιαία δόση που όρισε το δικαστήριο και όχι με βάση το άλικτο κεφάλαιο όπως ήθελαν οι εταιρείες διαχείρισης και οι σέρβισες.
0: Και αυτοί τι λένε τώρα?
1: Τώρα κοιτάξτε, είναι κάτι το οποίο πραγματικά προξενεί σε μένα μεγάλη απογοήτευση και θα σας έλεγα και αγανάκτηση, διότι εκεί που συζητάγαμε να υπολογίζεται με βάση τη δόση και εκείνοι έλεγαν το άλικτο κεφάλαιο, αυτοί τώρα υπολογίζουν με βάση την κάθε δόση όπως είναι το χρονικό διάστημα στο οποίο θα υπολογιστεί, δηλαδή αν έχουμε φτάσει στην εκατοστή δόση, ο υπολογισμός της θα είναι επί της 100, κάτι που σημαίνει ότι εκεί που κάποιος θα κατέβαλε 100 ευρώ θα πρέπει να καταβάλει 200 ευρώ και στο τέλος θα έχει να δώσει μια υπέρογγυρο δόση, η οποία με τους υπολογισμούς που έχω κάνει
0: Είναι
1: ακόμα μεγαλύτερη από τις προηγούμενες. Εκεί που λέγανε, ας πούμε, να καταβάλει κάποιος συν 10.000, τώρα θα πρέπει να καταβάλει συν 20.000 ευρώ σε ένα δάνειο στο οποίο κανονικά θα έπρεπε η τόκη να είναι ελάχιστη, όπως όλησε το δικαστήριο, ενώ δεν σέβονται ουσιαστικά την απόφαση η οποία είναι ξεκάθαρη. Λέει ξεκάθαρο ότι θα πρέπει να υπολογίζεται όπως λέγαμε εμείς όλα αυτά τα χρόνια και έρχεται δηλαδή να φέρει τον κόσμο σε μια ακόμα δυσχερέστερη κατάσταση η οποία δυστυχώς θα έχει συνέπειες στο να χαθούν και άλλα σπίτια αν δεν υπάρξει μια παρέμβαση άμεσα από τους αρμόδιους φορείς, ώστε οι εταιρείες αυτές να συμμορφωθούν στην απόφαση του δικαστηρίου, στην απόφαση του Αρείου Πάγου.
0: Εδώ τώρα λοιπόν έχουμε services, πώς τους λένε αυτούς, funds, τράπεζες, που όχι ερμηνεύουν, παρερμηνεύουν, παραποιούν μία απόφαση του Αρείου Πάγου και κάνουν ό,τι γουστάρουν, για να το πούμε στην καθομιλουμένη.
1: Έτσι ακριβώς, και δυστυχώς ο κόσμος είναι σε
0: και έχουν αυτό, βέβαια, συγγνώμη να το πω και αυτό, και έχουν και την αρρωγή του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, γιατί βγήκε ο Στουρνάρας προχτές και άρχισε και αυτός να μιλάει για παρεκκλίνουσες ερμηνείες, λέει, της απόφασης.
1: Και το ζήτημα είναι ότι ο κόσμος είναι σε μία απόγνωση αυτή τη στιγμή, κυρία Μπογιόπουλη, γιατί θεωρούσαν ότι μετά από αυτή την απόφαση θα έβρισκαν μία λύση. Δηλαδή θα παίρναμε τα δοσολόγια, θα τους έκαναν επιστροφή χρημάτων και θα τελείωνε το θέμα. Όχι απλά δεν έχουμε λύση αυτή τη στιγμή, αλλά φαίνεται ότι αυτό το ζήτημα θα διαιωνίζεται, ο κόσμος θα είναι σε μια τεράστια ψυχολογική καταπώνηση και δεν θα βρούμε μια λύση άμεσα όπως θέλαμε.
0: Κύριε Φραγκάκη, η απόφαση του Αρείου Πάγου δίνει το ελάχιστο έδαφος σε αυτούς τους τύπους, τα κοράκια αυτά, να κάνουν αυτό που κάνουν?
1: Σε καμία περίπτωση. Έχω διαβάσει την απόφαση, δεν υπάρχει κανένα τέτοιο έδαφος. Είναι, κύριε Μπογιόπουλε, μια ξεκάθαρη απόφαση, αναλυτική απόφαση που βάζει τα πράγματα στη θέση τους. Όπως κάνει δηλαδή το ανώτατο δικαστήριο της χώρας μας και σε άλλες τέτοιες υποθέσεις. Εδώ λοιπόν φαίνεται ότι δεν θέλουν να συμμορφωθούν. Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, αφορά πάρα πολύ κόσμο και πρέπει άμεσα να βρεθεί μια λύση.
0: Η μόνη λύση εδώ πια, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι νομοθετική ρύθμιση. Πολιτική παρέμβαση.
1: Βεβαίως, πολιτική παρέμβαση και θα πω τιμωρία, διότι δεν γίνεται να κάνουν ό,τι θέλουν μόνο και μόνο επειδή εκείνοι έχουν τη δύναμη, ενώ ο απλός κόσμος πρέπει να συμμορφώνεται σε κάθε απόφαση και σε κάθε τι που πρέπει να γίνει προκειμένου να μην χάσει το σπίτι του και να μην έρθει σε αυτή την δυσχερή κατάσταση, όπως χιλιάδες δυστυχώς κόσμος, ο οποίος χρωστάει και είναι καθημερινά σε έναν αγώνα διάσωσης ακόμα και της πρώτης κατοικίας του.
0: Τι γίνεται με τους πληστηριασμούς, κυρία Φραγκάκη, συνεχίζονται?
1: Συνεχίζονται κανονικά οι πληστηριασμοί. Είμαστε διαρκώς σε έναν πόλεμο, θα έλεγα, διότι για να μπορέσουμε να ρυθμίσουμε είναι ένας γολγοθάς καθημερινός. Πρέπει ο κόσμος να ξέρει ότι εφόσον χρωστάει και εφόσον θέλει να ρυθμίσει, θα τραβήξει πάρα πολλά για να φτάσει στην τελική ρύθμιση. Αλλά δεν υπάρχει άλλη λύση, έτσι όπως είναι η κατάσταση. Ο μόνος τρόπος είναι είτε να προσφύγει στα δικαστήρια, είτε βεβαίως να μπει σε μια διαδικασία διμερούς διαπραγμάτευσης, που είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο και κάτι πάρα πολύ χρονοβόρο.
0: Καταρχήν, για να κάνετε διαπραγμάτευση, πρέπει να τους βρείτε αυτούς.
1: Ακριβώς. Πρέπει πρώτα να τους βρούμε. Το να τους βρεις είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και όταν τους βρίσκεις, δεν τους ενδιαφέρει πραγματικά ο άνθρωπος, δεν τους ενδιαφέρει το πώς μια οικογένεια θα μείνει στο δρόμο, δεν τους ενδιαφέρει αν υπάρχουν προβλήματα υγείας, αν υπάρχουν άλλα κοινωνικά ζητήματα, αν υπάρχουν κάποια αμαία μέσα στην οικογένεια. Δεν τους ενδιαφέρουν αυτά τα ζητήματα. Το μόνο που τους ενδιαφέρει, σας το λέω μετά από τόσα χρόνια που ασχολούμαι με αυτό, είναι το κέρδος.
0: Μάλιστα. Φτάσαμε λοιπόν στο σημείο να έχεις και απόφαση του Αρείου Πάγου, η οποία λέει αυτά που λέει, και αυτή, μιλάω για τα funds, τους services, τα κοράκια δηλαδή και τις ίνες, να εφαρμόζουν από την ανάποδη την απόφαση του Αρείου Πάγου. Και βεβαίως δεν ξέρω αν έχετε πληροφορηθεί κάποια κίνηση πολιτική από το Υπουργείο Οικονομικών, ο υπουργός του οποίου είναι και πρόεδρος του Eurogroup. Έχετε ακούσει κάτι?
1: Δεν γνωρίζω κάτι τέτοιο.
0: Μάλιστα.
1: Δεν γνωρίζω.
0: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Φραγκάκη. Ευχαριστώ θερμά.
1: Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ.
2: Real FM.

0: ηχογραφή την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίο 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
1: Καμένη λάμπα, μήλες πολλά. Φλωράτος φως ξανά.
2: Τώρα επισφραγίζουμε τη λάμψη του μαζί που νικάει τον χρόνο. Κόσμημα για την επέτειο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
3: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γαλιά στάνταρ λαμπερά. Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
4: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
3: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
4: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
3: Τηλέφωνο 2610-640-657.
4: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
3: Στάνταρ καθαρά.
5: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
6: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Ετώλο, Ακαρνανία, Ηλία, Νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614 00 0595.
7: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 00 8484.
8: Κτέλα Χαΐας.
9: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
8: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
10: Ανακάμψεις και ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
12: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
13: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
12: Ναι,

0: Η δυνατή φωνή ενημέρωσης για ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα. Real FM και Αντένα Πάτρας 105,3 μαζί σε πραγματικό χρόνο.
1: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτη, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
2: Zero Computers. Υπογράφει την ηρεμία σου. Κορίνθου 4 και Αγία Σοφίας, Πάτρα.

Λοιπόν, το έχω ξαναπεί, η ύπαρξη των θεών επιβεβαιώνεται από τους εκπροσώπους τους. Αν οι εκπρόσωποι υπάρχουν, τότε υπάρχουν και οι θεοί που έχουν γεννήσει τους εκπροσώπους. Όσοι λοιπόν ζήσαμε τη Λυσιστράτη πριν από μερικές μέρες στο Ηρώδιο, ξέρουμε ότι ένας θεός σίγουρα υπάρχει, είναι ο θεός Διόνυσος, και υπάρχει γιατί εδώ ανάμεσά μας υπάρχει ένα από τα δημιουργήματά του, μια ένωση Λόρκα και Χατζηδάκη. Είναι ένα πάντρεμα μουσικής, ποιήσης, θεάτρου, που όταν πετυχαίνει παράγει το σπάνιο και το μοναδικό. Τέτοιος μοναδικός και σπάνιος είναι ο Σταμάτης Κραουνάκης, και αν όπως μαθαίνω η Λυσιστράτη του Σταμάτη ανέβει στο Λυκαβητό μέσα στον Ιούλιο, κάντε αυτό το δώρο στον εαυτό σας.

0: Λοιπόν, και μια και ο Σταμάτης μιλάει για λεφτά, να σας πω ότι όποιος έχουν συμφωνήσει Νέα Δημοκρατία και Πασόκο, όποιος έχει λεφτά μπορεί να σπουδάζει, αλλά έχουν ένα προβληματάκι τώρα γιατί είναι προεκλογική περίοδος. Ως εκ τούτου λοιπόν στο Σύνταγμα μάλλον δεν θα τα βρουν. Είναι ο Γιώργος Γραμμή. Γιώργος Λικουρέζος, έλα Γιώργο μου.
1: Γεια σου Νίκο, καλησπέρα.
0: Ξέχασα το σχόλιο το δικό μου. Πες μας το ρεπορτάζ, τι γίνεται εκεί, κουβεντιάζανε για τα.
1: Θα το επεκτείνω.
0: Εντάξει, ό,τι επιθυμείς.
1: Αν δεν ήταν προεκλογική περίοδος και σήμερα ήμασταν στην αναθεωρητική βουλή, δηλαδή στην επόμενη από αυτή που είμαστε τώρα, και είχαμε ψηφοφορία, πιστεύω πραγματικά ότι το άρθρο 16 σήμερα θα μπορούσε ή να έχει αλλάξει ή να έχει καταργηθεί ή τουλάχιστον να μην έχει τη μορφή την οποία το ξέρουμε σήμερα. Η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ ήταν σχεδόν πανομοιότυπη. Υπήρξε μόνο μια μικρή διαφορά σε σχέση με το ότι το ΠΑΣΟΚ δεν θέλει την αναφορά σε ιδιωτικά πανεπιστήμια, την οποία έχει η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, και το ΠΑΣΟΚ περιορίζεται να ζητάει μη κρατικά πανεπιστήμια. Το μη κερδοσκοπικά υπάρχει στην πρόταση και των δύο. Ήταν η ερώτηση που έκανα, Νίκο, στους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ όταν κατέβηκα στην αίθουσα των κοινοβουλευτικών συντακτών, ρωτώντας τους ότι αν είχαμε σήμερα αναθεωρητική βουλή, πιστεύετε το 16 θα άλλαζε? Και η απάντησή τους ήταν ναι. Αυτό και μόνο δείχνει ότι η διαφορά των δύο είναι πάρα πολύ μικρή πλέον στο άρθρο 16.
0: Και εδώ η μετατόπιση, για να είμαστε και δίκαιοι, δεν είναι της Νέας Δημοκρατίας.
1: Σωστά. Είναι του ΠΑΣΟΚ. Το οποίο μετά από την υποχώρηση της αναθεώρησης του 2008, όταν αποχώρησε από τη διαδικασία της συζήτησης τότε, επειδή ακριβώς υπήρχαν πάρα πολλές έρηδες εσωτερικές στο ΠΑΣΟΚ για το άρθρο 16 και δεν θέλησε να μπει σε αυτή τη διαδικασία, τώρα το ΠΑΣΟΚ φαίνεται ότι αλλάζει κάπως την άποψή του, έρχεται πολύ κοντά στην κατάργηση του αποκλειστικά δημοσίου χαρακτήρα των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας. Μένει βέβαια να δούμε, διότι το ΠΑΣΟΚ δεν θα ψηφίσει σε αυτή τη Βουλή, άρα δεν θα πάρει 180 ψήφους στο συγκεκριμένο άρθρο. Ποιοι θα είναι οι συσχετισμοί στην επόμενη, διότι κανένα δεν μπορεί να ορκιστεί σήμερα για το πόσους βουλευτές θα έχει είτε η Νέα Δημοκρατία είτε το ΠΑΣΟΚ, ούτε αν βγαίνει το 180. Αλλά εγώ επιμένω ότι αν γινόταν σήμερα ψηφοφορία, νομίζω ότι το 180 θα έβγαινε άνετα, και αυτό κάτι δείχνει σε σχέση με το ΠΑΣΟΚ. Βέβαια, όταν ο κύριος Στυλιανίδης, ο εισηγητής Νέας Δημοκρατίας, έτσι και με λίγο δεικτικό ύφος καλωσόρισε το ΠΑΣΟΚ στην πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, υπήρξε μια έντονη αντίδραση από το ΠΑΣΟΚ, η οποία όμως περιορίστηκε στο να πει ότι αν ψηφίζαμε την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας όπως είναι και δεν άλλαζε, δεν θα την ψηφίζαμε. Νομίζω ότι αυτό λίγη σημασία έχει. Το κλίμα ήταν ότι είναι πάρα πολύ κοντά το ΠΑΣΟΚ πλέον με τη Νέα Δημοκρατία στην αναθεώρηση του άρθρου 16, κόντρα σχεδόν σε σύσσωμο με την υπόλοιπη αντιπολίτευση, η οποία τόνισε ότι δεν πρέπει να υπάρξει καμία αλλαγή, ίσα-ίσα θα πρέπει να ενισχυθεί ο δημόσιος χαρακτήρας του Πανεπιστημίου.
0: Γιώργο μου, σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σου Νίκο, καλό βράδυ.
2: Real FM. Η Ειρήνη Αγαπηδάκη στο Ενώπιο Σενοπείο. Η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας διηγείται την προσωπική της διαδρομή και μιλά για τις προκλήσεις στον χώρο της πολιτικής. Από τα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα στην πρώτη γραμμή της δημόσιας υγείας. Η μάχη της πρόληψης και οι πρωτοβουλίες που ανέλαβε για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας. Η Ειρήνη Αγαπηδάκη σε μια συνέντευξη για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα στον Αντένα.
3: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
4: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε ήδη.
5: Αντένα Πάτρας 105,3.
6: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
7: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
8: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
9: Πάρε Στρώμα.
8: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
9: Στρώμα The Original.
8: Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
9: Θέλω Στρώμα, Στρώμα The Original.
10: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά, ψάχνεις ακίνητο. Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga, Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
11: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69. Με όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.

0: Δύο χαλιών, Αράχνη, Αφή Αντωνόπουλη, Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553. Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Την πεποίθησή του ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πέτυχαν περισσότερα από όσα επεδίωκαν, καταλήγοντας σε συμφωνία με το Ιράν, εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά το πέρας των εργασιών των ηγετών της G7. Υποστήριξε πως το μνημόνιο κατανόησης οδηγεί στον τερματισμό του πολέμου και διασφαλίζει ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι οι δύο πλευρές θα υπογράψουν αύριο ή την Παρασκευή το μνημόνιο κατανόησης, ενώ ο ιστότοπος Άξιος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο η υπογραφή να γίνει σήμερα ψηφιακά, ώστε να ανοίξει νωρίτερα το στενό του Ορμούζ. Έκθεση κόλαφο για την Τουρκία εξέδωσε το Ευρωκοινοβούλιο. Καταδικάζει τις παραβιάσεις των κυριαρχικών δικαιωμάτων Ελλάδας και Κύπρου μέσω και της προώθησης του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας, ενώ καταγγέλει ως αδιανόητο μεταξύ συμμάχων το κάζους μπέλι. Επιπλέον, κάνει ρητή αναφορά στο νόμιμο δικαίωμα της χώρας μας να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια. Παράλληλα, επικρίνει την Άγκυρα για οπισθοδρόμηση των δημοκρατικών θεσμών, εξετάζοντας ακόμη και την επιβολή κυρώσεων κατά Τούρκων αξιωματούχων. Για αβάσιμους ισχυρισμούς και παραπληροφόρηση κάνει λόγο το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Σχεδόν 10.000 κωδικούς προϊόντων περιλαμβάνει η πρώτη έκδοση της πλατφόρμας Πόσο Κάνει, που συγκρίνει τιμές στα σούπερ μάρκετ και τέθηκε σήμερα σε λειτουργία. Η εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα σύγκρισης και με τιμές του εξωτερικού. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Συνελήφθη στο Πορτοράφτη 16χρονος που κατηγορείται ότι εκβίαζε 14χρονο, αποσπώντας το τμηματικά χρυσά κοσμήματα της μητέρας του αξίας 10.000 ευρώ. Για την υπόθεση αναζητούνται ως συνεργοί άλλα δύο άτομα.
3: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Με μία αγωνιστική και κλεισμένων των θυρών τιμωρήθηκαν από τη Διαρκή Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας η ΚΑΕ Ολυμπιακός και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός για το επεισόδιο μετά το τέλος του πέμπτου τελικού της Basket League ανάμεσα στον Τάιρικ Τζόνς και τον Κέντρικ Ναν. Με χρηματικό πρόστιμο 100.000 ευρώ τιμωρήθηκε ο Τζόνς, ενώ με 50.000 ευρώ τιμωρήθηκε ο Ναν. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
5: Real Weather.
2: Άστατος καιρός αύριο σε Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Πελοπόννησο, ανεμιβόρη έως 6 μποφόρ. Πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι στην Αττική, με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά και τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8. Σωσούς μπήκατε τώρα στη συχνότητα να συστηθούμε. Μαρία Ψάλτη στην ρύθμιση του ήχου. Ειρήνη Κούρτη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email στην διεύθυνση studio@realfm.gr η επικοινωνία μας. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Και έχουμε 3 γυναικοκτονίες μέσα σε 15 μέρες. 8 από την αρχή του χρόνου. Και το λέγαμε και χτες ότι σε μια κοινωνία που δεν θα είχε συμβιβαστεί με τη βία κατά των γυναικών, από μόνα τους αυτά τα νούμερα, αυτοί οι αριθμοί, θα αποτελούσαν ένα σοκ, ένα εθνικό σοκ. Αντίθετα, εκείνο το οποίο βιώνουμε είναι η συνέχεια μιας γνώριμης αφήγησης που οι ειδήσεις διαδέχονται η μία την άλλη. Εκείνο που αλλάζει είναι τα ονόματα, εκείνο που αλλάζει είναι οι φωτογραφίες, εκείνο που αλλάζει είναι οι λεπτομέρειες, αλλά πάντα μένει ίδιο το αποτέλεσμα. Μια γυναίκα νεκρή και μια κοινωνία που εξακολουθεί να αναρωτιέται, όταν αναρωτιέται, τι έχει συμβεί. Ποτέ βεβαίως δεν κοιτάει σοβαρά τι ακριβώς συμβαίνει εδώ, γιατί αυτό που συμβαίνει, συμβαίνει ξανά και ξανά. Οι δολοφόνοι αλλάζουν, οι τόποι αλλάζουν, οι συνθήκες αλλάζουν. Εκείνο που μένει ίδιο είναι η επανάληψη. Γυναίκες δολοφονούνται και η όποια δημόσια συζήτηση επιμένει να αντιμετωπίζει κάθε περίπτωση σαν να εμφανίστηκε από το πουθενά. Είχαμε την πρώτη του μήνα την 39χρονη Βασιλική να δολοφονείται. Μετά από 10 μέρες είχαμε αυτό το διπλό φωνικό στο Αίγιο. Μετά είχαμε τώρα έχουμε στη Δράμα τη 45χρονη αστυνομικό. Ξέρετε, με βάση τα στοιχεία, τα διεθνή στοιχεία είναι σοκαριστικά. Σε παγκόσμιο επίπεδο, ο ΙΕ καταγράφει ότι μία γυναίκα δολοφονείται κάθε 10 λεπτά. Αντίστοιχα είναι τα στοιχεία για τα κορίτσια, τα ανήλικα κορίτσια. Κάθε 10 λεπτά χάνει τη ζωή του ένα κορίτσι. Σύμφωνα με τα στοιχεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μία στις 3 γυναίκες στην Ευρώπη έχει υπάρξει θύμα σωματικής ή και σεξουαλικής βίας. Θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, θέλω να την καλησπερίσω. Είναι η κυρία Μαρία Αποστολάκη, είναι δικηγόρος, μέλος του Κέντρου Διωτήμα. Κυρία Αποστολάκη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας, χαίρομαι πολύ για την πρόσκληση.
0: 8 γυναίκες λοιπόν και είμαστε στα μέσα Ιούνιου. Τι εικόνα έχετε εσείς για την πορεία της έμφυλης βίας?
1: Κύριε Μπογιόπουλε, δυστυχώς το είπατε ήδη, υπάρχει μια ανησυχητική κλιμάκωση του φαινομένου. Δεν είμαι καθόλου χαρούμενη, παρότι υπαρχικά ότι χαίρομαι για την πρόσκληση. Δεν είμαι όμως εν γέννη χαρούμενη για το γεγονός ότι προσκαλούμε και εγώ και τόσες άλλες συναδέρφισές μου σε αντίστοιχες εκπομπές να συζητήσουμε για το ζήτημα αυτό. Τα στοιχεία σοκάρουν, το είπατε και μόνο σας. Η τρέχουσα περίοδος είναι σοκαριστική. Έχουμε μπει στον Ιούνιο, είμαστε στα μέσα του μήνα και σημειώνουμε ήδη 3 δολοφονίες γυναικών, 3 γυναικοκτονίες. Αν κρίνουμε και μόνο από τον αριθμό των αιτημάτων για νομική και ψυχολογική υποστήριξη που λαμβάνουμε εμείς στο Κέντρο Διωτήμα καθημερινά από επιζώσεις οικογενειακής βίας και ενδοσυντροφικής βίας, θα μπορούσα να πω πως η κατάσταση είναι πάρα πολύ σοβαρή και η ανάγκη για συνδρομή τεράστια.
0: Μα θα έλεγα, μιας και μιλάγαμε για στοιχεία, βλέπω τα καταγεγραμμένα στοιχεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Μόνο την περίοδο 23-25 έχουμε 55 γυναικοκτονίες.
1: Ναι, ναι.
0: Και επίσης είναι σημαντικός, εσείς το γνωρίζετε, για να έχουν μια εικόνα οι ακροατές μας, ότι είναι σημαντικός ο αριθμός των ποινικών διώξεων για υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας, 2.500 το 24, στα ίδια περίπου επίπεδα το 2025, και αυτό είναι ένα γεγονός που, αν μη τι άλλο, αποτυπώνει την έκταση του φαινομένου, σωστά?
1: Έχετε απόλυτο δίκιο και το μέγεθος του φαινομένου, την έκτασή του, δεν την αποτυπώνουν μόνο οι ποινικές διώξεις, γιατί όπως θα γνωρίζετε ενδεχομένως.
0: Εδώ
1: γιατί
0: είναι μόνο τα καταγεγραμμένα στοιχεία.
1: Έχετε ξανακάνει εκπομπή για το συγκεκριμένο ζήτημα. Γνωρίζουμε όλες πολύ καλά ότι για να φτάσει κανείς να καταγγείλει, σίγουρα δεν θα είναι η πρώτη φορά. Υπάρχουν από την τηλεφωνική γραμμή SOS 15900 και από τα συμβουλευτικά κέντρα, στα οποία πηγαίνουν οι γυναίκες χωρίς απαραίτητα να ζητήσουν βοήθεια και από τις αστυνομικές αρχές. Υπάρχουν αδιάσυστα στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία προκύπτει ότι το φαινόμενο βρίσκεται σε τραγική έξαρση. Αυτό το έχουμε δει να συμβαίνει από την πρώτη ήδη περίοδο του εγκλεισμού, λόγω της πανδημίας με το COVID-19, αν θυμάστε. Είχαμε τεράστια αύξηση των περιστατικών. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι δεν είναι ένα φαινόμενο το οποίο σήμερα εκτινάσεται. Είναι γεγονός ότι υπάρχουν πάρα πολλές καταγγελίες, πολύ περισσότερα καταγεγραμμένα περιστατικά, πολύ περισσότερες κλήσεις σε γραμμές SOS. Ωστόσο, αυτό θεωρώ ότι έχει να κάνει και με το γεγονός ότι πλέον το φαινόμενο παίρνει όλο και πιο μεγάλη ορατότητα και είναι και πιο εύκολο για μια επιζώσα να σπάσει τη σιωπή, να τολμήσει να μιλήσει. Και αν όχι η ίδια, ενδεχομένως και η τρίτη είναι πολύ πιο εύκολο πια να μιλήσουν γι' αυτό. Ευτυχώς έχει σταματήσει να θεωρείται ταμπού.
0: Πείτε μου, έχουμε από τους 8 γυναικοκτόνους την αρχή της χρονιάς, εδώ έχουμε ένα ιδιαίτερο στοιχείο.
1: Ναι.
0: Οι τρεις είναι αστυνομικοί. Είναι κάτι που το αξιολογείτε αυτό?
1: Ναι, θα έλεγα ότι θα έπρεπε να το συνεκτιμήσουμε. Δηλαδή η ιδιότητα του αστυνομικού δεν μπορεί να περάσει διάφορα. Δεν θα ήθελα να πω μόνο ότι φαίνεται ότι η συγκεκριμένη κατηγορία διέπεται από πιο έντονα πατριαρχικές αντιλήψεις. Δεν είναι μόνο αυτό το φαινόμενο και δεν μπορώ να το πω για όλους. Το γεγονός όμως ότι έχουν μια εξουσία και τους δίνει το δικαίωμα να φέρουν όπλο λόγω της ιδιότητάς τους, νομίζω ότι κάνει ένα εκρηκτικό μείγμα. Έτσι.
0: Το τελευταίο...
1: Ναι, ο συγκεκριμένος δράστης φαίνεται να είχε ανησυχήσει με κάποιο τρόπο τον περιγυρό του. Παρ' όλα αυτά κρίθηκε αξιόπιστος, ψυχοματρικά κατάλληλος. Δεν ξέρω όλα αυτά που πρέπει να μας οδηγήσουν.
0: Θα κάνω μια προσπάθεια να μεταφέρω αυτό το οποίο διαβάζω και ακούω να αποτελεί μια κοινή συνισταμένη σκέψεων σε σχέση, δεν μιλώ για το σύνολο της κοινωνίας, μιλάω για το χώρο που προκύπτει αυτή η συνισταμένη. Με αφορμή το τελευταίο, την τελευταία γυναικοκτονία, που εδώ έχουμε την δολοφονία μίας αστυνομικού. Ξέρετε, λένε κάποιοι, αν, και γυναίκες δηλαδή κυρίως, αν μία αστυνομικός δεν κατάφερε να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, δεδομένης και της όποιας εκπαίδευσης έχει και ότι είναι μια γυναίκα η οποία φοράει μια στολή εξουσίας, να το πω έτσι, οι υπόλοιπες τι μπορούμε να κάνουμε?
1: Ναι, αυτό ακριβώς είναι που σοκάρει. Κύριε Μπογιόπουλε, κοιτάξτε να δείτε, καταλαβαίνουμε όλοι ότι και όλες βέβαια ότι η ακραία κλιμάκωση της έμφυλης βίας είναι η γυναικοκτονία, όμως δεν είναι μόνο αυτό που μας απασχολεί, γιατί πριν από αυτή υπάρχουν χιλιάδες πράξεις οι οποίες είναι στον κακοποίηση. Δεν είναι ακριβώς ακόμα, νομίζω, εμπεδομένο σε όλες μας ότι μπορούμε και δικαιούμαστε να ζούμε μια ζωή χωρίς βία. Επίσης, το γεγονός ότι μια γυναίκα αστυνομικός δεν μπόρεσε να σώσει εν τέλει τη ζωή της αποτυπώνει με το πιο περίτρανο τρόπο την ανυμπόρια του συστήματος συνολικά να προστατεύσει επιζώσες και θύματα εν γέννη. Ειλικρινά αισθάνομαι εντελώς απογοητευμένη, διότι μέσα στον ίδιο μήνα έχουμε τρία περιστατικά και από την 1η Ιουνίου στην Καλαμάτα μέχρι και σήμερα δεν είδαμε ούτε ακούσαμε καν κάποια εξαγγελία από την κυβέρνηση σε σχέση με το τι θα κάνει με το συγκεκριμένο φαινόμενο. Κάποιες προσπάθειες που γίνανε μετά τη δολοφονία της κυρίας Γρίβας, Κυριακής Γρίβας, έξω από το αστυνομικό τμήμα, έχουν μείνει εκεί. Γίνανε βελτιωτικά βήματα και πέρα από αυτό είναι σοκαριστικό και εξοργιστικό. Επιτρέψτε μου να το πω. Εξοργιστικό.
0: Μια φωσολάκη, μετά από κάθε έγκλημα βγαίνουν κάποιοι και αναρωτιούνται γιατί δεν έφυγε το θύμα. Τι απάντηση μπορεί να δοθεί?
1: Πολλές γυναίκες διστάζουν να καταγγείλουν περιστατικά και πολλές ακόμα περισσότερο διστάζουν να φύγουν. Θεωρώ ότι προκύπτει καταρχάς από αυτό και μόνο ένα ζήτημα εμπιστοσύνης ως προς το σύστημα και τις αρχές. Έτσι. Δεν είναι πάρα πολύ εύκολο. Θα έλεγα ότι δεν είναι καθόλου εύκολο για μια γυναίκα, ειδικά αν υπάρχουν παιδιά, να φύγει, αν δεν υπάρχει υποστηρικτικό περιβάλλον και σε συνδυασμό με τυχόν οικονομική εξάρτηση που μπορεί να έχει μια γυναίκα από τον κακοποιητή. Αυτό θα λειτουργήσει εξαιρετικά ανασταλτικά από το να λάβει την απόφαση να τον εγκαταλείψει και να τον καταγγείλει στις αρχές. Όμως, ακόμα και όταν γίνει αυτό το βήμα, ακόμα δηλαδή και να τον εγκαταλείψει, όπως έχουμε επισημάνει πάρα πολλές φορές στο κέντρο Δύο Τίμα, είναι γνωστό ότι πολλές επιζώσεις εμφυλής βίας, όταν απευθύνονται στις αρχές, αστυνομικές και όχι μόνο, εισαγγελικές, δικαστικές, αντιμετωπίζουν επιφυλακτικότητα και αποφάρυνση. Και αν μη τι άλλο, έλλειψη κατανόησης.
0: Τι εννοείτε?
1: Εννοώ ότι μπορεί να παρατηρούμε έλλειψη ειδικών γνώσεων, ακόμα και για το πώς παίρνουμε μια κατάθεση. Εννοώ ότι βλέπουμε και ακούμε να αναπαράγονται έμφυλα στερεότυπα που καταλήγουν στο να θυματοποιούνται τα θύματα δευτερογενώς. Όλο αυτό συντηρεί την επιφυλακτικότητα και την αίσθηση ότι δεν υπάρχει εμπιστοσύνη και τελικά έτσι υπονομεύεται η ισότιμη πρόσβαση και η δυνατότητα όλων των θυμάτων βίας να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους. Έχουμε πάρα πολλές φορές καταγγείλει και ως κέντρο Δύο Τίμα, αλλά νομίζω ότι είναι κοινός τόπος ότι πάρα πολλές επιζώσεις πήγανε στις αρχές να καταγγείλουν και γύρισαν πίσω. Με τη λογική ότι εντάξει, ας κάνεις μια προσπάθεια να μην διαραγεί η οικογενειακή συνοχή, να τα βρεις, έχεις δύο παιδιά. Άλλες φορές κάποιες άκουσαν και φοβήθηκαν με το ενδεχόμενο ότι μπορεί και ο δράστης να τους κάνει μια αντίθετη μήνυση και αυτό να οδηγήσει σε κράτησή τους. Πάντα τα παιδιά λειτουργούν στο μυαλό μας ανασταλτικά. Τι θα κάνουν τα παιδιά, πού θα μείνουν τα παιδιά? Και τώρα μένουν ορφανά παιδιά, για τα οποία επίσης δεν ακούμε σχεδόν καμία μέρημνα να υπάρχει από την πολιτεία.
0: Το είπατε, αλλά κάνω λοιπόν πιο συγκεκριμένη και πιο, με πιο ευθύ τρόπο την ερώτηση. Σε επίπεδο αρχών και πολιτείας, έχει γίνει ό,τι θα έπρεπε για να είναι προστατευμένες οι γυναίκες και τι θα έπρεπε να γίνει?
1: Νομίζω ότι το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι υπάρχει μια έλλειψη συστηματοποιημένων οδηγιών που να ισχύουν οριζοντίως. Έτσι, δηλαδή υπάρχουν καταρχάς όσον αφορά τα αστυνομικά τμήματα, έχουμε επισημάνει πολλές φορές και ελλείψεις και κενά στη λειτουργία, τόσο στο πώς προστατεύουμε τις επιζώσεις, όσο και τόσο πώς προστατεύουμε, πώς παραπέμπουμε συγγνώμη τους δράστες. Έτσι, δεν έχουμε πρωτόκολλα συστηματοποιημένων οδηγιών, έχουμε μόνο υπηρεσιακές διάσπαρτες διαταγές, οι οποίες πολλές φορές εξαντλούνται σε κάποιες συγκεκριμένες διαδικασίες και μετά η καλοσύνη και η εθελοντική, ας πούμε, διάθεση του καθένα και της καθεμιάς αστυνομικού μπορεί να βοηθήσει. Νομίζω ότι υπάρχει και η έλλειψη στην κατανόηση του φαινομένου συνολικά, που είναι πολύ παραγωγικό ως φαινόμενο, και αυτό που σας είπα και πριν, αυτή η εμπεδωμένη πατριαρχική κουλτούρα του να διατηρηθεί με κάθε κόστος η οικογενειακή συνοχή, που πολλές φορές είναι φωνικό για τις γυναίκες. Έτσι, είναι φωνικό. Πρέπει να σας πω, και σίγουρα το γνωρίζετε κι εσείς, αλλά σε κάποιες γυναικοκτονίες που έχουν καταγραφεί και δημοσιογραφικά, που έχουν δει δηλαδή το φως της δημοσιότητας έντονα, είχαν προηγηθεί καταγγελίες σε αστυνομικά τμήματα για ενδοοικογενειακή βία και οι αρχές δεν έδρασαν όπως όφυλαν. Δηλαδή δεν ήταν το μοναδικό και τελικό συμβάν. Υπήρξε καθυστέρηση. Θυμάμαι ακόμα απαράδεκτη παρότρινση ενός συνδικαλιστής ελληνικής αστυνομίας να λέει ότι θα έπρεπε ο δράστης αμέσως μετά να παραδοθεί στις αρχές, ότι αυτό θα συνιστούσε μετά μια ελαφρυντική περίσταση, μια μεταχείριση ευμενέστερη. Δηλαδή αυτά τα πράγματα. Είμαστε στο 2026 και θρυνούμε κάθε εβδομάδα ακόμα μια δολοφονημένη. Συγχωρέστε μου τον τόνο, είμαι ειλικρινά απογοητευμένη και θυμωμένη.
0: Επειδή και εγώ νιώθω ανήμπορος να κλείσω αυτή την κουβέντα, το μόνο που έχω να πω είναι ότι κανένα κάθαρμα δεν έχει δικαίωμα να σηκώνει όχι χέρι αλλά ούτε βλέμμα με απειλητικό τρόπο απέναντι στη μάνα μου, στην αδερφή μου, στη φίλη μου. Θέλω να κλείσετε εσείς αυτή τη συνομιλία.
1: Εγώ θα ήθελα να πω ότι εύχομαι να είναι από τις τελευταίες συζητήσεις που αναγκαζόμαστε να κάνουμε σε εκπομπή, ραδιοφωνική ή οποιοδήποτε τύπου. Θα ήθελα να πιστεύω ότι η ανταπόκριση της αστυνομίας σε εκκλήσεις για βοήθεια θα έρχεται και δεν θα είναι η ίδια που θα τέλος πάντων θα υποβοηθεί την αναπαραγωγή του φαινομένου. Θα ήθελα να κάνω έκκληση πως κάθε τρίτο άτομο αντιληφθεί ότι συμβαίνει ένα τέτοιο αυτεπαγγέλλοντο διωκόμενο αδίκημα, να προστρέχει, να ζητεί τη συνδρομή της αστυνομίας, να μην αποθαρρύνεται ο τρίτος που είναι άσχετος με την υπόθεση. Δηλαδή, έχουμε δει το φαινόμενο των αστυνομικών να λένε ότι δεν μπορούμε να παραλάβουμε μια καταγγελία αν δεν προέρχεται από το ίδιο το θύμα. Θα ήθελα δηλαδή επί της ουσίας να έχουμε όλες και όλοι τις κεραίες μας τεντωμένες, τα μάτια μας ανοιχτά, και φυσικά σε θεσμικό επίπεδο για να βελτιωθεί το πλαίσιο της προστασίας θα πρέπει να τηρεί η χώρα όλες τις υποχρεώσεις που έχουμε αναλάβει. Υπάρχει μια σύμβαση ευρωπαϊκή, γνωστή σύμβαση Κωνσταντινούπολης, την έχουμε κυρώσει ήδη από το 2018. Η Ελλάδα δεν τηρεί όλες ανεξαιρέτως τις υποχρεώσεις. Έτσι, δεν έχει εφαρμόσει ολοκληρωμένα ολιστικά πρωτόκολλα για πρόληψη, για υποστήριξη από τα πρώτα ακόμα στάδια μιας συμπεριφοράς. Δεν είναι καιρός αυτά να γίνουν. Τι άλλο να πω, κύριε Μπογιόπουλε. Ελπίζω να είναι η τελευταία μας κουβέντα για το θέμα, αλλά πολύ φοβάμαι πως δεν θα είναι.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Αποστολάκη. Ευχαριστώ θερμά.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70. Και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτεοπάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
1: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
2: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
1: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
2: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
1: Οπτικά Ιατρού.
2: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
1: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
2: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
1: Τηλέφωνο 2693 0 24 690.
2: Οπτικά Ιατρού.
1: Ό,τι εμπιστεύεστε.
3: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
4: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά. Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
5: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
4: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
5: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
4: Τηλέφωνο 2610 640 657.
5: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
4: Στάνταρ καθαρά.
6: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610 99 33 80 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
7: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
8: Μην τον καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Τι στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Σκέψω ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
9: Παλαδιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πέτυχαν περισσότερα από όσα επεδίωκαν με το μνημόνιο κατανόησης, δηλώνει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Στη δημοσιότητα δόθηκε πριν από λίγο από Αμερικανό αξιωματούχο το περιεχόμενο του κειμένου. Ακόμη και σήμερα, αντί της Παρασκευής, η ψηφιακή υπογραφή της συμφωνίας πλαίσιο ώστε να ανοίξει νωρίτερα το στενό του Ορμούζ, αναφέρει δημοσίευμα του Άξιος. Έκθεση κόλαφος του Ευρωκοινοβουλίου για την Τουρκία καταδικά το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, της παραβιάς σε Ελλάδα και Κύπρο και θεωρεί αδιανόητο το κάζους μπέλι. Διαπιστώνει ο πιστοδρόμης της χώρας στους δημοκρατικούς θεσμούς. Περισσότερα στο real.gr.

0: στους 97,8.
1: Δεν είναι ένα ακόμα μουσικό φεστιβάλ, είναι το καλοκαιρινό ραντεβού της πόλης. Στέγη Live from the Park. Η Στέγη βάζει ξανά μουσική στο πεδίο του Άρεως. Από τις 12 έως τις 28 Ιουνίου, καθημερινά 7 με 11, με ελεύθερη είσοδο. Περισσότεροι από 60 DJs, παραγωγή και μουσική, live sets, workshops και ένα booth γεμάτο ενέργεια. Περισσότερα στο onassis.org, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής.
2: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στο Παναγιώτη, στον Κωνσταντίνο, στην Πολυξένη, στο Γιώργο που μας ακούει από το Αμβούργο, στο Γιάννη στην Καβάλα, καλησπέρα στον Αναστάση, στον Κωνσταντή, καλησπέρα στον Μιχάλη, καλησπέρα στον Τζον, στον Πίτερ, στον Γιώργο, Δανίλη, να είσαι καλά. Πολλούς χαιρετισμούς στο φίλο των Real Blocker, καλησπέρα στον Νίκο, καλησπέρα στον Γιάννη, στον Πέτρο, πάω κάρα μου να είσαι καλά. Πολλές καλησπέρες στην Ευαγγελία, στο Στέλιο. Α, εδώ έχω έναν οπαδό του Τζίμερου. Α, καλώς ήρθες. Είναι αλήθεια, ναι, είχα μία, πώς το λένε τώρα, κάτι διασκεδαστικές στιγμές, χτες, με το Τζίμερο, όχι γιατί το επιδίωξα εγώ. Αυτός εμφανίστηκε, να ξέρετε, στο λογαριασμό μου στο Twitter. Εμφανίστηκε λοιπόν αυτός ο τύπος, μπήκε εκεί στο λογαριασμό μου και έγραψε κάτι εξαιρετικά, κάτι τζιμερικά. Τα ξέρετε αυτά. Ποια είναι η... Και με ρωτάει τώρα εδώ ο παδός του, με ρωτάει, το συμπέρασμα αυτής της ιστορίας. Το συμπέρασμα αυτής της ιστορίας, αγαπητέ, είναι ότι εγώ παραμένω συνεπής σε αυτά τα οποία είχα γράψει τότε για τον Τζίμερο. Και ξέρεις τι είχα γράψει? Περί των ορθογραφικών λαθών του κυρίου Τζίμερου. Είχα γράψει ότι αυτά τα λαθάκια συμβαίνουν πότε-πότε. Τα κάνουν ακόμα και εγγράμματι, όπως ο Τζίμερος. Και οπωσδήποτε έγραφα, δεν αποτελούν λόγο για να εξάγει κανείς γενικότερα συμπεράσματα για τη μόρφωση ή την καλλιέργεια ή την επαγγελματική επάρκεια εκείνου που τα διαπράττει. Αυτό είναι που είχα γράψει τότε. Είναι το ένα κομμάτι. Στο δεύτερο κομμάτι, και ισχύει απολύτως και τότε και σήμερα, και για τα ορθογραφικά τα δικά του και τα δικά μου και ολονών. Αυτό είναι το πρώτο σημείο που ισχύει απολύτως. Και το δεύτερο σημείο που ισχύει απολύτως είναι ότι οι αναφορές μου για το Τζίμερο γίνονται πάντα στον κατάλληλο χρόνο. Όταν δηλαδή έρχεται προς συζήτηση το θέμα των σκουπιδιών. Αυτό έγραφα τότε. Αυτά τα δύο. Και βεβαίως τα έγραφα και στον Ενικό. Αυτό είναι άρθρο μου στον Ενικό. Μπράβο. Χαίρομαι που με παρακολουθείς. Για όσους δεν ξέρετε, αυτός λοιπόν ο τύπος, αυτός ο γλύφτης, αυτός ο γλίτσας, ο ναζιστογλύφτης του Κασιδιάρη, εμφανίστηκε χτες στο Twitter μου για να πει ξυπνάδα. Μην μπείτε στο δικό μου το Twitter. Μην μπείτε στο δικό μου. Μπείτε στο δικό του το Twitter. Γιατί αφού όταν είδα αυτή την παραβίαση, ξέρετε, πήγα εκεί για να ασχοληθώ μαζί του. Και εκεί θα δείτε τι ακριβώς παθαίνει όποιος έρχεται να ξυστεί στην κλίτσα. Εκεί. Μπείτε στο δικό του λοιπόν. Κατάλαβες, φιλαράκο? Το θέμα των σκουπιδιών. Όταν έρχεται το θέμα των σκουπιδιών, τότε μιλάμε για το είδος του Τζίμερου. Λοιπόν, πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πάμε στον συνάδελφό μου, τον Βαγγέλη τον Αρετέο, τον ανταποκριτή μας στις Βρυξέλλες. Βαγγέλη μου, γεια σου.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Τι γίνεται με τους G7, τι λένε οι παγκοσμοί ηγέτες μας, εντάξει?
1: Έχουν όλοι αφήσει τα ημεία ουσιαστικά στον Τραμπ. Αυτή η συνάντηση στο Εβιάν της Γαλλίας ήταν ουσιαστικά ένα μέρος στο οποίο ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής. Προσπάθησαν λίγο ο Μακρόν, ελάχιστα ο Μέρτς, να φανούν και αυτοί και να παίξουν κάποιο ρόλο, δεν το κατάφεραν. Και έτσι έχουμε πλέον τη Δύση, Ευρώπη δηλαδή και οι Ηνωμένες Πολιτείες, που επιχειρεί αυτή τη στιγμή να διαχειριστεί ταυτόχρονα δύο μεγάλα μέτωπα. Από την μεριά η Μέση Ανατολή, έχουμε βέβαια τη συμφωνία Ηνωμένων Πολιτείων Ιράν για την επαναλειτουργία του Ορμούζ, και εκεί είναι το μεγάλο στίχημα πλέον για το κατά πόσο αυτό θα ομαλοποιήσει την κατάσταση ή όχι. Και βεβαίως έχουμε και πολλές συζητήσεις που γίνονται κυρίως σε ευρωπαϊκό επίπεδο για εναλλακτικές οδούς που να μην χρειάζεται να περνούν από το Ορμούς, και γίνονται πολλές συζητήσεις γι' αυτό. Και βεβαίως το άλλο μέτωπο είναι η Ουκρανία. Εκεί βλέπουμε ότι ο Τραμπ αρχίζει σιγά σιγά να ασχολείται πιο πολύ με το Ουκρανικό, κάτι που ανησυχεί βεβαίως όλους και κυρίως τους Ουκρανούς. Οι Ευρωπαίοι θέλουν να ενισχύσουν ακόμα πιο πολύ στρατιωτικά την Ουκρανία. Στην συνάντηση του G7 ήταν φυσικά και ο Ζελένσκι, που για άλλη μια φορά ζήτησε μεγαλύτερη υποστήριξη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η G7 προχωρούν σε νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας, με μια προσπάθεια όμως των Ευρωπαίων να κρατήσουν τους διάβλους ανοιχτούς με τον Πούτιν. Και βεβαίως το μεγάλο ερώτημα και το πιο άμεσο στοίχημα είναι τι θα γίνει με την περίφημη ενταξιακή πορεία της Ουκρανίας, κάτι που προς το παρόν φαίνεται να προχωρά. Έχουν αρθεί κάποια πρώτα εμπόδια, είναι βεβαίως μια πολύ μεγάλη διαδικασία, και αν και εφόσον προχωρήσει και έχουμε κάποια ένταξη, έστω μια προένταξη, αυτό θα επηρεάσει βεβαίως και όλες τις άλλες χώρες, μεταξύ των οποίων είναι βέβαια και η Τουρκία.
0: Βλέπω ότι, δεν ξέρω αν έχει φτάσει σε σένα, έβγαλε το BBC την ώρα που μίλαγε, λέει ο Τραμπ εκεί σε δημοσιογράφους, έβγαλε ένα σχέδιο συμφωνίας, είναι περίπου πάνω κάτω με αυτό που είχα διαβάσει από το CNN το πρωί, το οποίο μιλάει για τέλος συμμάχες, συμπεριλαμβάνεται και ο Λίβανος συμφωνία, για τελική συμφωνία σε 60 μέρες, για λήξη του ναυτικού αποκλεισμού των Αμερικάνων, για στενό του Ορμούζο, που οι Αμερικάνοι δεν φαίνεται να παίζουν ρόλο, αλλά το Ιράν, το Ομάν και οι χώρες της περιοχής, και υπάρχει επιβεβαίωση για 300 δισεκατομμύρια για την ανάπτυξη του Ιράν, αυτά τα πολύ πρόχειρα τα λέω. Θα δούμε βέβαια τι θα υπογράψουν τις επόμενες μέρες, αν το δούμε, γιατί από ό,τι ακούω πια έχουν κάνει, λέει, ενδεχομένως και συμφωνία να μείνει μυστική αυτή η συμφωνία, να μην δοθεί στη δημοσιότητα.
1: Είναι κάτι που ακούγεται πολύ, διότι δεν ξεχνάμε ότι ένας από τους μεγάλους παράγοντες όλου αυτού είναι και το Ισραήλ. Είναι μια συμφωνία που, όπως όλα δείχνουν, ο Νετανιάχου και το Τελαβίβ δεν επιθυμούν, και γι' αυτό πολλοί θεωρούν ότι οι όποιες λεπτές ισορροπίες κρατηθούν θα κρατηθούν μυστικές, ακριβώς για να μην υπάρξει κάποιο ζήτημα για τον Νετανιάχου. Αλλά το μεγάλο ερωτηματικό είναι αν αυτή η συμφωνία θα προχωρήσει, διότι κανείς δεν μπορεί να ξέρει πλέον πώς θα κινηθεί ο Νετανιάχου.
0: Με την Τουρκία τι γίνεται, υπήρξε έκθεση της Κομισιόν?
1: Υπήρξε μια έκθεση από αυτές τις εκθέσεις ρουτίνας πλέον, δεν έχει κάτι το καινούριο. Ωστόσο έχει ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, διότι για πρώτη φορά ένας θεσμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ευρωκοινοβούλιο, ζητά ονομαστικά μάλιστα κυρώσεις εις βάρος ενός Τούρκου υπουργού και συγκεκριμένα του Υπουργού Δικαιοσύνης. Είναι κάτι το οποίο δεν έχει ξαναγίνει, έχει προκαλέσει μεγάλη δυσπορία στην Τουρκία, όχι ανησυχία γιατί δεν τους ενδιαφέρει η διαδικασία, αλλά δυσπορία, το θεωρούν προσβλητικό, και βεβαίως δείχνει ότι κάποιοι στις Βρυξέλλες κατανοούν ακριβώς τι γίνεται στην Τουρκία και ότι έχει ξεφύγει εντελώς το καθεστώς Ερντοάν και έχει δημιουργηθεί πλέον ένα εντελώς αυταρχικό καθεστώς, το οποίο δεν σταματά.
0: Βαγγέλη μου, σε ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, αλλάζουμε εντελώς θέμα, πάμε στη συνάδελφό μου την Άννα την Κανδύλη. Άννα μου, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Νίκο.
0: Έχουμε εξέλιξη με την υπόθεση του Λιγνάδη?
2: Ναι, είχαμε σήμερα την απόφαση του δικαστηρίου που έκανε δεκτή την έφεση που είχε ασκηθεί μετά το πρωτόδικο, και έτσι λοιπόν ο Δημήτρης Λιγνάδης θα δικαστεί και σε δεύτερο βαθμό για 3 βιασμούς ανήλικων αγοριών, ενώ θα πρέπει να σου πω βεβαίως ότι υπάρχει και το ενδεχόμενο πλέον αυστηρότερης ποινικής μεταχείρισης, γιατί δεν δεσμεύεται το δευτεροβάθμιο δικαστήριο από τη στιγμή που έγινε δεκτή η έφεση, δεν δεσμεύεται από την ποινή που είχε επιβάλει το πρωτόδικο, η οποία ήταν 12 χρόνια για 2 βιασμούς με ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεση. Η δίκη τώρα έχει διακοπή για αύριο, γιατί υποβλήθηκε ένα αίτημα από την υπεράσπιση του Δημήτρη Λιγνάδη για να υπάρχει στο δικαστήριο ψυχολόγος, ψυχίατρος, ούτως ώστε να δει τα θύματα, να αξιολογήσει μάλλον τα θύματα, την αντιληπτική ικανότητα και την ψυχική κατάστασή τους. Τα φερόμενα θύματα, αυτοί που έχουν καταγγείλει τον Δημήτρη Λιγνάδη. Το δικαστήριο αποφάσισε ότι θα γίνει αυτό, αλλά θα δούμε αν θα διακόψει για να βρεθεί ή αν θα αναβληθεί τελικά η δίκη για να βρεθεί πραγματογνώμονας. Όπου αν αναβληθεί, βέβαια, Νίκο, θα πρέπει να σου πω ότι είναι η τρίτη ή τέταρτη αναβολή αυτής της δίκης.
0: Μάλιστα. Παρακολούθησες και την εισήγηση της εισαγγελέως στην υπόθεση της πρώην Ευρωβουλευτού της Νέας Δημοκρατίας, της Ασημακοπούλου.
2: Για την κυρία Ασημακοπούλου, ναι. Ναι, ναι, δεν είναι. Είναι συνολικά είναι τέσσερις οι κατηγορούμενοι, όπου εκεί η πρόταση είναι για την ενοχή της πρώην Ευρωβουλευτού.
0: Μιλάμε για την υπόθεση της διαρροής των mail των ψηφοφόρων, έτσι, του απόδημου ελληνισμού σε ευρωεκλογές του 2024.
2: Μιλάμε για το 2024. Η εισαγγελέας λοιπόν πρότεινε την ενοχή της κυρίας Ασημακοπούλου και του κυρίου Σταύρη Ανουδάκη, είναι ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών, για το αδίκημα της παραβίασης υπηρεσιακού απορρίτου, την απαλλαγή των άλλων δύο από αυτό το συγκεκριμένο αδίκημα, δηλαδή οι άλλοι δύο είναι ο τότε γραμματέας απόδημων της Νέας Δημοκρατίας Νίκος Θεοδωρόπουλος και ο τότε οργανωτικός γραμματέας αυτοδιοίκησης και διαχείρισης κρίσεων του κόμματος Μένιος Κορομιλάς από αυτήν την κατηγορία, και για τους τέσσερις η εισαγγελέας πρότεινε να κηρυχθούν ένοχοι για την παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Τώρα στις 22, Νίκο, το δικαστήριο θα εκδώσει και την απόφασή του.
0: Μάνα μου, σε ευχαριστώ.
2: Καλό βράδυ.
3: Real FM. Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
4: Νιάου.
3: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
5: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
3: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
5: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπετε αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπετε πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς. Ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες δόσεις και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει η αξία.
8: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
9: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
8: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
10: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
11: Προπόληση more.com.
12: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
13: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
12: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
14: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Ο υπηρέτης 2 αφεντάδων, του Κάρλο Γκολντόνι, επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
15: Τρουφαλντίνο
4: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης 2 αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
16: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Ιωάννα μου, να είσαι καλά. Ματίνα μου, ναι, το είδα αυτό. Πιάσανε, λέει, ένα κύκλωμα που πουλούσε υπηρεσίες, πώς το λένε, παράνομα συνδρομητικής τηλεόρασης και είχε και 80.000, λέει, πελάτες. Καταρχάς, πολύ καλά κανάνε και τους πιάσανε. Δεύτερον, βλέπω ότι αυτοί, λέει, είχαν κέρδη 7 εκατομμύρια. Μάλιστα. Και λένε οι νόμιμες συνδρομητικές ότι χάσανε 50 εκατομμύρια. Ναι, αλλά εδώ περισσεύουν 43. Περισσεύουν 43. Είπαμε, λοιπόν, καλά κανάνε τους πιάσανε. Αλλά αν αυτοί κερδίσανε 7 και οι άλλοι χάσανε 50, υπάρχει μια διαφορά 43 εκατομμυρίων. Μήπως να μειώσουν λίγο τις τιμές τους. Οι νόμιμοι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά. Τζένι μου, γεια σου.
1: Καλησπέρα. Το Άξιος μετέδωσε πριν από λίγο ότι ενδεχομένως να υπογραφεί και σήμερα η συμφωνία των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν αντί της προγραμματισμένης τελετής και μάλιστα να γίνει αυτό σύμφωνα με τις πληροφορίες του πρακτορείου εξ αποστάσεως ηλεκτρονικά. Μιλάμε
0: δεν
1: για
0: το κάνανε αυτό,
1: εποχής. Φαίνεται πως αυτό αφορούσε στο προσχέδιο. Πάντως το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ιράν και οι χώρες που μεσολαβούν στις διαπραγματεύσεις εξετάζουν αυτό το ενδεχόμενο. Νωρίτερα ωστόσο από τη σύνοδο του G7 ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε πει πως η συμφωνία με το Ιράν θα υπογραφεί σύντομα, μπορεί αύριο, μπορεί και την Παρασκευή.
0: Είπε πάλι για βόμβες. Για βόμβες ξανά δεν είπε.
1: Είπε ξανά και για το Ιράν και για όλη την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και μάλιστα σε ό,τι αφορά στην κατάσταση στον Λίβανο και αναφερόμενο στον Νετανιάχου, ανέφερε, του είπα ότι θα μπορούσε να κινηθεί με πιο ήπιο τρόπο, ίσως να μην χρειάζεται να γκρεμίζεται ένα κτίριο κάθε φορά που μπαίνει σε αυτό κάποιο μέρος της Χεζμπολάχ. Και πρόσθεσε μάλιστα πως αισθάνεται άσχημα για το Λίβανο και το Ισραήλ δεν πηγαίνει πολύ καλά στο Λίβανο.
0: Του είπε δηλαδή να σκοτώνει χωρίς να γκρεμίζει.
1: Να είναι λίγο πιο ήπιος για να χρησιμοποιήσω την έκφρασή του.
0: Μάλιστα. Τι άλλο έχουμε?
1: Έχουμε μία έκθεση της UNICEF για τα παιδιά στη Γάζα που είναι πραγματικά αποκαρδιωτική. Τα νέα στοιχεία δείχνουν πως τα παιδιά θύματα της γενοκτονίας, σύμφωνα με τον οργανισμό, από τις αρχές του 2026, σχεδόν 59.000 από αυτά έχουν χάσει τουλάχιστον ένα γονέα, ενώ περίπου 2.700 έχουν χάσει και τη μητέρα τους και τον πατέρα τους. Αυτή η απώλεια αποτελεί μία από τις πιο μακροχρόνιες συνέπειες του πολέμου, στερώντας από αυτά τα παιδιά, πολλά από τα οποία είναι είτε τραυματισμένα είτε ζουν υπό άθλιες συνθήκες, τη στοργή και τη φροντίδα που παρέχουν οι γονείς. Όπως αναφέρει η ίδια έκθεση, η τραγωδία δεν περιορίζεται μόνο στη σωματική βλάβη, αλλά εκτείνεται στον ίδιο το μισθό της οικογενειακής και κοινωνικής δομής της Γάζας. Να θυμίσουμε πως περισσότεροι από 73.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη Γάζα από την έναρξη της γενοκτονίας το 2023.
0: Τζένι μου, σε ευχαριστώ.
1: Καλό βράδυ.

Πώς το είπαμε σήμερα, πώς την είπαν την πλατφόρμα, πόσο κάνει, έτσι δεν είπανε? Λοιπόν, τώρα βλέπω ότι βγήκαν τα επίσημα στοιχεία της Eurostat. Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα είναι 4,9% το Μάιο. Πόσο κάνει? Όσο λέει ο φίλος μου, ο Άκης ο Κοσώνας. Όσο θέλετε κάνει. Τόσο κάνει. Κάποτε ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε όλοι και όλες καλά. Ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
1: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
2: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
3: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
2: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
4: Όταν θέλεις τα πάντα, έχεις το i20. Νέο Hyundai i20. Με 17.490 ευρώ χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
5: Επισκεφτείτε τώρα τον επίσημο διανομέα Hyundai. Πάτρα Ότο Αθανασάτου ΕΠΕ. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 49. Ή καλέστε στο 2610-424-995.
6: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
7: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
8: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι, ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία, Νούντλι & Sushi Bar. Πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar.

0: σελίδα μας Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο panagiotopoulos.gr.
1: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπά.

0: μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Ελπίζουμε να είστε όλοι καλά εκεί έξω. Θα περάσουμε 2 ώρες γεμάτες μουσική και αγαπημένα τραγούδια, καινούργια αλλά και κάποια παλιότερα. Αυτό είναι το πιο πρόσφατο για τον Alex Warren, Fever Dream. Καλώς ήρθατε και καλή ακρόαση.

Wiz DMC, NBC and Honey, Show Me Love. Και τώρα από το καλοκαίρι, για μας που τρέμουμε τα έντομα, όπως τους σκόρους και τους σκοριούς, υπάρχουν κάποια tips που μπορούν να τα κρατήσουν μακριά. Το γνωστό κόλπο με τη λεβάντα, το ξέρετε, κρατά μακριά τους σκόρους. Αυτό όμως που διαπιστώθηκε τώρα τελευταία είναι το ότι το νερό μπορεί να σκοτώσει τους σκοριούς, γιατί οι σκοριοί έχουν κάποια ανοίγματα στην κοιλιά και με το νερό δεν μπορούν να αναπνεύσουν. Ωραίο κόλπο αυτό με το νερό. Τώρα για να πετύχει δεν το γνωρίζω, δεν το έχω δοκιμάσει. Να βρεθεί και ένα κόλπο να κρατήσει για πάντα τις κατσαρίδες μακριά. Μπορεί να γίνει αυτό, μακάρι να γίνει, γιατί πλησιάζει το καλοκαίρι και αυτό που τρέμουμε περισσότερο είναι οι κατσαρίδες. Ο αγαπημένος Bruno Mars από το τελευταίο του άλμπουμ The Romantic, I Just Might.

Από το τελευταίο άλμπουμ του Harry Styles και τη φετινή του επιστροφή Kissing All At The Time Disco Occasionally. Τι σιδηρόδρομος είναι αυτός ο τίτλος. Δεν ξέρω αν θα τον πω ποτέ σωστά. Από τις καλές στιγμές του άλμπουμ, αυτό που ακούσαμε, Dance No More. Και πάμε πίσω στο χρόνο 1983, μεγάλη επιτυχία για τον Eddie Grant, Electric Avenue.

Πολύ ωραίο τραγούδι αυτό, έτσι πολύ χορευτικό και τραγούδι που ξύπνησε πολλές αναμνήσεις. Από το 1983 ο Eddie Grant, μόλις θυμήθηκα και το I Don't Wanna Dance, θα το ακούσουμε σε κάποια άλλη εκπομπή. Και Idle μαζί με Skywater, το τραγούδι που θα μας πάει σε διάλειμμα λέγεται Μόνο.

0: Moxie, Rooftop Bar, Θέα, 360, Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ηλιοβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie, Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie, Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
1: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
2: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα μπέργκερς, σάντουιτς, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Γούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
3: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
4: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
3: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
4: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
3: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλ 64 Πάτρα.
4: Τηλέφωνο 2610-527416 και στο www.dertinis.gr.
3: Η κορυφαία επιλογή.
5: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
6: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
7: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένος. Δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
4: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

Πολύ μελωδική αυτή η συνεργασία Manfred and Sons μαζί με την Gracie Abrams, Bad Lands. Και ακριβώς έτσι επιστρέψαμε από το διάλειμμα. Έλενα Γαβρασιά στην παρέα σας. Και ο μόλις 16χρονος Ολλανδός Μπόγιαν Σλατ είχε ένα όραμα να προστατεύσει τη θαλάσσια ζωή από τα πλαστικά. Στο βυθό λοιπόν υπάρχουν χιλιάδες πλαστικά τα οποία μπορούν να απομακρυνθούν χάρη στην οργάνωση The Ocean Cleanup, μια οργάνωση που έχει στόχο, χάρη στην τεχνολογία που αναπτύσσει, να εκμεταλλεύεται εντός εισαγωγικών τα θαλάσσια ρεύματα για να καθαρίζει αποτελεσματικά τους ωκεανούς. Ο Πιτσιρικάς κάποια στιγμή είχε επισκεφτεί και τη δική μας τη χώρα κάνοντας καταδύσεις και ανακαλύπτοντας εκατοντάδες πλαστικά στο βυθό. Να λοιπόν κάτι πραγματικά καλό που προσφέρει ελπίδα στα θαλάσσια οικοσυστήματα. Τσάλι Πούθ για τη συνέχεια μαζί με το σαξοφωνίστα της Smooth Jazz, Kenny G.

όπας ίγνωστος τραγουδιστής και ηθοποιός, Nick Jonas, από τους Jonas Brothers. Αυτό είναι το πιο πρόσφατο σίγγλ τους, Sweet to Me. Και οι Φιλανδοί το έχουν ανακαλύψει το μυστικό, πώς θα είναι ευτυχισμένοι στη ζωή τους. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να το ανακαλύψει κανείς. Και θεωρώ ότι οι Φιλανδοί είναι πάρα πολύ τυχεροί σε αυτό. Μάλιστα πρόσφατα προσέφεραν την ευκαιρία σε 6 ζευγάρια ταξιδιωτών που επιλέχθηκαν από την αίτηση που είχαν κάνει τον προηγούμενο Μάρτιο στη σελίδα του επίσημου οργανισμού τουρισμού της Φιλανδίας. Προσέφεραν λοιπόν σε λίγους τυχερούς μια μοναδική ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τον φιλανδικό τρόπο ζωής, ο οποίος είναι πολύ χαλαρός, έτσι, δεν το συζητάμε καθόλου. Το πρωί ξεκινάς με πεζοπορία, μετά πηγαίνεις για κολύμπι στις ήσυχες λίμνες της περιοχής και τα απογεύματα κάνεις σάουνα ή διαβάζεις ή παίρνεις έναν υπνάκο σε μια ώρα. Το βράδυ, χαλαρά δείπνα, δίπλα στη φωτιά. Νομίζω ότι δεν υπάρχει τίποτα περισσότερο να ζητήσει κανείς για να είναι ευτυχισμένος και σίγουρα αυτό το πρότυπο είναι πολύ πολύ πολύ μακριά από τον δικό μας τρόπο ζωής. Η Βραζιλιάνα Ανίτα ή κατά κόσμο Λαρίσα Μασέντο Μασάντο σε ένα κομμάτι αφιερωμένο στο Pinterest. Αμέσως μετά ο Μαρκ Άντ.

πιο ανεβαστικές μουσικές από αυτές δεν υπάρχουν. Μαρκ Άντρονι μαζί με την Νάθη Πελούζο, αν λέω σωστά το όνομά της. Και αν είστε γύρω στα 60, θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα χαρούμενοι, γιατί σύμφωνα με μια πρόσφατη μελέτη που μας έρχεται από τη Γερμανία, ακόμα και σε αυτή την ηλικία μπορείς να μαθαίνεις πράγματα. Είναι σαν να ζεις δεύτερη εφηβεία, κάτι τέτοιο. Βέβαια, πάρα πολύ σημαντικό ρόλο παίζει και το κίνητρο. Αν έχεις λοιπόν κίνητρα στη ζωή σου και είσαι γύρω στα 60, μπορείς να ζήσεις πολλές όμορφες καταστάσεις, μα αν το καλοσκεφτείς. Όλοι είμαστε αιώνιοι έφηβοι. Έχω άδικο? Chocolate Distance, Καρουάν μαζί με την Γιλμάς Κεντέλ. Και έτσι πλησιάζουμε σε διάλειμμα. Είμαι η Έλενα Γαβρασία και

0: η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Το Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνει και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια

Κυριάκου με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους. Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Ονοματικός Chris Isaac, ένα από τα ονόματα που προτίμησαν φέτος στη χώρα μας για να δώσουν συναυλίες. Blue Hotel από τα μέσα της δεκαετίας του 80, πολύ αγαπημένο το κομμάτι αυτό, το θυμηθήκαμε παρέα. Και το καλοκαίρι είναι εδώ και είναι γεμάτο συναυλίες. Ο Moby έρχεται 1η Ιουλίου στα πλαίσια του Athens Release Festival. Η Cure έρχονται επίσης για πολλωστή χρονιά. Gorillaz θα δούμε από κοντά. Limp Bizkit, Nick Cave, Lee Lee, το έχουμε πει και άλλες φορές, 22 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Ο τεράστιος John Legend, 30 Ιουνίου. Και λίγες μέρες νωρίτερα η Foreigner, 27 Ιουνίου, χωρίς όμως τον Lou Gramm. Θέλουμε να δούμε από κοντά Foreigner. Έρχονται και οι Pet Shop Boys για πολλωστή φορά. Αλλά έρχεται και η Florence and the Machine 14 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ.

50 χρόνια στη μουσική λοιπόν συμπληρώνουν οι Foreigner φέτος. Αγαπημένο το τραγούδι αυτό από τη δεκαετία του 80. Νομίζω ότι εκείνη τη δεκαετία έβγαλαν και τις πιο πολλές επιτυχίες τους. Ακόμα θυμάμαι το Waiting for a Girl Like You που είχαμε χορέψει με τον πρώτο ανεκπλήρωτο έρωτα της εφηβείας. Και πολλοί από εσάς φαντάζομαι. Say You Will. Δεν θυμάμαι, σας είπα προηγουμένως για τον Μόμπι. Έρχεται και εκείνος στην Ελλάδα και όχι μόνος του. Στο Athens Release, Τετάρτη 1η Ιουλίου, στην πλατεία Νερού και όχι μόνος του. Μαζί του η εμβληματική Garbage, αλλά και οι Pale Blue Eyes, που έρχονται για πρώτη φορά στη χώρα μας. Ο Μόμπι που δεν φοβάται να πειραματιστεί με τη μουσική και πάρα πολύ καλά κάνει, εδώ με την Debbie Harry των Blondie, New York.

τραγούδι είχε ερμηνευτεί αρχικά live για την 10η επέτειο από τον θάνατο του Elvis Presley. Το 1977 είχε φύγει από τη ζωή ο Elvis Presley. Το 1987 είχε ερμηνευτεί αυτό σε συναυλία, αλλά ήταν τόσο τεράστια η αποδοχή του κοινού που ο Neil Tennant και ο Chris Lowe αποφάσισαν να το κυκλοφορήσουν σε σύγκλη. Σύνθεση του Willie Nelson, You're Always On My Mind, Always On My Mind. Οι Pet Shop Boys έρχονται στην Πλατεία Νερού, στο Athens Release, Σάββατο 27 Ιουνίου, σε ένα από τα καλύτερα shows που θα δούμε. Εξάλλου είναι ειδικοί σε αυτό οι Pet Shop Boys. Και κάποιος άγνωστος άνδρας προσπάθησε επανειλημμένα να μπει στην κατοικία της Σαμπρίνα Κάρπεντερ στο Λος Άντζελες. Και όπως ήταν αναμενόμενο, εκείνη ζήτησε δικαστική προστασία. Δεν είναι καθόλου μα καθόλου εύκολο να είναι κανείς διάσημος και τόσο όμορφη. Έχει πολλούς κινδύνους αυτό.

τόσο πολύ μ' αρέσουν τα τραγούδια της Sabrina Carpenter. Και πάμε σε break με την τεράστια Diana Ross και το 1979 The Boss, από το ομότιτλο άλμπουμ της που κυκλοφόρησε τότε. Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
1: Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για τη γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942-919090 και στο mindsummercamp.gr.
3: Ο καλός ύπνος είναι θείο δώρο. Σας τον προσφέρουμε εμείς με τα κορυφαία στρώματα και ανατομικά μαξιλάρια Dunlopillo. Ελάτε να τα δοκιμάσετε στην έκθεσή μας Πατρών Κλάους 201. Γεωργιόπουλος, geohome.gr.
4: Κτέλα Χαΐας.
5: Πληροφορίες κρατήσεις 26 10 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
4: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
6: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.
7: Έλαμε όλοι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις και εσύ. Την παραδείγμα σου.
8: Έλαμε. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις. Γρήγορο cash out. Και Έλληνες dealers. Έλαμε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
11: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
12: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
11: Δηλαδή
12: το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
11: Πλάς.
12: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Επιστροφή για την Ariana Grande με αυτό το σίγκλ που μόλις ακούσαμε, που απευθύνεται σε ραγισμένες καρδιές. Hate That I Made You Love Me ακολουθεί και άλμπουμ μέσα στο καλοκαίρι. Έλενα Γαβρασέα για λίγο ακόμα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Και ο Harry Styles εμφανίζεται περισσότερο σεξι από ποτέ στο νέο του βίντεο κλιπ Dance No More.

6 χρόνια πίσω πήγαμε με την επιτυχία της Dua Lipa, Don't Start Now. Η Dua Lipa παντρεύτηκε επιτέλους τον αγαπημένο της Callum Turner, ηθοποιός είναι ο Callum. Εκείνη φορούσε ένα λευκό κοστούμι με πλατή καπέλο, εκείνος φορούσε ένα συντηρητικό μπλε κοστούμι. Ο γάμος τελέστηκε στο Δημαρχείο του Λονδίνου και ακολούθησε τριήμερο πάρτι στο Παλέρμο. Jennifer Lopez, ένα παλιό της κομμάτι, ξαναμπαίνει στα charts φέτος. Να θυμίσουμε ότι το The Floor είχε φτάσει μέχρι το νούμερο 3 το 2011.

Ο διάσημος DJ και παραγωγός David Guetta. Αλήθεια, πόσα χρόνια έχει να έρθει ο David Guetta εδώ, 3, για να κανονίσει κάτι και για φέτος. Μαζί με την BB Rexha στο Sunday Girls και σας αφήνω με μια βουτιά στο χρόνο. 1983, ένα από τα ιδρυτικά μέλη των The Wailers, ο έμνηστος Peter Tosh. Johnny B. Good. Έλενα Γαβρεσέα μέχρι αυτή την ώρα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ. Καλή συνέχεια.

0: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942-919090 και στο mindsummercamp.gr.
1: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Γούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
2: Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
3: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
2: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπως.